0: και τα ποδήλατα. Είναι μια εφαρμογή η οποία θα λέγεται Athens Way και θα μπορείς να δεις και τα λεωφορεία τα οποία υπάρχουν το ΑΣΑ για να κινηθείς μες στην πόλη. Θα μπορείς να παρκάρεις, θα μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις να κινηθείς με ποδήλατο, με πατίνι. Θα ανταμείβεσαι, θα υπάρχει loyalty σύστημα. Θα είναι δηλαδή, θα μπορείς να κάνεις παράπονα, να δεις κάτι στον δρόμο μέσα από την ίδια εφαρμογή. Δηλαδή ενοποιούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες και αυτές τις εφαρμογές, κάποιες δηλαδή μικροεφαρμογές που είχαμε στο παρελθόν σε διάφορα σκόρπια συστήματα, τώρα αυτά όλα θα είναι σε ένα ενιαίο σύστημα για τον πολίτη.
1: Αυτό θα είναι κάποιο application που θα μπορούμε να κατεβάσουμε στο κινητό μας, πρέπει να μπούμε στο ίντερνετ και να μπούμε σε μια πλατφόρμα. Πώς ακριβώς θα γίνεται, κύριε Καραούλη?
0: Ο σκοπός είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα, τα λογισμικά και οι εφαρμογές να ολοκληρώνονται τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργούνται πιλωτικές εφαρμογές και ουσιαστικά από 1η Σεπτέμβρη να είμαστε σε θέση να τα δοκιμάσει και ο κόσμος σε ανοιχτή μορφή πλέον, να μπορεί να τα κατεβάσει, να τα λειτουργήσει. Οπότε χθες ήταν ένα πρώτο event που ο κόσμος μπορεί να δει τι θα ακολουθήσει στο μέλλον, και από το Σεπτέμβριο όλες αυτές οι εφαρμογές, όπως είναι το Athens Web, όπως είναι το Athens Go, όπου θα μπορείς να κλείσεις ραντεβού με διαλογική συζήτηση, δηλαδή με την νοημοσύνη όπως λέμε, με agent. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να μπεις και να πατήσεις 100 κλικ. Mm-hmm. Με διαλογική συζήτηση θα λες να κλείσεις ραντεβού τη Δευτέρα, ποιες ώρες έχει, πώς απαντάει, θα κλείνεις, θα είναι δηλαδή σαν να μιλάς σε ένα φίλο.
1: Ναι, πολύ χρηστικές αυτές οι πλατφόρμες για τον πολίτη. Αλλά σας διέκοψα γιατί είχε και συνέχεια σε αυτά τα οποία μας λέγατε.
0: Έχουν τοποθετηθεί και σένσορες μέτρησης νερού, ηλεκτρικού ρεύματος στα σχολεία μας, στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων. Και τέλος υπάρχει έχει γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα και εφαρμογή για το εμπορικό τρίγωνο και την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτοκίνητα, έτσι ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση δηλαδή. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά, δηλαδή έχουν συνεργαστεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, οι διοικητικοί υπάλληλοι, σε συνεργασία με τις εταιρείες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα νέα συστήματα και τα οποία εμείς εφαρμόζουμε με μεγάλη χαρά. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλο αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλές αδειοδοτήσεις και για το θέμα το που θα σκαφτούν τα καλώδια, αδειοδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, παροχές. Δηλαδή, ως Δήμος, για να κάνουμε κάτι απλό, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την νομοθεσία, πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά. Οπότε όλα αυτά τώρα 2,5 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα προγράμματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι όλη η ομάδα της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα που μπορούμε αυτά να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο και να τα δείξουμε στους πολίτες από Σεπτέμβριο.
1: Γιατί είναι πολλά και διαφορετικά, είναι πολλοί οι άξονες και πολλοί διαφορετικές οι δυνατότητες που έχουμε για διαφορετικά πράγματα, ενώ από το να αναζητήσουμε ένα ποδήλατο για να πάμε βόλτα, έτσι μέχρι να αναζητήσουμε τον κάδο, τον έξυπνο κάδο για να πετάξουμε τα απορρίμματά μας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, δηλαδή θα είναι πιο εύκολη διαδικασία στην διεύθυνση καθαριότητας στο να γίνει συλλογή, θα μπορούν να μειώσουν λίγο ενδεχομένως κάποια δρομολόγια, να τα επαναδρομολογήσουν, να επανασχεδιάσουν δηλαδή τη διαδικασία ώστε το προσωπικό να μπορεί να διατεθεί και σε άλλα σημεία τα οποία ενδεχομένως να είχαμε πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η συνεργασία αυτή που είχαμε με όλους τους παρανόλους διευθύνσεις καθαριότητας, με όλους τους αντιδημάρχους, κυρίως όλα περάσαν από το τμήμα πληροφορικής του Δήμου και του στρατηγικού σχεδιασμού, σε συνεργασία και με εμάς, με την ΑΕΜ φυσικά, που έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη εμπειρία στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Είμαστε τώρα σε αυτή τη θέση να παρουσιάζουμε αυτά τα πληροφοριακά

0: συστήματα και τις εφαρμογές στον κόσμο. Και σε λίγο καιρό δηλαδή να είναι δημόσια προσβάσιμα από τους πολίτες.
1: Και εμείς γινόμαστε πιο ενεργοί πολίτες, έτσι όπως είδα και τα αναλυτικά στοιχεία, γιατί τα έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Δεν μπορούμε βεβαίως να τα διαβάσω, εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Μας δώσατε όμως τα σημαντικότερα σημεία του κάθε άξονα. Αυτό μας κινητοποιεί και εμάς ως πολίτες και φαντάζομαι ότι αυτός ήταν και ένας στόχος του Δήμου Αθηναίων, της ΔΕΜ, του Χάρη Δούκα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε και ποιοτικά στοιχεία τα οποία με την παρουσίαση μου έβγαλα χθες, ότι τα αιτήματα για την καθαριότητα μειώθηκαν κατά 29% από το 2023 δηλαδή έως και το 2025. Είχαμε μία μείωση των τιμάτων καθαριότητας κατά περίπου 30%. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για να καταλάβουμε ότι η αίσθηση ότι η Αθήνα τουλάχιστον σε επίπεδο ετοιμάτων θεωρείται πιο καθαρή από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια, πριν 2-3 χρόνια.
1: Προφανώς γιατί γίνεται καλύτερος προγραμματισμός, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό ακριβώς. Και οι βλάβες αντίστοιχα του δημοτικού φωτισμού μειώθηκαν και αυτές κατά 37%, διότι και εκεί κάναμε μια πολύ στοχευμένη δουλειά στο να βελτιώσουμε την ποιότητα των υποδομών, των δικτύων και της επικοινωνίας που είχε το δίκτυο με τις καινούριες βλάβες, γιατί είχαν μπει καινούριες λάμπες LED, οι οποίες δεν δουλεύαν σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αφού αποκαταστήσαμε όλα αυτά, είδαμε ότι μειώθηκαν και οι βλάβες στα αιτήματα φωτισμού. Mm-hmm. Και φυσικά και τα αιτήματα τα οποία ολοκληρώνονται αυξήθηκαν κατά 18%. Δηλαδή ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε ακόμα περισσότερο και παρόλα αυτά είχαμε και καλή ανταπόκριση και μείωση στα αιτήματα καθαριότητας και φωτισμού. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πλέον μετρήσιμα δεδομένα, ότι η Δημοτική Αρχή δουλεύει και δουλεύει καλά και νομίζω ότι οι πολίτες αρχίζουν και το βλέπουν.
1: Mm-hmm. Οπότε στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ψηφιακού και αστικού μετασχηματισμού, το οποίο θα διευκολύνει εμάς τους πολίτες μετά από μια έτσι, όχι ακριβώς και χρονοβόρα αλλά και κοπιώδη εργασία των εργαζομένων και των υπηρεσιών του Δήμου. Κάπως έτσι δεν είναι? Ωραία.
0: Έτσι.
1: Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε, που αφορούν εμάς τους πολίτες που ζούμε σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά επίσης. Ήταν ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων.

Μπαίνει το καλοκαίρι και επισήμως, ημερολογιακά, τέλος πάντων, αν θεωρήσουμε ότι 1η Ιουνίου είναι καλοκαίρι, ανοίγει και το ηρώδιο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Είστε 3 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στη θέση της Ναταλίας Κανταρτζή, η Έλληνα Χατζή Ιωάννου. Μόνο για σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100 ή να στείλετε SMS, να γράψετε το κείμενό σας στο Viber 6948 984 984 είναι ο αριθμός.

0: με ένα τραγούδι των Beach House που έχει τίτλο Walk in the Park. Καλησπέρισμα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου και έχω την αίσθηση, επειδή ζω στην πόλη, ζω σε μία από τις γειτονιές της Αθήνας, ότι τα πάρκα αυξάνονται. Σωστά τα βλέπω, κύριε Αποστολόπουλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Με πολύ χαρά μπορούμε να πούμε ότι όλο ένα και περισσότερα πάρκα και περισσότερα δέντρα και εμφανίζονται στην πόλη μας. Έχουμε πολλές δράσεις οι οποίες οδηγούν σε αυτές τις κατευθύνσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 12.412 δέντρα, νέα δέντρα που έχουμε επιτεύξει από την αρχή της θητείας μας, έχοντας μάλιστα να αντιμετωπίσουμε μια έτσι εντός αγωγικών λέλαπα από το παρελθόν πάρα πολλών ξερών κομμένων δέντρων λόγω διαφόρων έτσι, αιτιών από τις κλιματικές συνθήκες μέχρι την έλευση εισβολικών εντόμων και ειδών που κατέστρεψαν για παράδειγμα 5.000 μουριές. Και από την άλλη μεριά βέβαια έχουμε και το τσιμέντο το οποίο είναι σύμμαχος όλων αυτών των παραγόντων που χρέβονται τα δέντρα. Και γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει ήδη 4 πάρκα. Οδεύουμε τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί και ένα ακόμη πάρκο έκπληξη. Θα είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες να το πούμε γι' αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε φτιάξει ένα microforest στο λόφο της Αλεπότρυπας με τη συνδρομή της Λορεάλ. Το γραμμικό πάρκο το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο στις οδούς Κάλβου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο Αθηνών, το Ειρηνοδικείο και τον Άριο Πάγο. Δηλαδή πίσω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε το πάρκο στη Ριζούπολη στην οδό Βόλβης που έχει γίνει σε ένα έτσι άγωνο χώρο παρατημένο δίπλα στην πλατεία της Θερμίδας με πολλά δέντρα και γκαζόν και υποδομές έτσι αρκετά ωραίες και βεβαίως το άλλο πάρκο στην οδό Ακακίου και Υπήρου που έγινε με τη συνδρομή της ΔΕΗ. Ένα μίνι πάρκ και όπως είπα ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μέρες θα τα ξαναπούμε νομίζω για κάτι έτσι πολύ ωραίο που σχετίζεται με την εμφάνιση με την επανεμφάνιση της ποικιλίας των εσπεριδοειδών στην πόλη με λεμονιές δηλαδή αλλά αυτή μέρα φυτέψαμε και 20 περγαμοντιές στην οδό Σολομού. Θέλουμε να κάνουμε τη Σολομού το δρόμο του Περγαμόντου αν το καταφέρουμε και αυτό που ήταν πολύ υπογραφισμένοι ανέκαθεν και δυστυχώς με πολλά ναρκωτικά.
0: Λεμονιές υπάρχουν σε κάποιες αυλές, σε μικρούς κήπους στο κέντρο της πόλης, γιατί έχω δει και στη γειτονιά μου. Αλλά αυτές τώρα θα είναι λεμονιές που θα περνάμε, θα κόβουμε ένα λεμόνι για να βάλουμε στη σαλάτα μας. Θα τα καταφέρουμε.
1: Δεν το κάνουμε για αυτό το αστειεύομαι. Λόγο, αλλά ξέρετε, πάντα μπορεί να μπει στον πειρασμό. Έχουμε φυτέψει λεμονιές στην οδό Ναβαρίνου, στην οδό Σκουφά, στην οδό Ζαΐνη, στην οδό Κουπάρη, σε πολλά σημεία της πόλης και τώρα πάλι όπως είπα και πριν μπαίνουμε και στην ιδέα θα τα πούμε όμως στην ώρα τους να κεντρώσουμε και κάποιες δερατιές να μπορούν να βγάλουν και κλαδιά με λεμόνια, δηλαδή να είναι διπλό το δέντρο ενισχύοντας χρώματα, αρώματα και ποικιλομορφία, βιοποικιλότητα. Στην πόλη.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα εσπεριδοειδή είναι ότι επειδή ήταν πολλά στις γειτονιές της Αθήνας ότι την άνοιξη την νιώθαμε από την μυρωδιά των λουλουδιών πριν μετασχηματιστούν σε καρπό οπότε νιώθαμε έτσι μια χαρά πάντα η μια όμορφη μυρωδιά μας αλλάζει τη διάθεση προς το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που περιγράφει και νομίζω ότι έχουμε ζήσει όλοι όσοι περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας την άνοιξη. Ωστόσο να πω ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε και εκεί μια επίθεση από ένα έντομο, τον αλευρόκοκκου σπινιφέρου, σε ένα εισβολικό έντομο το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στις νερατιές. Κάποιες σε μικρό βαθμό μπορεί και να ξεραθούν, οι περισσότερες όμως αντέχουν χωρίς να ανθίζουν. Και αυτό είναι ένα πλήγμα, γι' αυτό και εξαπολύουμε εχθρούς του συγκεκριμένου εντόμου, θηρευτές δηλαδή, κυνηγούς που τρέφονται με αυτό για να το αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο κάνουμε και με τους υβίσκους, εξαπολύουμε και εκεί και επίσης έχουμε το γνωστό πρόγραμμα εγχύσεων της μουριές που σε συνδυασμό με τις λιγότερες κλαδεύσεις έχουν καταφέρει και έχουν σώσει πάρα πολλά δέντρα και βεβαίως απέναντι σε αυτούς τους πρωτόγνωρους εχθρούς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον βιοποικιλότητας ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, έτσι βάζοντας και νέα δέντρα, βάζουμε φίκους ροδίτικους ή φίκους αυστραλιανούς. Φίκους ροδίτικους βάλαμε για παράδειγμα στη Φιλαδελφία πριν από λίγες μέρες. Βάζουμε τα πεπούγια σε ένα πανέμορφο είδος στην Νοτιού Αμερική, στο οποίο το φτέψαμε στην Παλαιά Βουλή, στην Κοτιά, στην πλατεία Κουτιά, δίπλα στο Δημαρχείο, στην πλατεία Καραϊσκάκη, σε μια νησίδα που υπάρχει και σε άλλα σημεία της πόλης. Τώρα θα ετοιμαστούμε να υποδεχτούμε τις παυλώνιες, ένα δέντρο πανέμορφο που θυμίζει την ομορφιά αυτή του μοβ χρώματος σε συνδυασμό με το πλούσιο φύλλωμα, δηλαδή σαν να λέμε ένα είδος μεταξύ πλατάνου και μουριάς που κάνει μοβ άνθη, όπως η γιακαράντα, πιο έντονα ακόμα.
0: Mm-hmm. Πατώς αυτό που... ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Έχουμε πολλά να δούμε, έχουμε και άλλες ιδέες. Mm-hmm. Αρκετά έτσι ενδιαφέρον.
0: Και έτσι μας παρασύρεται λίγο να έχουμε και εμείς ιδέες για την δική μας τη βεράντα ή τη δική μας την ταράτσα, γιατί εγώ έχω ταράτσα. Και αυτό που με κάνει να χαίρομαι είναι όταν βλέπω στα λουλούδια μου μέλισσες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ζωή τους, έτσι δεν είναι?
1: Ένα... Έχουμε πλούτο βιοποικιλότητας και όχι mm-hmm. τα έντομα και οι μέλισσες είναι η κορυφή νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή ακριβώς ίσως επαναφέρουμε έτσι τη φύση στην πόλη με ποτηλία, τον ρυθμό και την βιοποικιλότητα των ανθέων, δηλαδή των λουλουδιών, ίσως και γι' αυτό είναι ένας λόγος για τους οποίους οι μέλισσες φωλιάζουν πλέον, κάνουν μελίσια στα δέντρα της πόλης. Mm-hmm. Είναι γνωστή η ιστορία με εκείνο το κολονακιώτικο μελίσι, στο οποίο βγάλαμε μέλι και ερύθρες που μάλιστα εκείνη την ημέρα μαζί με τη δομή μελισσοκούνων μεταφέρθηκε βέβαια σε μελίσι κάποιου μελισσοκόμου, αλλά βγάλαμε μέλι και ερύθρες και κέρασε και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ημέρα, και ήταν από τα πιο νόστιμα μέλια που έχω δοκιμάσει, πρέπει να τα χαρουπόμελο μάλλον. Προφανώς υπήρχε ενδιαφέρον για τις μέλισσες από χαρουπιές, οι οποίες υπάρχουν για παράδειγμα στην πλατεία του Ευαγγελισμού, που ήταν αρκετά κοντά, ή προς τον Λυκαβητό. Έχουμε και άλλες, σε άλλα σημεία της πόλης μελίσια. Είχαμε και στους αμπελόκηπους, σε κάποιους αντίστοιχους δρόμους κοντά στην Πανόρμου. Τώρα έχουμε άλλο ένα σε κάποιο σημείο της πόλης. Τις επόμενες μέρες νομίζω θα μπορέσουμε να κάνουμε ανακοίνωση για τη μετακίνησή του, για να μπορεί κάπου να βρεθεί το μελίσιο ασφαλές και να αξιοποιηθεί ενδεχομένως και από κάποιο, όχι ενδεχομένως, να αξιοποιηθεί και από κάποιο μελισσοκόμο και να μην δημιουργήσει και κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργήσει σε κάποιους συμπολίτες μας που καμιά φορά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρετε. Mm-hmm. Οι μέλισσες είναι πολύ...
0: Ναι, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή.
1: Ναι, θέλει προσοχή και κυρίως να... Μην ενοχλούμε, ό,τι δεν ενοχλούμε δεν μας ενοχλεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Θέλει προσοχή κυρίως εκείνους που έχουν αλλεργία.
1: Επειδή άκουγα και μια γκρίνια έτσι τελευταία, γιατί δεν αφήσουν πολύ έντονα για καράντες, να πω ότι οι φετινές κλιματικές συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε τώρα αρχίζει η ανθοφορία τους. Mm-hmm. Δηλαδή η άνοιξη ουσιαστικά ξεκινάει με το άνθισμα των κουτσουπιών, αυτό το υπέροχο ας πούμε χρώμα της κουτσουπιάς, και τελειώνει με το μοβ της γιακαράντας τώρα αρχές Ιουνίου και είναι ευκαιρία να απολαύσουμε το χρώμα στην πόλη.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις γύρω από τα φυτά και δεν είσαστε γεωπόνος, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είμαι γεωπόνος.
0: Δεν είσαστε γεωπόνος.
1: Δικονομική, δικηγόρος είμαι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, ασχολούμαι εδώ και χρόνια με διάφορα πράγματα, οπότε και βιολογία είναι τα ενδιαφέροντά μου, και όχι μόνο όσον αφορά τα φυτά και την υποβρύχια, έτσι, και τον υποβρύχιο κόσμο και την υποβρύχια πανίδα, και εντάξει με διάφορα άλλα πάλι ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι αν κάποιος που ασχολείται με την πολιτική γενικότερα δεν έχει ευρύτερα ενδιαφέροντα που να μπορεί αυτά να τα εκφράσει, να αλληλεπιδράσει μαζί τους και να μπορέσει να κάνει παρεμβάσεις που να είναι ωφέλιμες για τη φύση και φυσικά τον κόσμο, τους ανθρώπους, ίσως να είναι καλύτερο να μην ασχοληθεί με την πολιτική. Και βέβαια πρέπει να υπάρχουν και γνώσεις ιστορίας, διότι ακόμα και τα φυτά που βάζουμε στην Αθήνα τα συνδέουμε με ιστορικά τοπόσημα. Υπήρχε για παράδειγμα κάποτε η Λεύκα της Βάφης, μια τεράστια λεύκα στην πλατεία Βάζης, η οποία καταστράφηκε την δεκαετία του 30. Φυτέψανε μια νέα λεύκα, λοιπόν, αργυρόφυλλη, σε ανάμνηση αυτής της λεύκας που υπήρχε στη λεύκα της Βάζης. Οι λεμονιές επανέρχονται, όπως είπαμε πριν, γιατί υπήρχαν επίσης ανέκαθεν στην Αθήνα λεμονιές. Και βεβαίως ετοιμαζόμαστε, όπως είπα και πριν, να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε και το παρελθόν της Αθήνας με πλατάνια, για παράδειγμα στους δρόμους που έρευαν παλαιότερα ρέματα. Έχουμε φτιάξει πλατάνια στην Ευελπίδα, στην Πανόρμου, σε διάφορα σημεία της Κηφισίας. Προσπαθούμε να συνδέσουμε και την ιστορικότητα με τη βιολογία και την πολιτική.
0: Και πάντα αυτά τα τεκμήρια βοηθάνε ακριβώς γι' αυτό το λόγο που λέτε, γιατί από τη στιγμή που υπήρχαν σε αρχαίους χρόνους και το έδαφος παραμένει το ίδιο και είχαν μια ανθεκτικότητα, σημαίνει ότι το έδαφος περιμένει, το έδαφος της Αττικής περιμένει να επανέλθουν αυτά τα είδη των φυτών.
1: Και αυτό... Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και σας είπα πάντα βιοποικιλότητα, δηλαδή από μανόλιες μέχρι πτιές και από τα μπεμπούγες μέχρι και πανανιές έχουμε δοκιμάσει σε σημεία που κόβει το κρύο. Που μάλιστα μας έχουν κάνει δωρεάν δημότες, μας προσέφεραν. Όπως στην πλατεία Λαυρίου ή προς το Δημαρχείο της Ανδρουσίων.
0: Λοιπόν,
1: δοκιμάζουμε και αυτό.
0: Αυτή τη συζήτηση προφανώς τη χαίρονται οι άνθρωποι που γνωρίζουν από τα φυτά, γνωρίζουν τα λουλούδια, τα αγαπάνε και τα περιποιούνται.
1: Δεν ακόμα και καμιά μπανάνα.
0: Κύριε Παστολόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε για τα φυτά, για τα φυτά στην πόλη, και περιμένουμε αυτό που θα ανακοινωθεί σύντομα για να τα ξαναπούμε, να μας τα πείτε στον αέρα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό τρίμηνο, καλή συνέχεια σε όλους και τους εργαζόμενους του σταθμού.
0: Επίσης, καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου.

φαντάζομαι κάποιοι που είσαστε καθοδόν για την έξοδο του τριημέρου, πάντα οι ημέρες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μας υπενθυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι μόλις μία ανάσα μακριά. Ο καιρός είναι μάλλον καλός, οπότε θα απολαύσετε αυτό το τριήμερο και θα έχετε κάτι να σκέφτεστε για τον επόμενο μήνα που έρχεται, ενώ τον Ιούλιο.

Εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άλινα Χατζιωάννου στη θέση της Ναταλίας Κανταρτζή, που ωστόσο την επόμενη Παρασκευή θα είναι εδώ. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας για 2 ώρες ο Ευτύχης Γρυφάκης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέο 84, παρέα, μια μέρα στην Αθήνα. Υποδεχόμεθα το καινούριο πρωινό. Ξημερώνει καινούρια μέρα. Μπολικός κόσμος από νωρίς το πρωί να πάρει το λεωφορείο, το κτέλ για το τριμεράκι, για ένα παπόρι από τον Πειραιά ή να φύγει ο δικός. Σε κάθε ευκαιρία, μακριά από την πόλη, μια μέρα στην Αθήνα, μια μέρα, δύο-τρεις μέρες μακριά από την Αθήνα που κάποιοι επιλέγουν. Μαρία Δασκαλάκη επί του παρόντος στη ρύθμιση του ήχου, ο Νούπο Βαγγέλης Δημακόπουλος να πάρει τη σκυτάλη, ο Χρήστος Κόκκινος παρέα πάντα στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Μετασυνήθηκε με τα καινούργια, με τις διαφοροποιήσεις του κάθε πρωινού. It's not unusual.

Ωραίες μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία και η έννοια της συντροφιάς. Μέσα τα Ερτζιανά του Αθήνα 984, παρέα μια μέρα στην Αθήνα, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή 6 με 7 και βεβαίως αύριο 31 Μαΐου, ημέρα γενεθλίων του 984, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία, θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι η μέρα Σάββατο, στα τέλη του Μάη και ο μήνας έχει και ώρας 30, Οσίου Ισαακίου Τομολογητού, μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης, Αγίας Εμελίας, ευχές στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και σε όσους υποδέχονται με ένα χαμόγελο τον ερχομό της καινούργιας μέρας. 2-13-09-09-104 για τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τις δικές σας πρωινές σκέψεις και το 6-9-48-9-84-9-84 το Viber, επίσης για μηνύματα, λέξεις, σκέψεις και ιδέες. Βιβλία, προϊόντα πολιτισμού από τις εκδόσεις Πατάκη σήμερα του Βασίλη Καραποστόλη, ένα λογοτεχνικών δοκίμιων. Τίτλος: «Η ανάγκη της εμψύχωσης σε μια κοινωνία που έχει ανάγκη την εμψύχωση». Αρχής γενομένης από τον γενικό πληθυσμό, από τον πληθυσμό που βρίσκεται ίσως στις γραμμές των συνόρων, από τον πληθυσμό που βρίσκεται συμπιεσμένος στην καρδιά της πολιτείας με τις καταιγιστικές αλλαγές που γίνονται διεθνώς και εγχωρίως. Η ανάγκη της εμψύχωσης για τα παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και βεβαίως στην γλώσσα, η υπογράμμιση στην θεματολογία για τις διαφορές των νεότερων και ηλικιωμένων, για την έννοια της μοναξιάς, για την έννοια της αναγκαιότητας συνύπαρξης και οι γέφυρες των ανθρώπων και πως ανοίγουν τα φτερά τους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Και από τις εκδόσεις Μετέχμιο σήμερα, Χίλντα Παπαδημητρίου, πολύ καλή συγγραφεύς, γνωστή, «Κομπολόι στο χώμα», ένα καινούριο αστυνομικό μυθιστόρημα που ξετυλίγεται όταν ακόμα η χώρα παλεύει με την οικονομία της κρίσης, με πολλά και ποικίλα πράγματα και φόντο η δρόμη του Μεταξουργείου ή το εργοστάσιο της Κολούμπια και το νήμα, ο μύτος που ξετυλίγεται με τον αστυνόμο Χάρη Νικολόπουλο που γράφει η Χίλντα Παπαδημητρίου, πολύ γραφότατη, με πολλούς φίλους. Λέξεις, σκέψεις, βιβλία, ειδησιογραφία έρχεται και αυτή τι να κάνουμε, run away για την ώρα.

6 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στη δική σας γειτονιά. Η κεντρική δισιογραφία με τις σκέψεις στην Μέση Ανατολή, το Ιράν. Ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Τι θα γίνει, υπάρχει συμφωνία, δεν θα υπάρχει συμφωνία. Στις σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ και συνεχείς αναρτήσεις, θα προχωρούσε τελική απόφαση σχετικά με τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ζήτησε να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ χωρίς περιορισμούς. Οι Ιρανοί λένε ακόμα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Το Καζακστάν λέει να πάρω εγώ το ουράνιο να το φυλάξω εγώ. Και ο τερματισμός του πολέμου δεν το βοηθάει οι συνεχείς βομβαρδισμοί από πλευράς και των εντολών του Νετανιάχου στο νότιο Λίβανο, όπως και το να καταληφθεί το 70% της Γάζας. Δεν βοηθούν αυτά, γιατί η υποτιθέμενη ακεχηρία έχει συνεχή θύματα. Τι θα γίνει με τα καύσιμα και το πετρέλαιο, ο κίνδυνος έλλειψης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, χειρά καμπανάκια και άλλοι οργανισμοί. Το καλοκαίρι ενδεχομένως κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, αν δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, είναι αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά έχουν αποτρέψει την επέκταση του πολέμου. Με λίγα λόγια, η οικονομία. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, τα αεροπλάνα και τα αυτοκίνητα, είναι βεβαίως όλος ο κύκλος. Τα λοιπάσματα για την επισιτιστική κάλυψη των πληθυσμών στη μικρή μας γη, η σύνδεση των υποπροϊόντων του πετρελαίου με άπειρα προϊόντα της καθημερινότητας. Στην ειδησιογραφία, μια έκρηξη ισχυρή στο εργοστάσιο ανακύκλωσης χθες το βράδυ στην Κόρινθο. Δύο τραυματίες εργαζόμενοι, τρεις τραυματίες εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της πόλης. Ένας μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Και τα ρεπορτάζ για τα συνεχή εργατικά ατυχήματα ή δυστυχήματα τα οποία έχουν καταγραφεί μπόλικα φέτος. Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται οι έρευνες, οι παράνομες επιδοτήσεις, πολλά εκατομμύρια χορός εκατομμυρίων, απολογίες πολλή ώρες από τους 12 τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, γιατί είναι και άλλες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Σέρες, έχει χάσει το λογαριασμό. Και το δικαστικό σύστημα και το εργοδικαστικό ρεπορτάζ έχουμε χάσει το λογαριασμό για το πόσοι ακριβώς είναι. Με το χορό εκατομμυρίων, αυτοί οι 12 από τους 22 που απολογήθηκαν, κανένας δεν δέχτηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τις πράξεις που τους αποδίδονται. Αναμένονται οι άλλοι 10 κατηγορούμενοι που φέρονται ότι έχουν διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και βεβαίως μέσω αυτών οι λογιστές, εν ενεργεί αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Στην ειδησιογραφία, στα δελτία ειδήσεων, η ζωή μας σε λίγες λέξεις, ο θάνατος του πρώην βεβαίως υφυπουργού περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ταγαράς. Συγγνώμη, ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μακρά μάχη, έχασε τη ζωή του, και τα συλληπιτήρια από τον πολιτικό κόσμο και από τον Πρωθυπουργό, με την υποσημείωση ότι ο χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συνεγεμένος με το περιβάλλον και με την αυτοδίκηση, ο Νίκος Ταγαράς. Σε μια άλλη διάσταση της ειδησιογραφίας, Μίλτος Τεντόγλου να καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις, η παρουσία του στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου στη Λεμεσό, 8.49. Και στην καθημερινότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, όπως και άλλα δημοτικά συμβούλια, να συζητούν το νέο σχέδιο νόμο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, με άπειρες σελίδες, με άπειρη θεματολογία, από τη συμπίκνωση της γραφειοκρατίας και την προσπάθεια κωδικοποίησης μέχρι τη μελιγενέστε, ο μνημονιακός κόφτης, για να διατηρηθούν τα σημερινά νομικά πρόσωπα του Δήμου και να αποσυρθούν οι ρυθμίσεις για το νέο εκλογικό σύστημα, σχετικό ψήφισμα από το Δήμο Αθηναίων και να καταργηθεί το σύστημα εποπτείας των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Με πολλά ερωτηματικά για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, την ανάγκη χρηματοδότησης, την ανάγκη υποστήριξης και βεβαίως ερωτηματικά, όπως σημειώνεται και από το Δήμο της Αθήνας, για την υποπτία από το Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών σε κάθε απόφαση, όπως επίσης για τα θέματα των εργαζομένων και των συμβασιούχων. Η ειδησιογραφία που δεν τελειώνει. Με την οπτική σε γειτονιές της πολιτείας και την μεγάλη εικόνα 10.000 θέσεις εργασίας, λέει, σε έναν ναυπηγικό κόσμο στην Ελευσίνα επενδύσει 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Επενδύσεις με αποτύπω αμερικανικό και από την Νοτιοκορέα και βεβαίως από τα ελληνικά ναυπηγεία, η προσπάθεια για να ανακτηθεί ένας διεθνής ρόλος στην ναυπήγηση πλοίων σε ένα σύνθετο κόσμο.
Η ειδησιογραφία έχει και τη δενής διεθνής ρόλος στην ναυπήγηση πλοίων σε ένα σύνθετο κόσμο. Η ειδησιογραφία έχει

τα ουκρανικά ντρόν ταξιδεύουν σε χώρες και της Βαλτικής. Και ο Ρώσος πρόεδρος σημειώνει και την η Ρωσική Γενικό Κυβέρνησης για το Καλίνιγκραντ, έναν θύλακα, ή να αποτραπεί οποιαδήποτε παρέμβαση ΝΑΤΟ εκεί. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Έχει το Εθνικό Μητρό Παρόχων και Ενισχύσεων, πιλωτική καταγραφή αρχές Ιουνίου και το σύστημα Μίδας για την ξανακαταχώρηση, ξανάμανα όλων των στοιχείων των ακινήτων μνημών των ιδίων. Ακίνητα τα οποία ενδεχομένως να φορολογούνται μέσω του λογαριασμού του ρεύματος έτσι περαιτέρω από τον νέο χρόνο με τα νέα σχέδια. Και τα ερωτηματικά που πλανώνται βεβαίως για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, ένα κοινωνικό αγαθό, με μπόλικους φόρους και η αδυναμία καταβολής του συνολικού ποσού, αλλά και των δημοτικών φόρων και των τελών, και πάει λέγοντας, να οδηγεί στο κόψιμο του ρεύματος, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για την, όχι για το ευζήν, αλλά για την επιβίωση. Ήδο και οι όκοι, συνεχιζόμενες σύνδεσεις των Κυκλάδων, η Κρήτη βεβαίως που έχει πια την δική της σύνδεση και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να πρέπει να μειωθούν κάποια στιγμή όταν υπάρχει το όφελος από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και τη διασύνδεση μειώνεται η αναγκαιότητα αυτή. Άρα να δούμε, θα δούμε κάποτε ελάφρυνση, κάτι το οποίο πολλοί θέτουν είναι αμφιβολία. Είναι Αθήνα 9.84, μια μέρα στην Αθήνα, 15 λεπτά μετά τις 6. Boat on the River.

Αθήνα Νέα 84. Μια μέρα στην Αθήνα. Είναι Σάββατο και ο Μάης έχει 30. Χτες είχε 29, 1453. Η ημέρα της άλωσης Κωνσταντινούπολης και βεβαίως η προσοχή που επικεντρώνεται στα ιστορικά γεγονότα. Υπάρχουν όμως και άλλες σελίδες, τις οποίες αξίζει να

0: στρέψουμε την προσοχή. Χρόνια πριν την άλωση και κυρίως μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, το ελληνικό, το βυζαντινό πνεύμα ταξίδευε στη Δύση και μέσα από τα κύματα των καιρών μετέφερε ιστορική γνώση, λογοτεχνία, γλώσσα, φιλοσοφία σε μια Ευρώπη που ακόμα βρισκόταν υπό τη σκιά του Μεσαίωνα. Και στην Φλωρεντία και στο Παρίσι, στο Μιλάνο ή στην Βενετία να ριζώνουν Έλληνες λόγοι και φιλόσοφοι. Εμείς θα πάμε στην πόλη των Δόγιδων, γύρω στα κεντρικά κανάλια. Εκεί βρίσκεται και το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας, θεματοφύλακας της ιστορίας, του πολιτισμού. Και μας υποδέχεται κάπου κοντά στον Σαν Μάρκο ο πρόεδρος, ο κ. Βασίλης Κουκουσάς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου να σας πω ότι με την εισαγωγή σας δεν μου αφήνετε τα περιθώρια να πω και πολλά πράγματα πραγματικά.
0: Ίσα-ίσα έχετε πολλά να πείτε, Ελληνικό Ινστιτούτο, η δική του πορεία. Εσείς καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο, τμήμα θεολογίας, και να μας μεταφέρετε τι μεταφέρθηκε στη Δύση αφού έπεσε η Κωνσταντινούπολη και το πνεύμα των Ελλήνων και των φιλοσόφων και των λογίων. Τι μεταλαμπάδευσε στη Δύση, κύριε Κουκουσά?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Αρχικά θα μου επιτρέψετε να κάνω μία πολύ μικρή αναφορά και την άλωση, ώστε να τη συνδέσω και με τα γεγονότα στα οποία αναφερθήκατε. Το σύνθημα το οποίο επικράτησε, ας το πούμε, μετά την άλωση, κατά την άλωση Κωνσταντινούπολης, είναι το «Εάλλω η πόλη». Ήταν ένα γεγονός απρόσμενο, το οποίο δεν το περίμενα κανείς. Η πόλη είχε τη στήριξη της Θεοτόκου, υπήρχε η άποψη ότι ήταν ανίκητη και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι είναι αυτή η οποία αλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Αυτό στην ουσία όθησε τους Βυζαντινούς, σε παρένθεση Βυζαντινούς, να αλλάξουν τη σκέψη τους, την αντίληψή τους, την κοσμοθεωρία τους, γιατί η κύρια δύναμη, με μια τρομερή δυναμική, με μια πνευματικότητα η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ τα στενά όρια εκείνης της εποχής, την αυτοκρατορία, έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Και στην ουσία έπρεπε να βρεθεί τρόπος για να μπορέσει να υπάρξει μια αντίσταση. Η αντίσταση αυτή βρέθηκε μέσα από τους τρίλους, από τον μαρμαρωμένο βασιλιά, βρέθηκε μέσα από τις παραδόσεις. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολυδακρίζεις πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας τα. Αλλά αυτά όμως δεν αρκούσαν, έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο. Και νομίζω το λέει με σαφήνεια αυτό το ποντιακό, θα λέγαμε αυτό το ποντιακό ποίημα, τραγούδι «Ρωμανία και αν πέρασεν, ανθή και φέρει κι άλλο». Είναι ένα μυρολόι το οποίο στην ουσία συντάχθηκε μετά την άλωση της τραπεζούντας το 1461, που λέει πλέον ότι κι αν καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη και αν χάθηκε η Ρωμανία και αν χάθηκε ο Ελληνισμός, δεν τελείωσε τίποτα. Αντίθετα, ανθή και φέρει κι άλλο. Προοδεύει και συνεχίζει.
0: Στο κλίμα αυτό εντάσσεται, κύριε Κουκουσά, και η μετάβαση πολλών Ελλήνων Βυζαντινών λογίων στην Δύση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση είχε αρχίσει λίγο πριν από την άλωση της πόλης, όταν, ξέρετε, αρκετοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε δυνατότητα και ότι στην ουσία η κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς ήταν βέβαια. Εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη γενικότερα και καταστάθηκαν στη Δύση. Στην ουσία συνήθως είναι, πρόκειται για άτομα τα οποία ήταν πλούσια, ήταν ευγενείς, ήταν λόγοι, ήταν φιλόσοφοι, είχαν καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν καταφύγιο στην Δύση. Και πιο κοντά στη Δύση για μας ήταν η Ιταλία γενικότερα. Το θέμα είναι αυτό που είπατε, ότι δεν έχουμε απλά μία μεταφορά λογίων ή μόνο μεταφορά γνώσης, αλλά έχουμε και μία μεγάλη μεταφορά πραγματικά χειρογράφων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έργων τέχνης, τα οποία πλέον μεταφέρονται από την Κωνσταντινούπολη στη Δύση και στην Ιταλία, στην περίπτωσή μας γενικότερα.
0: Και είναι και πολλά ονόματα γνωστά, από τον Γεώργιο Γεμιστό μέχρι τον Εμμανουήλ Χρυσολορά, κύριε Κουκουσά. Και παράλληλα, αυτή η μετάβαση των λογίων και των φιλοσόφων συνέπεσε και με την γέννηση της τυπογραφίας, κάτι που επέτρεψε να διαδοθούν πολύ πιο γρήγορα στο ευρωπαϊκό έδαφος οι ιδέες του Βυζαντίου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι σημαντικές αυτές προσωπικότητες πραγματικά βοήθησαν την Δύση, με έδρα την Ιταλία ως επιτοπλίστων, να δημιουργήσουν αυτό το οποίο ονομάζουμε αναγέννηση και ανθρωπισμό στην προκειμένη περίπτωση. Είναι και ο Βυσαρίωνας, είναι και ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, οι οποίοι πραγματικά μέσα από τα χειρόγραφα τα οποία μετέφεραν, στην ουσία βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Βυσαρίωνας, μαζί με τη μεγάλη αυτή βιβλιοθήκη που είχε με τα χειρογραφά του τη δόρισε στην Γαλινοτάτη στη Βενετία, που αποτέλεσε και τη, βάση της Μαρκιανής βιβλιοθήκης.
0: Και βεβαίως διασώθη ένα μεγάλο μέρος του έργου του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
1: Ακριβώς, γιατί εδώ ξέρετε στη Δύση υπήρχε μια γνώση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αλλά και των τραγικών και των άλλων δοσόφων, αλλά ήταν μέσα από κακές μεταφράσεις στη λατινική που σε καμία περίπτωση δεν απέδιδε το περιεχόμενο, ξέρετε, του πρωτοτύπου. Και όλοι αυτοί οι οποίοι μετέβησαν εκεί μέσα από τη διδασκαλία, μέσα από τη συγγραφή, αλλά κυρίως και μέσα από το γεγονός το ότι δημιούργησαν ένα μεγάλο κύκλο μαθητών, φτάσαμε στο σημείο αυτό που, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς στην αρχή, να έχουμε μια διάδοση της ελληνικής φιλοσοφίας, το Αριστοτέλη, το Πλάτωνα και γενικότερα των τραγών και της ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
0: Και σήμερα, κύριε Κουκουσά, στην Βενετία, στο Ελληνικό Ινστιτούτο, στο οποίο είστε επικεφαλής, εγκυβωτίζεται ένα κομμάτι αυτής της ιστορικής διαδρομής, φαντάζεται κανείς.
1: Εννοείται, όπως ακριβώς το λέτε είναι, γιατί εδώ στη Βενετία, όπου πολύ σωστά είπατε, στην ουσία από τον 15ο αιώνα πλέον έχουμε τα ελληνικά τυπογραφεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που κρατάνε μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε την ελληνική κοινότητα, είναι η παλιότερη διασπορά που ιδρύεται το 1498. Έχουμε επίσης και μια μεγάλη μορφή από, μεταξύ αυτών των λογίων που ήρθε μετά την άλωση, που είναι ο Γαβρίλης Εβήρος, Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, που αναλαμβάνει τη διαπίμαση των Ελλήνων, και μαζί με μια άλλη ομάδα λογίων στην ουσία δημιουργούν αυτό το πολιτιστικό κέντρο στη Βενετία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε αρκετούς Έλληνες στη Βενετία, είναι έμποροι, είναι λόγοι, είναι στρατιώτες στην υπηρεσία της Γαλινοτάτης, που έχουν μία δυναμική που τους επιτρέπει μάλιστα να αναγείρουν και εκκλησία. Λοιπόν, είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, η άδεια δόθηκε το 1536 και ο ναός ολοκληρώθηκε το 1577. Κατόρθωσαν και πήραν άδεια και από τις Βενετικές Αρχές και από τον Πάπα. Και η εκκλησία αυτή αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα το κέντρο του ελληνισμού. Θέλω να σας πω ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και είναι κληρονόμος όλης αυτής της κληρονομιάς, επιτρέψτε μου να πω, πραγματικά του ελληνισμού της Βενετίας, η οποία ξεκινάει από την περίοδο που η Βενετία ήταν η Βυζαντινή και συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Στο χώρο εδώ υφίσταται το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, είναι τιμή μας που είμαστε δίπλα στον Άγιο Μάρκο, όπως είπατε, δίπλα είναι η εκκλησία, δίπλα από εμάς είναι το Μουσείο των Εικόνων, που έχουμε την καλύτερη ίσως συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων στην Βενετία, και φυσικά το Ελληνικό Ινστιτούτο, το οποίο στεγάζεται στο περίφημο Φλαγκινιανό φροντιστήριο, το οποίο από στην ουσία από τα μέσα του 20ου αιώνα πλέον λειτουργεί ως ο μοναδικός επιστημονικός και ερευνητικός πόλος και το ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδος στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το βάρος το οποίο κουβαλάμε.
0: Κύριε Κουκουσά, θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας στην εκπομπή, τις εικόνες και τις σκέψεις και τις διαδρομές που μοιραστήκαμε τους ακροατές στο Αθήνα Νέα 84. Θα τα ξαναπούμε, σας καλημερίζουμε.
1: Και εμείς σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε πολύ και προσκαλούμε πραγματικά τους ακροατές σας να επισκεφθούν και το Ελληνικό Ινστιτούτο και τον Ελληνικό Ναό και το Μουσείο και τη Βενετία, γιατί είναι μια δεύτερη Κωνσταντινούπολη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βυσαρίων. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Πράγματα που γίνονται γύρω μας, άνθρωποι που μοιράζονται σκέψεις, για και χαρά σου, Βενετιά.

0: Η ώρα πλησιάζει 6.30. Πολύ πολύ καλημέρα να κάνετε τώρα κλικ στο ραδιοφωνάκια σαν οδηγείτε στη γειτονιά της πολιτείας, κατευθυνόμενη Φέρυπιν στο λιμάνι του Πειραιά ή με το αυτοκίνητό σας για τριήμερα. Έχει καλά να πάτε, καλά να γυρίσετε. 2-13-09-09-104 στις μελωδίες απαντούμε. Την καλημέρα σας υποδεχόμεθα και αναμένουμε. Την ανταποδίδουμε εκ προημίου Φαρδιά Πλατιά. 6-9-48-9-84-9-84 το Viber, αν ενδιαφέρεστε για τα μηνύματά σας και για τα βιβλία. Χίλια Παπαδημητρίου, κομπολόγια από χώμα, αστυνομικό μυθιστόρημα, ολόφρεσκο με φόντο την Αθήνα της κρίσης, από το Μεταξουργείο μέχρι την Κολούμπια, από τις εκδόσεις Μετέχνιο και από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα λογοτεχνικό δοκίμιο σήμερα με πολύ ενδιαφέρον τίτλο και περιεχόμενο, είναι του Βασίλη Καρά Αποστόλη. Η ανάγκη της εμψύχωσης σε πολλές εκφάνσεις μέσα στην εργασία, μέσα στο σχολείο, μέσα στην οικογένεια. Το να πάρουμε κουράγιο με λίγα λόγια και οι διαδρομές που μας δυσκολεύουν. Το θέμα δεν είναι μόνο να αντέξουμε τα πράγματα ή τη ζωή, αλλά να μπορεί κανείς να έχει ένα θετικό πρόσημο ξεπερνώντας δυσκολίες και σκοπέλους. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Μπούρμπο, στην κυρία Στεφανάκη. Για τον Νίκο Ταγαρά λέγαμε λίγο νωρίτερα που απεβίωσε και ο εκλοιπών. Έχει σημασία ότι ακόμα και πρόσωπα τα οποία είναι σε άλλο πολιτικό χώρο να σημειώνουν την παρουσία του και το θετικό του πρόσημο, και αυτό είναι σημαντικό. Άνθρωποι που βρίσκονται σε άλλες παρατάξεις να σημειώνουν το θετικό πρόσημο σε ένα πολιτικό πρόσωπο, αυτό κάτι σημαίνει. Καλημέρα στον κύριο Παδημητράτο, στον κύριο Κοντή, στην κυρία Δεσίλα, στον κύριο Νικολάου Καφεδάκη, αγναντεύουμε το παραθύρι. Την καινούργια μέρα, καλημέρα στην κυρία Τζάκη, στο γαλάτι, στον κύριο Τζίμα. Στη συντροφιά μας, ειδησιογραφία, έχει και τι δεν έχει. Έχει το παλάτι των Δεσποτών, στο Μιστρά, που επισκέψιμο ξανά. Έχει το φεστιβάλ της Αθήνας, τελειώνει, έχει πάρτι στον Οδό Αθηνάς αύριο. Έχει τα εύσημα στη Ζόμινθο, στον Ψιλορίτη, κυρία Μελδόνη, η αναμνηστική πινακίδα της UNESCO, η Ζόμινθος, η αρχαία, την ανακάλυψε ο Γιάννης Σακελαράκη, συνεχίζει τις έρευνες η σύζυγος, η Εύσσα Πουνά Σακελαράκη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές την φωνή της, μας ταξιδεύει στην ψηλά, στον Ψιλορίτη, στα χνάρια των ανακτόρων και των θρησκευτικών σημείων αναφοράς. Η ζωή στην πόλη με την Εθνική Βιβλιοθήκη και ιστορικός περίπατος έχει ξεκινήσει και η πλατφόρμα. Μπορείτε να μπείτε στο site της βιβλιοθήκης. Ένας περίπατος την άλλη εβδομάδα, το Σάββατο 6 του μηνός και μετά την 20 του μηνός, με ένα χάρτη του 1837. Μια βόλτα στην ιστορία της βιβλιοθήκης. Μια άλλη βόλτα κάνουν τα ελληνικά πολεμικά σκάφη στο πολεμικό ναυτικό, στο Ιόνιο, να εντοπίσουν μπας και υπάρχει κι άλλο θαλάσσιο ντρόν και τη μελιγενέστε. Με ανοιχτό το ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο, βεβαίως, βεβαίως. Η νομοθεσία, πολιτικές αντιπαραθέσεις, το γραφείο τύπου του Πασόκ λέει για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση πως αξιολογείται που νομοθετεί το 20, κάτι που αφορά οφειλέτες, άρα το εφαρμόζει το 26. Τράπεζες, σέρβισες, εξυπηρετητές, φαντ, μέγα ζήτημα και μεγάλες συμπληγάδες και πληστηριασμοί. Χειμώνα, καλοκαίρι, περούν τα χρόνια και οι άνθρωποι χάνουν το σπιτάκι τους. Και μετά μιλάμε για την στεγαστική κρίση. Ανωτέλεια, φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε όλοι μαζί, όχι τριημεράκι, μια βόλτα σε ένα όμορφο ελληνικό νησί. Παίρνουμε το καραβάκι της γραμμής, μπόλικες ώρες, αλλά αξίζει ο κόπος. Νήσος Κάσος, κάτω στο λιμάνι, κάτω στο Φρύ, μας υποδέχεται ο εκπαιδευτικός, ο κύριος Νίκος Πιπίνος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Αποστολή, από την όμορφη Κάσο.
0: Κάσο στο Φρύ, το λιμάνι, σημείο αναφοράς, είναι από το Φρύ, από το Φρύ, στο Φρύ, δηλαδή, επειδή είναι έτσι δομημένο ο χώρος, η περιοχή.
1: Μάλιστα, έτσι γνωρίζουμε εκ παραδόσεως. Το σχήμα, ας πούμε, ομοίαζε με Φρύδι και έτσι προέκυψε το νησιτό χωριό μας, γιατί είμαι και φρυδιώτης, μάλιστα, για να μην ειλικρινείς.
0: Κάσο στο λιμάνι, συνήθως το λιμάνι είναι το σημείο αναφοράς και της ζωής, αλλά έχετε και την Αγία Μαρίνα που έχει πιο πολύ κόσμο.
1: Βεβαίως, η Αγία Μαρίνα, η παλαιά πρωτεύουσα και μεγαλύτερο χωριό της Κάσου.
0: Είναι εκείνη που καταστράφει όταν έγινε τέτοιες μέρες το 1824 η καταστροφή, το ολοκαύτωμα της μαρτυρικής νήσου, κύριε Πιπίνο.
1: Μάλιστα, όχι αποκλειστικά, αλλά ναι, από εκείνη τη μεριά, κύριε Αποστολίδη, έγινε η απόβαση. Από τη μεριά, δηλαδή, έτσι, βορείως της Αγίας Μαρίνας, έγινε η απόβαση του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου και από εκεί, ας πούμε, έγινε το πρώτο, ας πούμε, στραπάτσο, ναι.
0: Και βέβαια η μαρτυρική Κάσος, οι Κασιώρες που έφυγαν και ξαναγύρισαν να φτιάξουν τον τόπο τους, και στο σχολείο θα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα τοπικά γεγονότα εκείνα τα χρόνια, και κάθε χρόνο έχετε αρχές Ιουνίου τις εκδηλώσεις σας, ε?
1: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Αποστολίδη. Έτσι, είναι βιωματική εμπειρία αυτές τις μέρες στην Κάσο. Βέβαια, τα σχολεία οφείλουμε τα παιδιά να τα, έτσι, να τα ποτίζουμε με την ιστορία μας, αλλά όλοι λίγο πολλοί φορείς του νησιού το ζούμε αυτές τις μέρες, θυμόμαστε, προσπαθούμε να τιμούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ο κύριος Νικόλαος Πιπίνος, και εύλογο το ερώτημα, έχετε συγγένεια με τον Άβαρχο της Επανάστασης?
1: Ναι. Έχουμε συγγένεια. Εμείς τυχαίνει να είμαστε απευθείας απόγονοι του αδελφού του Ναυάρχου Ανδρέα Πιπίνου, του Γιάννη, ο οποίος έφυγε από την Ίδρα την εποχή της Επανάστασης, από το φόβο βέβαια των αναταραχών με τους Οθωμανούς, ήρθε στη Χάλκη της Δωδεκανήσου, και από εκεί ο δικός μου προπάπους ήρθε στη Κάσο. Ναι, είμαστε από την ίδια οικογένεια, βεβαίως.
0: Η ιστορία που βρίσκεται και έχει συνέχεια τον 21ο αιώνα, κύριε Πιπίνο. Και βέβαια, γυμνάσιο Κάσου με ηλικιακές τάξεις, κάποια παιδιά δίνουν σήμερα εξετάσεις. Χτες, αύριο.
1: Ναι, δώσανε χτες, θα δώσουν και από εβδομάδα. Ναι, είμαστε σε μέρες Πανελληνίου, βεβαίως.
0: Δίνουν στο νησί, δεν χρειάζεται να μεταξιδέψουν, να μετακινηθούν?
1: Κατά ευτυχή συγκυρία, εφόσον είμαστε ικανοποιείται, πληρείται ένας αριθμός μαθητών, 5 μαθητών, δίνουμε στη Κάσο. Η Κάσο γίνεται εξεταστικό κέντρο του σχολείου μας, και έτσι καταφέρνουμε και δίνουμε εδώ.
0: Για τις άλλα νησάκια, κύριε Πιπίνο, αναγκάζουν τα παιδιά και οι οικογένειες να φύγουν, να πάρουν καράβα της γραμμής, να βρεθούν εκεί, αν έχει καλό καιρό, να νοικιάσουν ξενοδοχείο για να δώσουν τα παιδιά τις εξετάσεις. Μια άλλη διαδικασία που φέρνει σε δύσκολη θέση ούτως ή άλλως όλη την διαδικασία που είναι επιβαρυντική και ψυχοφθόλο στα παιδιά.
1: Βεβαίως, κύριε Αποστολίδη. Ναι, είναι ευτυχώς προσπαθούμε να διατηρεί το πληθυσμό σε τουλάχιστον ένα επίπεδο ικανοποιητικό, ώστε να έχουμε παιδιά να μπορούμε να δίνουμε εδώ πέρα. Γιατί όντως προσθέτει ένα φοβερό βάρος αυτό στη διαδικασία, την όλη διαδικασία των Πανελληνίων. Ναι.
0: Πόσα παιδάκια έχει το σχολείο στην Κάσο, κύριε Πιπίνο?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή μείωση. Είμαστε στα 36 παιδιά γυμνάσιο και λυκειό. Όμως τα επόμενα χρόνια αναμένουμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός από τα δημοτικά.
0: Μακάρι. Και το νησί σας, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει πολλές παραδόσεις. Όταν έρχονται και το καλοκαίρι οι πρώτες επισκέπτες, με βιολιά και νταούλια και λαούτα τους υποδέχεστε.
1: Ναι, πάντοτε κοιτάξτε. Η Κάσος, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, έζησε και έτσι προόδευσε μέσω της Διόρυγας του Σουέζ. Οι Κασιώτες φεύγανε μαζικά στη Διόρυγα και επιστρέφανε το καλοκαίρι κονζέ, όπως λέμε, δηλαδή με την άδειά τους. Και έτσι λοιπόν αυτές οι μέρες ήταν εξαιρετικά, ήταν γεμάτες γλέντια, ήταν γεμάτες χαρές, γιατί γύριζε ο κόσμος στο νησί, τους υποδέχονταν με τα όργανα, στο λιμάνι, στα καφενεία, στις παρές, και αυτό συνεχίζουμε και σήμερα. Το καλοκαίρι σμίγουμε, οι φίλοι, οι συγγενείς, και υπάρχει έτσι μια χαρά, μια τάση προς γιορτή, προς γλέντι. Βεβαίως.
0: Και το καλοκαίρι αλλάζει και το κλίμα, κύριε Πιπίνο, στο νησί, όπως και στα υπόλοιπα νησιά. Η επισκεψιμότητα αυξάνονται, οι άνθρωποι που βλέπει κανείς καλημέρα, λέει κανείς καλημέρα, και η προσπάθεια το χειμώνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, το χειμώνα είμαστε μετρημένοι, αλλά κοιτάξτε, κύριε Αποστολίδη, και ο χειμώνας στη Κάσο έχει τη γλύκα του, έχει την ομορφιά του. Δηλαδή, κι ας είμαστε λίγοι, πάλι νομίζω ότι είναι ποιοτική η ζωή στο νησί. Έχει τις χαρές της.
0: Και αυτό το λένε πολλοί σε πολλές γειτονιές πατρίδος. Κύριε Πιπίνο, από την Αθήνα μια μεγάλη καλημέρα. Έχει σημασία να ακούμε τη φωνή σε διάφορες γειτονιές της πολιτείας και να ακούμε και άλλα πράγματα πέρα από την τρέχουσα κεντρική ενίοτε γκρίζα τη γεωγραφία. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αποστολίδη. Μπορούσα να σας δώσω μια μικρή μαντινάδα?
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν, με τη φωνή της πατρίδας μας θα σας πω. Φέρατε τους ακροατές στη Κάσο μας ταξίδι, και είμαστε ευγνώμονες, κύριε Αποστολίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αχ, κύριε Πιπίνο, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά επίσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Τα παρά 20 έξοχο, σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι Αθήνα 984 και ο καθής ταξιδεύει με το δικό του τρόπο στο δικό του νησί.

0: λέξεις, σκέψεις, μελωδίες και προχωρούμε. Ξημερώνει, απλώνει το πρωινό φως. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Ζιάγκα. Καλημέρα στον κύριο Κόπανο, στην κυρία Μαρία Αντωνά, τους παλιούς και νέους φίλους. 2-13-09-09-104 και 6-9-48-9-84-9-84 το Viber για λέξεις, σκέψεις, μηνύματα που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Με μια μεγάλη πυκνή ειδησιογραφία τα δημοτικά τέλη και τι θα γίνει, η Ζόμινθος και τα παράσημά της, ένας Έλληνας υπήκος στο Μόναχο συνελήφθη, κάτοικος Μονάχος στη Βρετανία, συνελήφθη κατηγορείται κατά σκοπία υπηρεσίες πληροφοριών που εκτιμάται πως είναι του Ιράν. Μετανάστες, καραβιές έρχονται από την Αφρική, από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, μεταφέρονται εκεί γάβδος, καλή λιμένες και πάει λέγοντας. Ο Νουκές τι τέλος, και η επιστήμη στο Λάνσετ δημοσιεύει μια έρευνα για την εξέταση αίματος που μπορεί να εντοπίσει μάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν τα συμπτώματα, σύμφωνα με την ιατρική μελέτη. Ο Παπάς Λέων για την τεχνητή νοημοσύνη να υπογραμμίζει ότι τις προειδοποίησεις μπορεί να διαβρώσει την ανθρώπινη κρίση, να προσφέρει αμέσως απαντήσεις που μειώνει τη δημιουργικότητα και την αναζήτηση της αλήθειας, διότι η ατομική ανθρώπινη σκέψη οδηγεί σε ιδιαίτερους ατραπούς και έχει σημασία αυτό. Η μασημένη τροφή πάντοτε είναι εύκολη και ευχάριστη. Με λίγα λόγια, άρα έλεγε και ο Πάπας, λέω, ότι μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία μέσω παραπληροφόρησης και θόλωσης της διάκρισης μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Έλλη Λαμπέτιζα, κοκτώ η ψεύστρα, αγαπάω την αλήθεια, είναι η καθαρή αλήθεια, αγαπάω την αλήθεια, η αλήθεια δεν με αγαπάει όταν την εξτομίζω, αυτή αλλάζει όψη και στρέφεται εναντίον μου, έλεγε το θεατρικό έργο. Πράγματα που γίνονται γύρω μας από το φάκελο κληρονομιές και τι αλλάζει το κληρονομικό δίκαιο μέχρι το σανσέρ που μέχρι τέλος Ιουνίου, Ιουλίου πρέπει να υπάρχει η πιστοποίηση και πόσο προσοχή χρειάζεται σε αυτό και πλατφόρμα για να δηλωθούν τα σανσέρ 30 Ιουνίου το τέλος της απογραφής. 30 Μαΐου σήμερα, αύριο 31 Μαΐου, ημέρα του Αθήνα Νέα, 84, 39 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η πορεία δεν υπήρχε δημοτική, ιδιωτική, ελεύθερη ραδιοφωνία, τα μονοκρατική ραδιοφωνία και τα πέρασαν σχεδόν 4 δεκαετίες. Μια ειδική εκπομπή και παρέα αύριο και βεβαίως 9.84 είστε εσείς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Και το απόγευμα σήμερα 7-8 διαδρομές στην ιστορία, ένα ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ, ράδιο ντοκιμαντέρ από την πορεία του 1984, με μαρτυρίες, ηχητικά, φωνές ανθρώπων που αγαπήσατε. Από ό,τι γνωρίζουμε δημιουργήθηκε την πρώτη δεκαετία για τα 10 χρόνια και έχουν περάσει άλλα 29. 7-8 στις διαδρομές στην ιστορία, αν θέλετε το παρακολουθείτε. 31 του μηνός αύριο και όχι μόνο η μούτρη 1984, αλλά και η μέρα για το κάπνισμα, δηλαδή για την αντιμετώπιση, ένα ηχηρό καμπανάκι και καμπάνιες. Φίλοι της εκπομπής, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων, η κυρία Μάτα Τσικρικά, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έτσι είναι, αύριο έχετε μια εκδήλωση και όχι μόνο αύριο, κάθε χρόνο και όλο το χρόνο.
1: Κάθε χρόνο λοιπόν, κάθε μέρα τιμάμε την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, αλλά αύριο σε ένα παγκόσμιο επίπεδο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, όπου το κεντρικό μήνυμα είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση κυρίως του νεανικού κοινού, γιατί η αυριανή ημέρα από τους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας είναι αφιερωμένη στους νέους και στην προστασία τους από τα νέα καπνικά προϊόντα.
0: Αυτό το οποίο λέτε έχει σημασία. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και νέα παιδιά να χρησιμοποιούν τα νέα καπνικά προϊόντα. Και πολλοί το κάνουν για μόδα, γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερο ή γιατί θεωρούν ότι είναι ασφαλέστερο. Και αυτό είναι μια παγίδα ενδεχομένως, κυρία Τσικρικά.
1: Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά και καλούμαστε οι ειδικοί να τα απαντήσουμε, θα ήθελα να ενημερώσω ότι γίνεται μια εξαιρετική και πρωτοποριακή δράση, η οποία υλοποιείται από το Δήμο Περιστερίου σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου και τη συμμετοχή της Dream Big, της νεολαίας του Δήμου, όπου για πρώτη φορά δημιουργείται ένας ανοιχτός ψηφιακός χώρος διαλόγου και μπορούν τα νέα παιδιά να μιλήσουν ζωντανά και να ρωτήσουν ό,τι σχετίζεται με τα νέα καπνικά προϊόντα, γιατί όπως το είπατε, για να αναφέρω λίγα από τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία στην πραγματικότητα είναι τρομακτικά, γιατί αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή το 35% των παιδιών από 13 έως 15 ετών σε όλη την Ευρώπη έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και μάλιστα το 20% των 15χρονων έχουν κάνει τσιγάρο τις τελευταίες 15 ημέρες. Και να πάμε σε κάτι που αφορά και τη δική μας τη χώρα μέσω μιας ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με τον αλκοόλ και τις άλλες εξαρτήσεις. Το 77% των Ελλήνων μαθητών δηλώνει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ή αρκετά ή εύκολο να βρεθεί. Δείτε ότι είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη και μάλιστα περισσότερο από 15, περίπου στο 18% των Ελλήνων μαθητών έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην ηλικία των 13 ετών. Να πούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη τάση χρήσης από τα κορίτσια αυτή τη στιγμή και είναι ένα παγκόσμιο καμπανάκι και το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ακριβώς αυτό, θέλοντας να δείξει το δούριο όπου που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή η καβιομηχανία ιδιαίτερα για τους νέους, γιατί τα προϊόντα αυτά, τα νέα καπνικά προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται μόνο από καπνιστές αλλά απευθύνονται και σε μια γενιά μη καπνιστών. Και το μήνυμά μας το κεντρικό είναι αποκαλύπτοντας την ελκυστικότητα και αντιμετωπίζοντας την νοικοτήνη και την εξάρτηση.
0: Θέσατε πολλά θέματα, κυρία Τσικρικά. Καταρχήν, από ιατρικής πλευράς, ο επιστημονικός κόσμος σημειώνει ότι οι βλάβες είναι ανάλογες, η επιβάρυνση είναι ανάλογη στον οργανισμό.
1: Ακριβώς, σε καμία περίπτωση μέχρι στιγμής, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν μπορεί το αφήγημα της μειωμένης βλάβης αυτή τη στιγμή να γίνει αποδεκτό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν βλάβες σε σύγκριση με το παραδοσιακό τσιγάρο και μάλιστα εμείς οι πνευμονολόγοι και εγώ από τις ευρωπαϊκές μου θεσμικές θέσεις και όχι μόνο από την ευρωπαϊκή, στην οποία αποτελώ μέλος της ομάδας για την καταπολέμηση του καπνού και των νέων καπνικών προϊόντων, να πούμε ότι οι βλάβες είναι υπαρκτές, καταγράφονται, δεν ξέρουμε στο επόμενο έτη τι θα παρουσιάσουν, γνωρίζουμε για καταστρεφικά νοσήματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή επίδραση στον πνεύμονα. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο πολλές φορές όταν μιλάμε για νέα καπνικά προϊόντα νομίζουμε ότι είναι μόνο το φερμενόμενο ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα από πέρσι το καλοκαίρι στη χώρα μας κατακλείστηκε η αγορά από τα σακουλάκια ή τους φασκελίσκους νικοτίνης. Να πω κάτι άλλο, το οποίο τα παιδιά δεν το έχουν καταλάβει. Και εγώ μιλώντας με την νεολαία, μιλώντας στα σχολεία, γνωρίζοντας τη διεθνή βιογραφία, μπαίνοντας στους οργανισμούς τους διεθνείς, τα παιδιά αυτή τη στιγμή κάποια από αυτά χρησιμοποιούν τους φακελίσκους αυτούς, τα σακουλάκια, στα πλαίσια μιας τεχνητής εγρήγορσης για διάβασμα, επειδή είμαστε σε περίοδο εξετάσεων, έτσι ώστε να αποφύγουν το αίσθημα της υπνηλίας. Πολύ εφιστικά, πολύ επικίνδυνα, τα παίρνουν από πολύ μικρές ηλικίες οι γονείς, δεν το γνωρίζουν ότι γίνεται αυτή η συμπεριφορά και η τακτική. Πολύ μεγάλη προσοχή, να ακούμε μόνο τους οδικούς, στα πνευμόνια μας δεν χωρά να μπει τίποτε άλλο από καθαρό αέρα και νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Περιστερίου με τον Δήμαρχο Αντρέα Παχατουρίδη να αγκαλιάζει και να πρωτοστατήσει τέτοιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να γίνει σε όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Τσίκρικα, σας ακούει κανείς με προσοχή. Προφανώς, μήνυμα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για το 26, την καθολική απαγόρευση των αρωματικών γεύσεων, τις χαρακτηρίζει δόλωμα για τους νέους, να ζητά ρύθμιση κανόνων διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να θεωρούνται οι τεχνικές μάρκετινγκ και η ελκυστική οπτική ένα τεχνολογικό gadget για ορισμένους ή με τις γεύσεις που αποτελούν ένα πόλο έλξης. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι της κουβέντας.
1: 16.000 μοναδικές γεύσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η επιστημονική κοινότητα και να τρέχει ο ρυθμός είναι πολύ δυσανάλογο στο να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τεκμηριωμένες μελέτες ανεξάρτητες οι οποίες θέλουν χρόνο. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι όλα αυτά έχουν επεξεργασίες συγκεκριμένες, γιατί οι γεύσεις αυτές προέρχονται από τη βιομηχανία των τροφίμων και των καλλυτικών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι για να εισπνευστούν και όλες αυτές οι επεξεργασίες που υπάρχουν έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν στα νέα τα καπνικά προϊόντα, στην πραγματικότητα είναι για να κάνουν μια πιο μαλακή, πιο ελκυστική την έντονη γεύση της νικοτίνης, να αφήσουν μια γλυκιά επίγευση. Και να πούμε ότι υπάρχουν ακόμα και ψυκτικοί παράγοντες. Αυτό που λέμε το cooling agents, έτσι ώστε να δώσουν την αίσθηση της δροσιάς, γιατί διαφορετικά αυτές οι ενώσεις δεν θα μπορούσαν να εισπνευστούν. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, μια καινούρια μάστιχα, την οποία τα επόμενα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο έντονη και θα δούμε και δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία νέων ανθρώπων.
0: Κυρία Τσικρικά, σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Και ταξιδεύουμε, τη φωλιά να δω στην κόμμα.

Και φτάσαμε στο παρά 4 να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 18, σε παρακαλώ, Ευάγγελε. 5 και 14. Έφτασε. Εκδόσεις με τέχνη, ο κύριος Κόπανος, υποκράτους 118 στον Πολυχώρο των Εκδόσεων. Ολόφρεσκο αστυνομικό μυθιστόρημα Χίλντα Παπαδημητρίου. Κομπολόι από χώμα. Φόντο το μεταξουργείο, η καρδιά της Αθήνας. Η γειτονιά γύρω την Κολούμπια, η Αθήνα της κρίσης με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Και ο αστυνόμος Χάρης Νικολόπουλος να ξετυλίγει έναν μύτο. Και από τις εκδόσεις Μετέχνιο, το βιβλίο της. Από τις εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο της ημέρας, ο κύριος Κοντής, Ακαδημίας 65, καλοδιάβαστο, Βαγγέλης Καραποστόλης, η ανάγκη της εμψύχωσης. Ναι, ισχύει για πολλές εκφάνσεις, για μικρούς και για μεγάλους, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο. Καλοδιάβαστο, κύριε Κοντή. Καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο, καλημέρα στον κύριο Μοσκόπουλο, στον κύριο Μπομπότση, στην κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα στην κυρία Δεσίλα και πάλι. Σε όσους μας στείλουν το μήνυμά τους, είναι 30 του Μαΐου, αύριο 31 του μηνός, μια ειδική εκπομπή. Σας περιμένουμε παρέα, γιατί γιορτάζετε εσείς, ο 94 είστε εσείς. Το απόγευμα σήμερα 7:08, διαδρομές στην ιστορία, ένα ραδιοντοκιμαντέρ που αξίζει τον κόπο κανείς να ανατρέξει στον χρόνο. 29 χρόνια πριν δημιουργήθηκε, την πρώτη δεκαετία του 1984. Και αγαπημένες φωνές, Ζάκη Μεναχέμ, Θόδωρος Αραντής, Δημήτρης Κωνσταντάρας. Είχε γράψει κείμενο και ο Βασίλης Πάικος, και ακούμε τη φωνή πολλών ανθρώπων που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στην πορεία του Αθήνα 1984. Βαγγέλης Δημακόπουλος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, Χρήστος Κάπος στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αποστολίδης. Ο Σονούπο, η εκλεκτή Ελένη Ζαμαρία για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 1984. Από όλους εμάς, σε όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα με Beatles.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη Ραφίνα λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχή πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Η εξέταση αρχίζει στις 8.30. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κοινό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος, αναφέρει στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολλή ώρες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι αφέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Τρεις τραυματίες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κορινθία όταν εξεράγει επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα προκαλώντας διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Ο ένας εκ των τραυματιών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Και των ματιών μου η αστραπή, γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
9: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984 του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Solo της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
11: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρεντερίκ Σοπέν. Πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, ορχήστρα του Φεστιβάλ της Πολωνίας, Κρίστιαν Ζίμερμαν, στο πιάνο και στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, Σισιλιέν, από τον μπαλέτο Πελέας και Μελισάνθη, Φιλαρμόνια Όρκεστρα, Λέοναρντ Σλέτκιν στην διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Gustav Mahler, τρίτο μέρος, Andante Moderato, από την 6η Συμφωνία. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Herbert von Karajan στη διεύθυνση.

τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Δεύτερο μέρος από την τρίτη σονάτα για πιάνο, Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο, και συνεχίζουμε χωρίς διακοπή με την Etude Opus 42 νούμερο 4 στο πιάνο, ο Λαγκ Λαγκ. Αγαπητοί ακροατές, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολύ αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάβαση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχή πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Η εξέταση αρχίζει στις 8.30. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος, αναφέρει στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολλή ώρες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Τρεις τραυματίες, εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κορινθία όταν εξεράγει επαγγελματικό ψυκτικό σύστημα, προκαλώντας διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Ο ένας εκ των τριών τραυματιών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά εύθριος σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 30 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 41. Χρόνια πολλά στην Εμέλεια που σήμερα έχει την τιμητική της Παγκόσμια ημέρα σκλήρησης κατά πλάκα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, όπου σήμερα έχουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Η εξέταση αρχίζει σε 25 λεπτά περίπου από τώρα, στις 8.30. Κορυφαίνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε πολύ αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στους ζυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Η τροχέα είναι επιποδός και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, με το καλό να φύγετε και με το καλό να επιστρέψετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και στις υποχρεώσεις σας. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, στη διεθνή επικαιρότητα, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην υπάρξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολύ ωραίες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν μάλιστα διαδραματίσει και σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία για τον καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 25 με 28 και κατά τόπου στα Ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 21,5 βαθμούς Κελσίου και ευτυχώς η υγρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζει το 48%. Στο χάρτη κίνησης κυκλοφορίας τώρα στους δρόμους, σας είπα και νωρίτερα ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στον Πειραιά, στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι και στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι η ώρα, εδώ και ώρα, να χωρούν τα πλοία. Στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας. Στην Αθηνών Κορίνθου προς το παρόν μικροπροβλήματα στο Σκαραμαγκά, αλλά όχι κάτι πολύ σοβαρό. Για 1-2 χιλιόμετρα η κυκλοφορία γίνεται με χαμηλές ταχύτητες. Μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, με το καλό να φύγετε και με το καλό να επιστρέψετε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε καθημερινή. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο είναι ο βασικός τίτλος. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Επίσης, ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στη Ρουμανία. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. 5 αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στον δρόμο για τις κάλπες. Η Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργειακή διπλωματία στο προσκήνιο. Στο κυνήγι της Αθανασίας ο Πούτιν, έρευνα από το Κρεμλίνο και αρχαία παιχνίδια ταξιδεύουν στα παιδιά της Ευρώπης. Τέλος, η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές, για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Ένα ακόμη θέμα, η Όρη Τραμπ και οι προσδοκίες για συμφωνία, η στάση του Ιράν. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους, το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Ακόμη ο στόχος, το πλάνο και τα κρυφά γκάλωπ και ο Αλέξης, ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα ΚΑΠ 2028-2034, αλλάζοντας τη ζωή των αγροτών. Και ελληνικό μάτι στην Τουρκία μέσω της Σεύρων. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν, οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες, παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που βλέπουν ότι υπάρχουν ακόμη ελπίδες. Πλούτος από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των 3 εκατομμυρίων λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Κλιματική κρίση, προκλήσεις και λύσεις για έναν βιώσιμο πλανήτη εκατομμυρίων λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Κλιματική κρίση, προκλήσεις και λύσεις για έναν βιώσιμο πλανήτη.

Power Game Economy στα Χανιά. Εχμή για Τσίπρα, οι ελεγκιστές επανεμφανίζονται τώρα με στρατηγική rebranding. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Κυριάκος Πιερακάκης, έως το τέλος φθινοπόρου, ο φορέας που θα σώζει τα σπίτια από πλειστηριασμό. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, ακριβά και σπάνια μυθικά σούπερ κάρς 24 καρατίων μόνο για γαλαζοαίματους. Παιδί θαύμα, η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ροά μάτ σε όλο τον κόσμο. Βασίλισσα στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκη, στέφθηκε η εξάχρονη από τον πόρο. Και δημοσκόπηση Άλκο, μάχη Ανδρουλάκη με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Ένα ακόμη θέμα, σενάριο για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια. Συναγερμό σε Μαξίμου και Υπουργείο Εξωτερικών, ο ρόλος του Αμερικανού πρέσβη Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.

φίλος, τα 6 SOS για φόρους και κληρονομιάς, για φόρους κληρονομιάς, βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας. Επίσης, πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξία, Εμπειρίκο και Πανούτσο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Έχουμε συνέπεια λόγων και έργων, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα: πώς βγαίνει κανείς σε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση, λύση για ασφαλισμένους με 5 έως 10 έτη εργασίας, Πιερακάκης, δίκτυο προστασίας για ευάλωτους, νέος φορέας απόκτησης και επαναμίσθους ακινήτων από το φθινόπωρο, Άριος Πάγος, αμετάκλητη καταδίκη των κατηγορουμένων για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Κλείνατε παριστερά, τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα, είναι ο βασικός τίτλος εφημερίδας. Επίσης, στενά ορμούς μαρτυρία, ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης. Ακρίβεια, τώρα θα έρθουν αυξήσεις λόγω πολέμου. Αυτά από την εφημερίδα των Συντακτών. Στη Δημοκρατία, εφιάλτης η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, χιδέες δηλώσεις και απειλές του Σιχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. Και κοινικός Άδωνης, τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε στην Κόντρα. Υπό αμφισβήτηση κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, στα σταθερά δεύτερο η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Επίσης, 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα ανελαίητα. Κλιματική αλλαγή, αύξηση θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού παγκοσμίως. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Σύμβουλος Αλέξης Τσιπρίδα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού υποσυστάσεως ελληνικού κράτους των πανελλαδικών. Όχι, η ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, φιάσκο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στην Αθήνα και 611 παράνομοι μετανάστες απεμβιβάστησαν στην Κρήτη. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Μέτρα εντός ορίων, Κυριάκος Μητσοτάκης για ακρίβεια. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να γίνει με βάση τις δυνατότητές μας. Κυριάκος Πιερακάκης, ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου. Τι ρίχνει νερό στο μήλο της ακρίβειας, η εικόνα πίσω από τις τιμές στα τρόφιμα. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στο καρφί. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη. Κόντρα στο στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασό. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται δύο πρώην πρωθυπουργοί, κάζους μπέλ για τον Μαξίμο Καραμαλής, αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Και στη Βραδινή, φάκελος κληρονομιές, τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο, οι αλλαγές, οι συμβάσεις στα χρέη και η εξαδιαιρέτου διαδοχή και φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες, τι ισχύει για πρώτη κατοικία, δωρές και γονικές παροχές. Επίσης, Νέα Δημοκρατία, η σοβαρότητα θα νικήσει πάλι το λαϊκισμό. Τσίπρας, του έλειπε η στολή καπετάνιου του Ελλάς. Πασόκ, ο εφιάλτης της τρίτης θέσης επιστρέφει. Γαλάζια πατρίδα, ο Γεραπετρίτης με καρότο, ο Δένδιας με μαστίγιο. Τέλος, οι ψηφιακές φιλενάδες που μαγνητίζουν τα αγόρια. Έφηβοι σχεδιάζουν στον υπολογιστή το κορίτσι τους και χάνουν την επαφή με τον πραγματικό κόσμο. Μάλιστα. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις οικονομικές εφημερίδες. Είναι αυθεμπορική, λαυράκια ψαρεύει η εφορία. Αδέψει υψηλή η απόδοση των νεοσύστατων φορολογικών υπηρεσιών. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, υδρογονάθρακες, έρευνες σε πέμπτο οικόπεδο από τη Σεύρον και πιο κοντά η πλωτή πυρηνική σταθμή. Τέλος, τα φώτα της παγκόσμιας ναυτιλίας στα Ποσειδόνια. Αυτά από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κεφάλαιο. Φορολογία από 22% στο 20%, φόρος για μικρές επιχειρήσεις, ψαλίδι στον φορολογικό συντελεστή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κατάργηση προκαταβολής φόρου και νέα περικοπή φορών. Επίσης, αγορές, τι προβλέπουν οι οίκοι για το δεύτερο εξάμηνο. Ασφαλιστικό, μεγάλο κύμα εξόδου στη σύνταξη. Οικονομία, γιατί η ενεργειακή κρίση τρομάζει Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόλεμος, Τραμπ αναζητεί διέξοδο στο Ιράν μέσω Κούβας. Αυτά από την εφημερίδα Κεφάλαιο. Και στην Αξία, αλλάζουν σελίδα οι τράπεζες, η έκρηξη της διαχείρισης πλούτου, τα νέα deals και η αναμονή για τον SSM. Και Μπραντεφέρα από παλιά Μητσοτάκη με Τσίπρα. Επίσης, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναβάλουν την ήττα με συνεχείς εκεχηρίες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρώτα σελίδα των οικονομικών εφημερίδων.

0: Κυρίες και κύριοι, το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξία που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων χθες, κατά την πρώτη μέρα εξετάσεων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, σε μία από τις, να πούμε το εξής, ότι σε μία από τις πιο έντονες δημογραφικές κρίσεις της μεταπολεμικής περίοδου βρίσκεται η χώρα μας. Οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά και ο πληθυσμός γερνά με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2025 καταγράφηκαν λιγότερες από 70.000 γεννήσεις, ο χαμηλότερος αριθμός στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Το 2010 οι γεννήσεις ήταν περίπου 115.000, δηλαδή μέσα σε περίπου 15 χρόνια μειώθηκαν σχεδόν στο μισό. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοντζαμάνιν, στην αλεία της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλημέρα και εσάς, ακροατές και ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Μιλάμε για ένα πληθυσμό που γερνάμε, που δεν γεννάμε, και δεν ξέρω αν με βάση την πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια αυτή η τάση μπορεί να αναστραφεί, και αν ναι, πότε και με ποιο τρόπο.
1: Η τάση, ή μάλλον να το πω πολύ απλά, οι γεννήσεις θα συνεχίσουν να είναι λιγότερες από τους θανάτους και τα επόμενα 30 με 40 με 50 χρόνια. Εντάξει, το τρίμα είναι το εξής, αν θα είναι πολύ περισσότερες, αν οι θανάτοι θα είναι πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις ή λίγο περισσότεροι από τις γεννήσεις. Τι σημαίνει λίγο περισσότερο γεννήσεις, όπως το είπατε, φέτος το 2025 μάλλον θα έχουμε σχεδόν 60, λίγο λιγότερο από 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Επομένως, η αλλαγή αυτή, δηλαδή τη γιγαρία αυτή, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ θετική τα επόμενα 40-50 χρόνια. Επομένως, και το οποίο να κάνουμε είναι, θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα πολιτική, ώστε τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Με αποτέλεσμα, αν αυτό γίνει και αν μειώσουμε επίσης και το πλήθος, αν επιβραδύνουμε μάλλον τη μείωση του πλήθους των ατόμων που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, αυτό απαιτεί θετικά μέτρα αισθητικά ισοζύγια. Θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι μετά από κάποιες δεκαετίες το άνοιγμα αυτό ανάμεσα στους γεννήσεις και τους θανάτους θα είναι μικρότερο.
0: Μιλάμε για δεκαετίες, έτσι.
1: Μιλάμε για δεκαετίες. Μα είναι πολύ απλό για να το. Μου κάνει εντύπωση τώρα που το συζητάμε και το ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται το 1980. Συμφωνούμε, δεν μειώθηκαν από χθες. Με αποτέλεσμα να έχουμε φέτος 65.000. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, επομένως, όταν μειώνονται οι γεννήσεις, τι σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται μετά το 1980 και έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι όλο και λιγότερα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί οι γεννήσεις κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο παραγόντων. Πόσα παιδιά κάνουμε κατά μέσο όρο και πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, έρχονται τώρα προοδευτικά και θα συνεχίσουν να έρχονται σε ηλικία αυτό που λέμε τεκνοποίηση, δημιουργία οικογένεια και απόκτηση των παιδιών, όλο και λιγότερα άτομα. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Οι γεννήσεις το 1980 ήταν 145.000, το 2000 μετά από 20 χρόνια ήταν 100.000, φέτος είναι 65.000. Επομένως, αυτοί οι όρο και λιγότεροι έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 20 χρόνια. Συμφωνούμε. Επομένως, είναι πολύ λιγότεροι από τους γονείς τους και τους παππούδες τους. Τα άτομα αυτά εδώ πέρα που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά ταυτόχρονα κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Ότι έχουμε πάρα πολύ λίγες γεννήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Για δύο λόγους το παραλαμβάνω. Γιατί τα άτομα που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά που προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος είναι όλο και λιγότερα και κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Την τάση, για να καταλάβουν και οι ακροατές και ερωτήσεις σας, είμαστε 65.000 γεννήσεις φέτος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν θα έρθουν 150.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 20 χρόνια. Πώς θα έρθουν 65.000, αν δεν φύγει κανένας, γιατί η θνησιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή στις ηλικίες. Επομένως, αν δεν φύγει κανένας από αυτούς, ωραία, θα έρθουν μόνο 65.000 αντί για 100.000 που έρχονταν κάθε χρόνο πριν από 15 με 20 χρόνια. Επομένως, έχουμε τα δύο θέματα αυτά. Η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων του μέλλοντος. Και το γεγονός ότι κάνουν μόνο και λιγότερα παιδιά επιτείνει αυτή την κατάσταση.
0: Λίγο τζαμάνι.
1: Επομένως, σωστό. Δεν γίνεται. Δεν αναστρέφεται. Αυτή η κατάσταση δεν αναστρέφεται. Θα σας πω μεσοπρόθεσμα και μακρύ.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι? Βεβαίως είναι οικονομικοί. Δεν το συζητάμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο. Αλλά είναι μόνο οικονομικοί. Μήπως δηλαδή. Ξέρω εγώ, η γενιά είναι. Δεν θέλει να ζορίζεται και λίγο περισσότερο? Γιατί κακά τα ψέματα, οι υποχρεώσεις όταν κάνεις παιδιά είναι πολύ μεγάλες.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, αυτό, όταν κάθε φορά που μου βάζετε ερώτηση είναι οικονομική ολόγηση, πρέπει να δούμε την οικονομική, να ορίσουμε την οικονομία με την ευρύ έννοια. Δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Προφανές είναι. Υπάρχουν μια σειρά λόγοι οι οποίοι είναι και οικονομικοί και βασικά είναι οικονομικοί, αλλά δεν έχουν μονάχα οικονομική. Παραδείγματος χάρη, οι έμφυλες διακρίσεις στον ιδιωτικό βίο είναι οικονομικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πέρα. Το γεγονός ότι στη χώρα μας σχέση με άλλες χώρες. Το πάρω στον αντίποδα με άλλες χώρες, πλέον τα κρέα παραδείγματα. Στο γεγονός ότι στη χώρα μας η γυναίκα, σε ένα ζευγάρι, συνεχίζει ακόμα να φέρνει σε πολύ μεγάλο βάρος συντακτικά σε σχέση με τον άνδρα την οικογένεια, πώς λένε, τη λειτουργία της οικογένειας και το μεγάλο των παιδιών. Και ταυτόχρονα την προσοχή, αν θέλετε, ας πούμε, τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων της και πεθερών της, είναι οικονομικός. Mm-hmm. Όχι. Ναι ή όχι. Δεν ξέρω. Δεν είναι οικονομικός λόγος.
0: Φυσικά και δεν είναι.
1: Μπράβο, είναι θέμα αξιακό. Συμφωνούμε. Είναι ζήτημα παιδείας και είναι θέμα αξιακό. Επομένως, ένα αυτό πέρα. Παράδειγμα, ένα που δεν είναι οικονομία εδώ πέρα είναι μια σειρά άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι το εξής. Έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν συνταρακτικά πράγματα και συγχρόνω μέχρι σε άλλες χώρες. Ποια έχουν αλλάξει. Η χώρα μας ήταν πριν από 20, από 40-50 χρόνια, ήταν μια χρόνια αγροτική. Ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε εξαιρετική αστικοποίηση. Ήταν μια χώρα όπου η γυναίκα δεν είχε αποκτήσει τα δικαιώματα που έχει σήμερα, δεν είχε χειραπετηθεί. Όπου ήταν μια χώρα που η γυναίκα ήταν πολύ λίγο συμμετείχε στην αγορά εργασίας ή αν συμμετείχε σαν βοηθητικό μέλος του νοικοκυριού. Το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν διαφορετικό. Παραμένει και η γυναίκα και οι άνδρες παραμένουν όλο και περισσότερο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχετε ταυτόχρονα ψυχίσει με το παρελθόν. Λέω με το παρελθόν, λέω με αυτού που γεννήθηκαν το 50. Ναι. Μια τάξη, εντάξει. Για να μπει στην αγορά εργασίας όταν στην ηλικία τη, όταν φτάσει στα 20-25, στα 85 ή το 90, πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι σήμερα. Οι επισφαλίστε εργασία δεν υπήρχαν. Συμφωνούμε μαζί μα. Μαζί μου. Επομένως, ταυτόχρονα έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι η θρησκεία παίζει πιο λιγότερο ρόλο, όμω είναι κόσμο και βαίνει. Και ταυτόχρονα έχουν αλλάξει συντάκτικα και κάτι άλλο. Έχουν αλλάξει το αξιακό μα σύστημα. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά το εγώ υπερτερεί πολύ περισσότερο το εμεί από ότι δεν υπερτερεί. Ενώ δεν υπερτερούσε στις δεκαετίες του 50 και του 60. Επομένως, έχω γίνει μια σειρά αλλαγές που είναι συνολικές, οι οποίες συμβάδουν σε μια σειρά αλλαγές και στην οικονομία ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι από μόνες τους, δηλαδή δεν πήγε η οικονομία διαφορετικά αν αντίστοιχα με αυτές τις αλλαγές. Επομένως, έχω ένα πλήθος αλλαγών συνταρακτικών που έχουν και στη χώρα μέσα στις δύο χώρες, οι οποίες οδήγησε στο στα νέα ζευγάρια, τα ζευγάρια βασικά, να μην θέλουν να κάνουν περισσότερα παιδιά από δύο, να θέλουν να κάνουν, ενώ πιθανόν οι γονείς να θέλουν να κάνουν και λίγο περισσότερο από δύο, 2,5 ή παππούδες στους 3. Αλλά μην ξεχνάτε το εξής, ότι σήμερα τα παιδιά τα οποία γεννιούνται σήμερα, και χθες και προχθές και πριν από 10, 20, 30 χρόνια, όλα θα ζήσουν. Εντάξει, όταν το 1950 μετά την αφήλιο και την κατοχή, αυτό δεν ίσχυε. Mm-hmm. Εντάξει, ζούμε περισσότερα χρόνια, επομένως προφανές είναι να μην πω για τους παππούδες και τη γιαγιά, δηλαδή, οι οποίοι πρέπει να κάνουν 4 παιδιά για να τους μείνουν στη ζωή τους τα 3 ή τα 2. Πριν από 80-100 χρόνια, συμφωνούμε. Μόνος έχω μια συντάθεια. Μόνος, άμα ότι στην οικονομία, η οικονομία παίζει βασικό ρόλο, αλλά ταυτόχρονα η οικονομία, οι αλλαγές στην οικονομία και στη χώρα και σε άλλες χώρες συμβάδισαν μια σειρά άλλες αξιακές αλλαγές, οι οποίες οδηγούσαν το αποτέλεσμα. Το βασικό όμως το ερώτημα που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί το ακούω συνήθως ότι είναι η αξία και οι αξίες του αξιακού μας σήμερα. Ναι, γιατί και αυτό δεν άλλαξε μόνο στην Ελλάδα, συμφωνούμε. Άλλαξε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Γιατί υπάρχουν ανεπτυγμένες χώρες σήμερα που έχουμε διαφορετική δημογραφική εικόνα από την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν 4 χώρες στην Ευρώπη, σήμερα υπάρχουν 10 χώρες στην Ευρώπη, όπου τα παιδιά που γίνονται το 85, εντάξει, που είναι 40 τώρα, 80 δηλαδή, 40 χρόνια, δεν κάνουν ένα αριθμό παιδιών πολύ μικρότερο από αυτό που κάνουν οι γονείς τους. Και μπορώ να σας αναφέρω και σχόλες αυτές. Γιατί εκεί πέρα τα παιδιά που γίνονται το 80, οι νεότερες γενιές δηλαδή, δεν κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους. Και σε μας κάνουν πολύ λιγότερα. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει γίνει, γιατί διαφορετικές. Οι αλλαγές σε αυτές τις χώρες ήταν διαφορετικές, που έχουν γίνει στην οικονομία, στην κοινωνία, ό,τι και να πάρετε ως παραμέτρους ήταν διαφορετικές από την Ελλάδα. Όχι. Είναι γιατί στις χώρες μας δεν είχαν ποτέ οικογενειακή πολιτική, η πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού. Ένα. Ωραία. Ένα σε αυτές τις χώρες είχαν. Επομένως, αυτές τις χώρες μπόρεσαν να αντισταθμίσουν, αν θέλετε, έλαβαν υπόψη τις αλλαγές που σας έχω πει και δημιούργησαν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ ευνοϊκό για την οικογένεια και το παιδί. Στη χώρα μας δεν έλαβαν υπόψη τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 40-50 χρόνια, δεν δημιουργήσαν αυτό το περιβάλλον με αποτέλεσμα να έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε.
0: Να ρωτήσω το εξής. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, πόσο έχει.
1: Οικονομική κρίση, να σας πω το εξής. Ναι. Επέδρασε σημαντικά στη μετανάστευση. Γιατί η μετανάστευση οδήγησε, γιατί η μετανάστευση έχει επιπτώσεις και στις γεννήσεις, αν θέλετε. Γιατί η οικονομική κρίση οδήγησε στην έξοδο ενός τμήματος των νέων μας σε ηλικία παραγωγική και αναπαραγωγική ταυτόχρονα. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί, 25-45. Ωραία. Αυτοί φύγαν μαζικά από τη χώρα μας. Τα άτομα αυτά που πήγαν μαζικά από τη χώρα μας όμως προέρχονται από τις λίγες γεννήσεις του παρελθόντος. το καταλαβαίνω που σας λέω.
0: Δηλαδή,
1: ωραία. Επομένως, τα λίγα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά έγιναν ακόμα που οφείλεται στην πτώση των γεννήσεων πριν από 30, 40, 50 χρόνια, έγιναν ακόμα λιγότερα. Επομένως, έφυγαν και θα κάνουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Η κρίση οδήγησε μαζική μετανάστευση στο νέο μας. Η μαζική μετανάστευση στο νέο μας οδήγησε στην επιτάχυνση της μείωση των ανθρώπων, των ζευγαριών σε ηλικία του πλήθους τους να κάνουν παιδιά. Και επομένως επιτάχυνε την πτώση των γεννήσεων. Ωραία, ένα αυτό. Το δεύτερο, όταν έχετε μια κρίση κάτι που είχαμε και η οποία δεν την ξεπεράσαμε ακόμα και ταυτόχρονα, σαν γερασά και τα τελευταία 5-6 χρόνια έχετε και τη σταγατική κρίση, τι γίνεται, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να δημιουργήσουν οικογένεια και να κάνουν παιδιά. Τι σκέφτονται, δηλαδή, όταν είσαι μια κατάσταση κρίση και έχετε και τη στεγαστική κρίση που έχουμε σήμερα, τι λέτε, τι συνήθως λέτε, με τα ισοδύνατα που έχουμε, λέτε ότι δεν είναι καλύτερο καιρό για να κάνουν παιδιά, καλύτερη περίοδο για να κάνουν παιδιά, α τα αφήσουμε λίγο για αργότερα. Ωραία, το αφήσουμε άλλο και αργότερα έχει επιπτώσει, ξέρετε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά μέχρι τα 100 μας. Ωραία, επομένως, όσο τα αφήνω και αργότερα, είναι και ένα παράγοντα, δηλαδή όχι την τάση λόγω των δυσκολιών, συγκυριακών δυσκολιών, τη 15 ετία, να πάτε αργότερα να κάνετε οικογένεια και να κάνετε παιδιά, δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνετε τον αριθμό των παιδιών που θυμείτε, γιατί κάποια στιγμή και μετά, ακόμα και αν μπορέσετε, αν θεωρήσετε ότι είστε σε θέση να κάνετε παιδιά, δεν θα μπορέσετε να τα κάνετε, δηλαδή είστε πάρα πολύ μεγάλοι. Εντάξει, επομένως, με αυτή την υπόθεση, η κρίση ναι, επέτεινε. Αλλά δεν είναι βασική αιτία η κρίση. Το ότι πέσαμε από 145.000 γεννήσεις το 1985 σε 65.000 γεννήσεις, δια του 2 δηλαδή, το 2025.
0: Άρα, εν κατακλείδη, είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας αυτή την ώρα.
1: Το σοβαρότερο.
0: Ίσως είναι σημαντικότερο και από το ζητήματα της οικονομίας.
1: Να ξέρετε
0: όχι, ίσως, θεωρώ ότι είναι. Γιατί σχετίζεται τώρα με το άλλο έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε όμως. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και δημογραφία είναι συνδεδεμένα παράγοντες. Έχουν επομένως συνδέονται μεταξύ τους, έχουν αφύτρομες σχέσεις. Εντάξει. Ωραία, να σας κάνω. Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά να σας πω το εξής. Απάνω την Ελλάδα του 1950. Δεν ήταν μια κατασταμένη χώρα μετά τον Αφίλιο και την κατοχή. Ωραία. Στην Ελλάδα του 1950, τα άτομα που ήταν σε ηλικία, παραγωγική ηλικία, το πλήρως των ατόμων που είναι σε παραγωγική ηλικία, εντάξει, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί εδώ πέρα, από 15-64 ετών. Ήταν πάνω κάτω, σας λέω πολύ χοντρικά για κατάλαβα, 65%. Ωραία. Αυτό ήταν τα άτομα σε ηλικία παραγωγική, αναπαραγωγική ηλικία. Ωραία. Είχαν να συντηρήσουν εκείνη την εποχή τους νέους, συμφωνούμε. Ξέρετε πώς ήταν οι νέοι, ήταν 19 ετών εκείνη την εποχή. Ήταν σχεδόν το 40%. Επομένως, το 60% έπρεπε να συντηρήσει τους νέους κάτω από 20 ετών, γιατί οι ηλικιωμένοι ήταν ελάχιστοι. Συμφωνούμε, οι ηλικιωμένοι και την εποχή ήταν 6% μονάχα. Όμως είχαμε μια χώρα όπου τα 60%, 6 στους 10 που ήταν σε ηλικία να εργασίας, έπρεπε να συντηρήσουν 4 στους 10 που ήταν 119 ετών και 6 στους 10 που ήταν πάνω από 65 ετών. Συμφωνούμε. Σήμερα η κατάσταση είναι πλήρως αντιστραμμένη. Δηλαδή, οι 55% θα πρέπει να συντηρήσουν, σήμερα και στο μέλλον, όχι στις επόμενες δεκαετίες, θα πρέπει να συντηρήσουν τους ηλικιωμένους που είναι 33% και τους νέους που είναι, ξέρετε πόσο θα είναι, 14%. Δηλαδή, το βάρος δηλαδή της μεταφέρθηκε από κάτω στα επάνω. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Επομένως, έχετε μια δημογραφική εικόνα που είναι διαφορετική, αλλά αν θέλετε το πάρετε πολύ, τώρα δεν έχουμε και το χρόνο να πάρουμε περισσότερα, έχουμε να συντηρήσουμε σήμερα πολύ περισσότερους ηλικιωμένους στο παρελθόν και πολύ λιγότερους νέους. Ναι. Πώς τα καταφέραμε με τέτοιο βάρος εισαγωγικά το 1950 και το 60 να αναπτύξουμε τη χώρα μας και δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε το 2050, το 2040, το 40, 50, 60, 70 για να το κάνουμε. Μεταφέροντας, υπάρχει μια μεταφορά των βαρών, καταλάβετε τι σας λέω.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Ωραία. Επομένως, δεν θέλει πανικό και κατά γνώμη μου. Είναι μια διαφορετική, είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον δεδομένο ότι μια σειρά τάσεις δεν αναστρέφονται μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και αμέσως πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλους τους τομείς της πολιτικής της αυτής της τάσης και δεύτερον από τώρα να πάρουμε μέτρα πολιτικής τα οποία δεν θα αναστρέψουν τις τάσεις αλλά θα δημιουργήσουν θα αυλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις του δημογραφικού, θα γίνουν πιο ήπιες αντιπόθεση και σε αυτόν τον ρόλο, κατά τη γνώμη μου, μια παράμετρος η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική είναι η μετανάστευση.
0: Κύριε Κοτζαμάνη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον κύριο Κοτζαμάνη, είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο ανάλυσης ιστορίας σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και σε εκφώνηση Νάση Αγγελοπούλου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το χάρτη κυκλοφορίας, έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Ξαναλέω, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα δηληστήρια και μετά τη Λιμνικού Μουνδούρου, έτσι. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, πολύ αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας μέχρι από τα Κτέλια στον Κηφισό μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, πολύ αυξημένη και στην Αθηνών Λαμίας και βεβαίως παραμένει κίνηση, πολύ αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παρατηρώ πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Παραλιακή. Σχεδόν από τη Συγκρού μέχρι μισό λεπτό να σας δώσω περισσότερα στοιχεία, μέχρι τη Λεωφόρο, μέχρι τον Παλαιό Φάληρο. Ναι, πολύ αυξημένη κίνηση σε αυτά τα σημεία. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους όσοι αναχωρείτε από το κλεινό Νάστη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένθετο. Δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και επιστρέφουμε.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: Μαΐου 1941. Τη νύχτα, δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, πραγματοποιούν μία από τις πρώτες και πιο συμβολικές πράξεις αντίστασης κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δύο 19χρονοι φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανεβαίνουν κρυφά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και κατεβάζουν τη ναζιστική σημαία που κυμάτιζε εκεί από την έναρξη της γερμανικής κατοχής. Η τολμηρή αυτή ενέργεια γίνεται κυριολεκτικά κάτω από τα μάτια της γερμανικής φρουράς και ολοκληρώνεται λίγο πριν να ξημερώσει η 31η Μαΐου. Η πράξη τους προκαλεί κύμα συγκίνησης και ενθουσιασμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ναζιστικό καθεστώς αντιδρά άμεσα, καταδικάζοντας τους υπεύθυνους ερήμην σε θάνατο και εξαπολύοντας εκτεταμένη αναζήτηση. Οι δύο νέοι συλλαμβάνονται αργότερα και φυλακίζονται στις φυλακές Αβέροφ, όπου ο Γλέζος υφίσταται σκληρά βασανιστήρια και προσβάλλεται από βαριά μορφή φυματίωσης. Η πράξη αυτή λειτουργήσε ως ηλεκτρικό σοκ για την ελληνική αντίσταση, που τότε βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα. Ήταν η απόδειξη ότι ο κατακτητής δεν ήταν άτρωτος.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Λαμίας από το ύψος των Κτέλ Κηφισού έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Επιποδός η τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται αυτή την ώρα στα νέα ελληνικά. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η δίωρη σύσκεψη του πρόεδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος, αναφέρει στην συλληπιτήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολλή ώρες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θέσμου ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7. Και ο καιρός γενικά εθριοστατική, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Φορείς, Πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε Δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.
10: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόση. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Κρατήστε το τηλέφωνο, θα σας πω σε λίγο γιατί. 213-09-09-100. Λοιπόν, για να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερέα και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα βγουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 25 με 28 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 23,8 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 43%. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων στην Αθηνών Κορίνθα από το Χαϊδάρι μέχρι και μετά τον, λίγο μετά τον Σκαραμαγκά στο ρεύμα εξόδου και στην Αθηνών Λαμίας από το ΚΤΕΛ στον Κηφισό μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους και βεβαίως στο λιμάνι του Πειραιά, έτσι, στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους και στο λιμάνι του Πειραιά. Με το καλό να φύγετε και με το καλό να επιστρέψετε. Λοιπόν, θα επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 και λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω για... για τις 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. 4 Ιουνίου, 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά είναι επιθεώρηση με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω». Είναι σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα Γεράσιμη Βαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και σε μουσική Θέμη Καραμουταρίδη. Παίζουν ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζεράμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Επικοινωνείτε μαζί μας, αφήνετε στον Σταύρο Αμάραντο όνομα και τηλέφωνο και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την... παράσταση «Εγώ θα σας τα πω» 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: Λοιπόν, να επαναλάβετε, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με το Σταύρο Αμαράντο. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και 5 φίλοι ακροατές ή ακροατρές θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Θα κάνουμε κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί. Για την παράσταση, εγώ θα σας τα πω, είναι επιθεώρηση. Θέατρο στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, 4 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, τον ομότιμο καθηγητή οικολογίας, διαχείρισης και πολιτικής περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Κίμωνα Χατζιμπύρο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε, διότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Γαλλία να μετράει ήδη πάνω από 8 νεκρούς. 4 έφηβοι μάλιστα έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, ενώ ακόμη και τώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που μπορεί να ξεπεράσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουν μάθει να ζουν οι Βορειοευρωπαίοι με αυτές τις θερμοκρασίες, δεν έχουν τις υποδομές και όλα στα κτίρια τους να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Είναι η κλιματική αλλαγή, είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι. Όχι ότι δεν συνέβαιναν τέτοια φαινόμενα και στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ πιο σπάνια. Και έτσι οι κοινωνίες δεν είχαν συνηθίσει να τα αντιμετωπίζουν. Όπως είπατε, οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι δεν πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εφοδιασμένα τα σπίτια και οι εγκαταστάσεις με κλιματιστικά μηχανήματα. Ναι. Δεν πνίγονται επειδή δεν ξέρουν κολύμπι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εφοδιασμένα τα σπίτια και οι εγκαταστάσεις με κλιματιστικά.

0: Δεν είμαστε προετοιμασμένοι τότε. Ναι. Αλλά και ένα τόσο έντονο κύμα δεν έχει ξανάρθει από τότε, αλλά πολύ πιθανό να έρθει ακόμα και φέτος. Φοβάμαι ότι αυτός ο καύσωνας που χτυπάει επί μέρες τώρα τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να μεταφερθεί ανατολικότερα τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή και μέσα στον Ιούνιο ακόμα μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά βέβαια για τη χώρα μας, εκτός από τους καύσωνες που εν πάση περιπτώσει είμαστε κάπως προετοιμασμένοι για να τους αντιμετωπίζουμε, είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες θα φουντώσουν και φέτος όπως κάθε χρόνο, και φοβάμαι ότι η προετοιμασία που γίνεται είναι ανεπαρκής, διότι εστιάζουμε στο πώς θα σβήσουμε τις φωτιές και όχι στο πώς θα τις προλάβουμε. Και βέβαια, για να πάω λίγο πιο μακριά, είναι η λειψιδρία, η οποία είναι μόνιμο πρόβλημα, αλλά φοβάμαι ότι από το Σεπτέμβριο θα εκδηλωθεί και πάλι και δεν θα έχουμε καλή προοπτική ίδρυψη στην Αθήνα.
1: Κύριε καθηγητά, τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποδίδουν. Γιατί λαμβάνονται κάποια μέτρα, φτάνουν πρώτα απ' όλα?
0: Αυτό δεν το ξέρουμε αν φτάνουν. Mm. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή. Αυτό το έχει πλέον έχει καταλήξει η επιστήμη, ότι είναι τα αέρια θερμοκηπίου τα οποία εκπέμπουμε κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα όταν τα καίμε. Επομένως ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να καταργήσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο να γίνει άμεσα, πρέπει όμως να γίνει σταδιακά. Δεν έχει γίνει προς το παρόν. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις αλλά και πολλές αντιρρήσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχουν κυβερνήσεις μεγάλων χωρών που είναι αντίθετες και δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα. Πίσω από αυτές τις αντιρρήσεις είναι φυσικά συμφέροντα και χωρών και εταιριών οι οποίες δεν θέλουν να περιοριστούν τα ορυκτά καύσιμα, διότι αφήνουν τεράστια κέρδη. Και βέβαια είναι και η σχετική αδιαφορία ή αμεριμνησία, θα έλεγα, της κοινής γνώμης, η οποία τρομάζει με κάποια απότομα φαινόμενα, όπως είναι τώρα ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, αλλά μετά τα ξεχνάει και δεν κάνει αυτό που χρειάζεται, δηλαδή αλλαγή του τρόπου ζωής μας ώστε να μην ξοδεύουμε τόσα ορυκτά καύσιμα. Αυτό λοιπόν δεν το κάνει.
1: Είναι εύκολο να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη?
0: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Έχουμε τις τεχνολογικές λύσεις. Πρέπει όμως να στριμωχτούμε και να τις εφαρμόσουμε και να μην φέρνουμε αντίρρηση όταν εφαρμόζονται. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές.
1: Χώρα μας. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι. Ωστόσο, ήθελα να τονίσω ότι οι κοινωνίες παντού, αλλά και στην Ελλάδα θα έλεγα ακόμα περισσότερο, mm-hmm. Δεν νοιάζονται πολύ για μακροπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή το τι θα γίνει μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια. Έτσι τρομάζουν με το άμεσο, το κίνδυνο που εμφανίζεται τις επόμενες μέρες, και μετά το ξεχνάνε. Αυτό είναι μια πολύ αρνητική και επικίνδυνη στάση.
1: Η χώρα μας έχει κάνει βήματα, το ρωτώ, γιατί παντού βλέπουμε ολικά πάρκα, ηλιακά πάρκα. Φτάνουν, έχουν γίνει βήματα ή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?
0: Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα, κυρίως με την απολιγνητοποίηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σταματήσαμε σχεδόν τελείως την παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή, πολύ σημαντική. Αντικαταστήσαμε το λιγνίτη με δύο πράγματα. Το ένα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το άλλο είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο βέβαια επίσης εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου, αλλά λιγότερα από το λιγνίτη. Επομένως ήταν μια βελτίωση. Όμως δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στο φυσικό αέριο και να ξεχάσουμε.

0: ξεχάσουμε ότι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές είναι καθαρές και θα μας γλιτώσουν από την κλιματική αλλαγή. Εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα και με κοινωνικές ομάδες που αντιδρούν στην κατάσταση νέων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, αλλά και στην καθυστέρηση που παρατηρούμε στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στην ανανέωση των ηλεκτρικών δικτύων, που είναι και τα δύο απαραίτητα για να λειτουργήσουν σωστά οι ανανεώσιμες πηγές. Όπως ξέρουμε, οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν με διακοπές, έτσι, όταν δεν φυσάει, όταν δεν έχει ήλιο δεν παράγουν. Επομένως πρέπει να έχουμε μηχανισμούς που να ρυθμίζουν αυτές τις διακοπές ώστε να έχουμε συνεχώς ενέργεια. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι αφενός με κατάλληλα δίκτυα και αφετέρου αποθήκευση ενέργειας. Στη χώρα μας, παραδείγματος χάρη, μια πολύ καλή μέθοδος αποθήκευσης είναι η αντισιοταμίευση. Να φτιάξουμε υδροηλεκτρικά ή μάλλον να τροποποιήσουμε τα υπάρχοντα υδροηλεκτρικά ώστε να μπορούν να αποταμιεύουν ενέργεια όταν έχουμε περίσσευμα και να τη χρησιμοποιούμε όταν τη χρειαζόμαστε. Δεν έχουν γίνει βήματα σοβαρά προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κύριε Καθηγητά, αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη, θεωρείτε ότι θα το ξαναδούμε? Δηλαδή, είναι κάτι που κάνει κύκλο?
0: Οι κύκλοι δεν είναι σταθεροί και η επιστήμη δεν τους ξέρει. Υπάρχει βέβαια ο κύκλος του φαινομένου Ελνίνιο, που τώρα έχει έρθει στη μόδα και το συζητάμε κάθε τόσο. Είναι ένα παγκόσμιο μετεωρολογικό φαινόμενο που θερμαίνεται παραπάνω από το συνηθισμένο η θάλασσα στο νότιο Ειρηνικό, και αυτό επιδρά στο κλίμα όλου του πλανήτη. Έχει προαναγγελθεί εδώ και λίγες μέρες ότι το φετινό Ελνίνιο, που είναι περιοδικό φαινόμενο, έρχεται κάθε μερικά χρόνια, το φετινό θα είναι ισχυρότερο.
1: Που σημαίνει?
0: Που σημαίνει ενδεχομένως τον κάψωνα που ζήσαμε στη Δυτική Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά είναι πιθανό να συνδέεται. Και βέβαια θα συνδεθεί σε αυτή την περίπτωση και με άλλους κάψωνες και άλλα ακραία φαινόμενα τους επόμενους μήνες.
1: Οι κοινωνίες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα?
0: Οι κοινωνίες είναι αμέριμνες, κυρίως οι κοινωνίες του τρίτου κόσμου και χωρών όπως η Ελλάδα. Όπως είπα και πριν, δεν νοιάζονται πολύ να προγραμματίσουν σωστά για το μέλλον. Οι κοινωνίες βόρειων χωρών της Ευρώπης, όπως οι σκανδιναβικές, είναι πιο έτοιμες και είναι διατεθειμένες και οθούν προς την κατεύθυνση να ληφθούν περισσότερα μέτρα.
1: Είναι πιο πειθαρχημένες?
0: Είναι πιο συνειδητοποιημένες. Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται στο ότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη λογική και στην επιστήμη. Εμείς εδώ στις νότιες χώρες είμαστε πιο παρορμητικοί και συναισθηματικοί και δεν δίνουμε μεγάλη σημασία στις επιστημονικές προβλέψεις. Αυτό βέβαια είναι κοινωνικό φαινόμενο, δεν διορθώνεται. Χρειάζεται όμως πολιτική. Αυτό που είπαμε ότι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, πρέπει να οθήσουν γρήγορα την αποθήκευση ενέργειας και τα νέα βελτιωμένα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού.
1: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή Οικολογίας, Διαχείρισης και Πολιτικής Περιβάλλοντος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Κίμωνα Χατζιμπύρο. Λοιπόν, επαναλάβω το εξής, ότι επικοινωνείτε μαζί μας το 213-09-09-100 με τον Σταύρο Αμάραντο. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση, εγώ θα σας τα πω, είναι επιθεώρηση, στις 4 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Παίζουν 9 το βράδυ είναι η παράσταση. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, η Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Επαναλαμβάνω, 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στον Σταύρο Αμάραντο.
2: Και ξέρω ότι βλέπουμε μαζί το ίδιο ηλιοβασίλεμα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Διαδρομές στην ιστορία. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 με τον Γιώργο Αποστολίδη. Διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Μια βόλτα σε σημεία αναφοράς που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα. Σελίδες από την ιστορία και την ζωή μόνο των ιδίων. Κάθε Σάββατο απόγευμα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία. Στον Αθήνα 984.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με τον Σταύρο Αμάραντο. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση στις 4 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εγώ θα σας τα πω, είναι επιθεώρηση με τον, με τον Δημήτρη Πιατά. 9 η ώρα το βράδυ. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στον Σταύρο Αμάραντο. Να επαναλάβω ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων, στην Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, και στην Αθηνών Λαμία συγκινάμε από τα Κτέλη στον Κυφισό και φτάνουν μέχρι το Μποτιλιάρισμα στην Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλη προσοχή και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, έχουμε και εκεί πολύ αυξημένη κίνηση. Καλώς ορίζω στην παρέα μας τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο, τον κύριο Θεοδωρο Τσίκα. Κύριε Τσίκα, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Γεια σας κύριε Θεοδωρο, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Περιμέναμε λευκό καπνό χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά δεν βγήκε. Γιατί διστάζει ο Τραμπ να προχωρήσει αυτή τη συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα τις τελευταίες ειδικά μέρες, λέξη προς λέξη, παράγραφο προς παράγραφο, να διαμορφωθεί ένα κείμενο μιας καταρχήν συμφωνίας. Θα σας πω μετά τι εννοώ καταρχήν συμφωνίας, που να έχει μια εσωτερική ισορροπία, δηλαδή οι δύο πλευρές
0: να μπορούν να την πουλήσουν στο εσωτερικό,
1: ακριβώς, να βλέπουν κάποια αιτήματά τους να διατυπώνονται, κάποιες προσδοκίες τους, κάποιοι όροι τους, και ταυτοχρόνως να μην φαίνονται ότι είναι ιτημένες. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι προφανές. Όμως εγώ βλέπω ότι γίνεται μια δουλειά, μια προσπάθεια. Το βασικό στοιχείο που καταλαβαίνω ότι υπάρχει από αυτά που ξέρουμε σε σχέση με τον Τραμπ είναι ότι φαίνεται ότι σε αυτό που έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα δεν υπάρχει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Mm-hmm. Και είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί ο Τραμπ χωρίς μια τέτοια αναφορά, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η προσπάθεια που κάνουν είναι ότι να υπάρχει μια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που να δείχνει, ας πούμε, μια κατεύθυνση, γι' αυτό μιλάμε και μια καταρχήν συμφωνία, η οποία μετά διατύπωση θα παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις τουλάχιστον 2 μηνών μετά για την συζήτηση των επιμέρους πολλών δύσκολων τεχνικών λεπτομεριών που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Αλλά χωρίς αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να λέει μόνο για τα στενά του Ορμούζ, γιατί όπως ξέρετε, τα στενά του Ορμούζ πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά. Mm-hmm. Και έπιασαν λόγω του πολέμου μέσα στον πόλεμο. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό και καμία, ας πούμε, κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να επιτευχθεί συμφωνία.
1: Ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Δηλαδή, και αν δείτε ότι εδώ και τις τελευταίες μέρες οι δύο πλευρές λένε ότι έχει γίνει πρόοδος. Mm-hmm. Ενώ παλιότερα λέγανε όχι, δεν έχει γίνει. Τώρα και οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν, και οι Πακιστανοί που μεσολαβούν, ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Αυτό που διαφωνούν, που βλέπουμε στις δημόσιες δηλώσεις, είναι οι όροι που θα διατυπώνονται. Είναι και αυτό μια διαπραγμάτευση με δηλώσεις, εκτός από αυτή που γίνεται, η πραγματική που γίνεται πίσω από τις κουρτίνες. Δεν νομίζω ότι οι δύο πλευρές θέλουν ή μπορούν να ξαναγυρίσουν σε μια πλήρη πολεμική σύγκρουση σαν και αυτή που είχαμε επί 2 μήνες. Χτυπήματα επιμέρους μπορεί να έχουμε μέχρι να φτιαχτεί αυτή η συμφωνία, αλλά δεν θα είναι μια πλήρη σύγκρουση. Επομένως, δηλώσεις, χτυπήματα κλπ. Είναι όλα ένα τμήμα μιας διαπραγμάτευσης, η οποία εξελίσσεται.
0: Ναι. Κύριε Τσίκα, σε αυτό το περιβάλλον παίζουν ρόλο η Κίνα και η Ρωσία. Το ρωτώ διότι είχαμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αλλά και του Πούτιν στην Κίνα.
1: Ναι, νομίζω ότι αν.
0: Στο παρασκήνιο.
1: Ναι, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει στο παρασκήνιο κάτι, είναι περισσότερο η Κίνα. Mm. Η Ρωσία έχει λίγο εμπλακεί στο βάλτο της Ουκρανίας, τον οποίο δεν μπορεί να βγει εύκολα και έχει και πολλά προβλήματα. Η Κίνα όμως και έχει μία επιρροή στην Ιρανική ηγεσία, διότι είναι ο βασικός της σύμμαχος στη Μέση Ανατολή της Κίνας. Επίσης η Κίνα έχει και κίνητρο, διότι θέλει να τελειώσει ομαλά αυτή η σύγκρουση, διότι από τα στενά του Ορμούς παίρνει σημαντικό τμήμα της τροφοδοσίας, της ενέργειας, πετρέλαιο κλπ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει επιρροή στο Ιράν, έχει και κίνητρο να το κάνει. Επίσης και κάτι άλλο να προσθέσω, η Κίνα έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις και με το Πακιστάν, που είναι ο βασικός διαμεσολαβητής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλει, προσέξτε όμως, αν θέλει, αν έχει την πολιτική βούληση, μπορεί να επηρεάσει και την Ιρανική ηγεσία άμεσα, αλλά και το Πακιστάν, που είναι ο βασικός διαμεσολαβητής σε ορισμένες κινήσεις.
0: Γιατί το Πακιστάν διαδραματίζει αυτό το ρόλο?
1: Ναι, διότι δεν πιστεύονται και οι δύο εμπόλεμοι.
0: Το Πακιστάν.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή, να σας πω το εξής, το Πακιστάν έχει κοινά χερσαία σύνορα με το Ιράν, mm-hmm. έτσι, που είναι βασικό. Επίσης το Πακιστάν και το Ιράν αντιμετωπίζουν κατά κάποιο τρόπο ένα κοινό θέμα, το οποίο είναι το αυτονομιστικό κίνημα μιας εθνικής μειονότητας που υπάρχει και στις δύο χώρες. Είναι οι Βαλούχοι, οι οποίοι έχουν έντονο αυτονομιστικό κίνημα στο εσωτερικό του Πακιστάν, αλλά δραστηριοποιούνται σε έναν βαθμό και στο Ιράν. Άρα έχουν και μια κοινή αντιμετώπιση αυτές οι δύο χώρες. Σημαντικό ρόλο παίζει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος έχει καλές σχέσεις και με τους φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν, αλλά έχει και άριστες προσωπικές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm. Λοιπόν, και φαίνεται ότι αυτός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ να πω ότι ο στρατός του Πακιστάν έχει και πολιτικό ρόλο στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, είναι μια χώρα που ναι μεν έχει πρόεδρο, πρωθυπουργό, βουλή κλπ, αλλά ο στρατός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Με αυτή την έννοια ο αρχηγός του στρατού είναι ένα πρόσωπο με εξουσία, αυτό θέλω να πω. Και από τη στιγμή που έχει επαφές και στις δύο εμπόλεμες πλευρές, του έχουν εμπιστοσύνη. Και φαίνεται ότι για αυτόν τον λόγο παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Άρα, εν κατακλείδη, θεωρείτε ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Νομίζω ότι το ποτήρι είναι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο, κύριε Θεοδός. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Βέβαια, κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, εάν ο Τραμπ θεωρήσει ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή δεν του δίνουν μια συμφωνία
0: για να την πουλήσει στο εσωτερικό.
1: Ο ίδιος μπορεί, ναι, ακριβώς, να την πουλήσει στο εσωτερικό του. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, κατά τη γνώμη μου, ότι μπορεί να διατάξει ισχυρές επιθέσεις, όχι σαν και αυτές που γίνονται τώρα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, ισχυρές επιθέσεις επί συγκεκριμένες μέρες, ας πούμε, στο Ιράν. Και μετά να πει ότι, κοιτάξτε, εμείς μέχρι τώρα είχαμε χτυπήσει το 70% των στόχων που είχαμε. Τώρα με τις νέες μας επιθέσεις έχουμε φτάσει στο 90%, δηλαδή τους χτυπήσαμε ακόμα περισσότερο στις δυτικές εγκαταστάσεις, τις υποδομές, μειώσαμε τους βαλιστικούς πυράβλους, χτυπήσαμε ακόμα περισσότερο τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος. Έχουν πάει πολύ πίσω, mm-hmm. και νικήσαμε και αποσυρώμαστε. Δηλαδή, ας πούμε, να σας πω το εξής, εγώ θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αυτή η ιστορία, είτε με συμφωνία είτε με χτυπήματα, να φτάσει μέχρι τις 4 Ιουλίου που εορτάζεται τα 250 χρόνια, η επέτειος των 250 χρόνων την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Θεωρώ δηλαδή ότι μέχρι τότε θα έχει γίνει κάτι. Ή θα υπάρχει μια καταρχήν νέα στο συμφωνία, είτε με ισχυρά χτυπήματα θα κηρύξει νίκη ο πρόεδρος Τραμπ και θα αποσυρθεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει.
0: Συμφωνία θέλει το Ισραήλ?
1: Το Ισραήλ όχι. Mm. Το Ισραήλ δεν θέλει, ειδικά ο πρωθυπουργός.
0: Το ακούει τώρα πια ο Τραμπ το Ισραήλ?
1: Ο Τραμπ θέλει να έχει συμφωνία. Ή θέλει να αποσυρθεί. Mm. Ο Νετανιάχου θεωρεί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει. Μια συμφωνία δεν δίνει τις διασφαλίσεις που το ίδιο θέλει, διότι για το Ισραήλ το Ιράν είναι υπαρξιακός κίνδυνος και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν χτυπήματα. Η δυσκολία που θα υπάρξει με το Ισραήλ και θα πρέπει να πιστεί ο Νετανιάχου είναι η εξής, ότι εάν το Ιράν συνεχίσει να βάζει όρους όσον αφορά το Λίβανο, δηλαδή να σταματήσει το Ισραήλ να χτυπάει τη φιλοϊρανική οργάνωση των Σιητών του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, εκεί πέρα θα πρέπει να πιέσει ο Τραμπ τον Νετανιάχου να σταματήσει τη σύγκρουση στο Λίβανο για να μην του τεινάξει στον αέρα τη συνολική συμφωνία με το Ιράν. Mm. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολλά περιθώρια ο Νετανιάχου να μην τον ακούσει.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι του πολέμου στην Ουκρανία. Mm. Έχουμε κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες. Mm. Αναμενόμενο.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει μία σύγκρουση, ναι, η σύγκρουση άλλες φορές θερμαίνεται και άλλες φορές υποχωρεί. Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά. Εδώ πέρα υπάρχει η δυσκολία ακριβώς του πώς μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η σύγκρουση. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε καν τις έμεσες διαπραγματεύσεις που έχουμε, αυτό που λέγαμε πριν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν υπάρχουν καν έμεσες έστω συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί είναι ένα νέο των τελευταίας περίοδου, είναι ότι για πρώτη φορά έστω και λίγο μετά από 3 χρόνια, δηλαδή μετά τον πρώτο χρόνο της εισβολής, υπάρχει υποχώρηση των Ρώσων από εδάφητα που έχουν κατακτήσει. Mm. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρούμε ότι υπάρχει μία υπερτερούν, ας πούμε, οι Ουκρανοί κυρίως ως προς τα εδάφη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν τεχνολογία και να εξελίξουν και τα drones και τα λοιπά τα οποία έχουν, και να μπορέσουν έστω και για λίγο να κερδίσουν κάποια εδάφη. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι στο εσωτερικό του καθεστώτος Πούτιν υπάρχουν κριτικές για το τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Διότι περιμένει να τελειώσει πολύ, προς τον Πούτιν εννοώ, περιμένει να τελειώσει πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουν ότι αυτό το πράγμα συνεχίζει, έχουν συμπληρωθεί ήδη 4 χρόνια. Έχουμε αρχίσει και διανύουμε τον πέμπτο χρόνο. Η επιστράτευση στη Ρωσία, οι επιστρατεύσεις γίνονται συνεχίσεις και επιστρατεύσεις, αρχίζουν πια να μην αποδίδουν στο βαθμό που αποδίδανε πριν, και τα θέματα της οικονομίας τους πάνε πολύ άσχημα. Δεν πάει καλά η ρωσική οικονομία λόγω της σηματοδότησης του πολέμου, και επομένως εδώ πέρα υπάρχει μια...
0: Το χτύπημα στη Ρουμανία... Αν και οι Ρώσοι το διαψεύουν, δηλαδή το μήνυμα που εκπέμπουν είναι παραδώσει τα θράψματα από τον drone, για να δούμε αν είναι, και θα κάνουμε έρευνα για το αν ισχύει ή όχι. Δηλαδή η Ρωσία το διαψεύει, αλλά αυτή η κλιμάκωση...
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ επικίνδυνη, αυτό είναι πολύ επικίνδυνη στιγμή, γιατί δεν έχουμε μόνο στη Ρουμανία, έχουμε δει drones ή που πρέπει να περνάνε στην Πολωνία, να περνάνε στη Λιθουανία κλπ. Επισημαίνω ότι αυτές οι χώρες είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Εάν λοιπόν θεωρήσουν ότι απειλούνται.
0: Ντρόουν έχουμε δει και στην Ελλάδα, στη Λευκάδα, από τους Ουκρανούς.
1: Ναι, δεν χτυπήσανε.
0: Όχι, δεν είπα ότι χτυπήσανε. Από τύχη δεν είχαμε κάτι άλλο, πιο σοβαρό.
1: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αν αυτές οι χώρες που είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θεωρήσουν ότι απειλούνται, μπορούν να ζητήσουν κινητοποίηση του ΝΑΤΟ. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνο. Δηλαδή η ρωσική ηγεσία παίζει λίγο πολύ με τη φωτιά. Μπορεί να δοκιμάζει και τα όρια της αντίδρασης των χωρών αυτών και του ΝΑΤΟ συνολικά. Ξέροντας ότι υπάρχει ένα ρήγμα, δεν το πω, μια ρογμή ανάμεσα στους Αμερικανούς, του Τραμπ, επί Τραμπ και τους Ευρωπαίους. Αλλά είναι εξαιρετικά αυτό, γιατί το ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε, έχει την υποχρέωση από τη στιγμή που κάποια χώρα απειλείται να ενεργοποιηθεί. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά τρομερή κλιμάκωση. Δεν λέω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, έτσι μην βρεθεί κανείς και πει ότι λέμε αυτό το πράγμα. Κατανοώ ότι προσπαθούν με μεγάλη ψυχραιμία οι χώρες γύρω από τη Ρωσία να χειριστούν αυτό το ζήτημα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει μια πολύ κρίσιμη κόκκινη γραμμή, η οποία δεν πρέπει να συνεχίσει να παραβιάζεται.
0: Κύριε Τσίγα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο, τον κύριο Θεοδόρο Τσίγα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 51 πρώτα λεπτά. Ήδη έχω στα χέρια μου τη λίστα με τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν μαζί μας για να παρακολουθήσουν προκειμένου. Εάν κερδίσουν να παρακολουθήσουν την παράσταση, εγώ θα σας το πω. Είναι επιθεώρηση 4 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά στις 9 το βράδυ με τον Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, τον Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτας, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάση Ισιδόρου. Είναι σε σκηνοδασία Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα Γεράσιμο Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και σε μουσική Θέμη Κάρα Μουρατίδη. Λοιπόν, Βαγγέλη, πες μου, από το 9 έως το 24, 5 αριθμούς. Το 4, μισό λεπτό, η Ελένη σε 2-0-1, ναι. Το 7, ο Παναγιώτης σε 5-80, ναι. Το 11, είναι η κυρία Ευανθία σε 0-69, ναι. Το 18, η κυρία Μαρία σε 3-21 και ένα ακόμη. Το 23, η κυρία Παναγιώτα σε 7-7-8. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η Ελένη σε 2-0-1, ο Παναγιώτης σε 5-80, η Ευανθία τελειώνει ο τηλεφωνικός αριθμός σε 0-69, η Μαρία σε 3-21 και η Παναγιώτα σε 7-7-8. Θα επικοινωνήσουμε εμείς με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα στοιχεία σας, όνομα και τηλέφωνο δηλαδή, και θα παραλάβετε τις προσκλήσεις από τα γκισέ του θεάτρου. Ξαναλέω, 4 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η παράσταση είναι επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, να περάσετε όμορφα.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9:54 από τα πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι, πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντού στο 2-13-09-09-100 στα μηνύματά σας και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό. Έθριο στην Αττική, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 24,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζει το 40%. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, με το καλό να φύγετε όσοι την κοπανίσετε για το τριήμερο και με το καλό να επιστρέψετε στο κλινονάστη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο κόκκινο η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισού από Σεπόλια μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έργων. Παραμένει αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους όπως και στη Ραφίνα. Στη μάχη των Πανελλαδικών από σήμερα και οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνίζονται αυτή την ώρα στο μάθημα των νέων ελληνικών. Χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση για μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ολοκληρώθηκε η διόρυ σύσκεψη του Προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ πριν την έναρξη της σύσκεψης, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κατοχή παρόνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη μονάδα στην Διεύθυνση Μεταγωγών. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις ομολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 1984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ή μάλλον καλό τριήμερο για τους πιο τυχερούς. Ελπίζουμε να είστε καλά όπου και αν μας ακούτε, αρκεί να μην μας ακούτε μπουτιλιαρισμένοι μεταξύ Χαϊδαρίου και Ασπροπυργού. Είμαστε αυτοί που κάθε Σάββατο τέτοια ώρα πραγματοποιούμε την τακτική εβδομαδία μας περί διάβασης στην διεθνή επικαιρότητα. Δηλαδή ο Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, ο Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στην δημοσιογραφική παραγωγή, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Και σας μεταφέρουμε χαρμόσυνα νέα για να μην σας κυριεύσει η ανησυχία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας, σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα έπειτα από τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας, τις οποίες υποβλήθηκε ο ένικος του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες πριν από τα 80 γενέθλιά του. Όπως δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Μπαρμπαμπέλα, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να χαίρει άκρας υγείας και είναι σε ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική φυσική κατάσταση, η οποία τον καθιστά πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του αρχηγού του κράτους. Για ψυχιατρική εξέταση δεν είδα να γράφεται κάτι. Αφού το επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε κάποιες περιπτώσεις με αιματώματα ή μόλοπες στον δεξιό καρπό, τα οποία ενίοτε καλύπτε με μακιγιάζ. Ο Λευκός Οίκος τα απέδωσε στο ότι παίρνει ασπιρίνη για καρδιαγγειακούς λόγους ή και στις συχνές χειραψίες που ανταλλάσσει. Να μην κάνει το μάγκα δίνοντας τόσο σφιχτές χειραψίες, να μην έχει τέτοια προβλήματα. Η Αμερικανική Προεδρία έχει επίσης ανακοινώσει ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση που εκδηλώνεται στην περίπτωσή του με περίξιμο στους αστραγάλους, ενώ προκαλεί συχνά και κράμπες. Πολιτική διάγνωση δεν δίνεται. Ας απολαύσουμε την πρώτη από τις μουσικές επιλογές της Κάτιας Παυλίδου και θα επανέλθουμε.

Η απάντηση είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ, με του οποίου την καλή κουβέντα ξεκινήσαμε την εκπομπή, αποχώρησε από την δίωρη σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου σχετικά με το τι μελιγενέστε με το Ιράν, χωρίς να έχει ακόμα λάβει την τελική του απόφαση. Ολοκληρώθηκε αυτή η σύσκεψη του ενίκου του Λευκού Οίκου με τους στενότερους συνεργάτες του επί της πρότασης για μια συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα άνοιγμα των στενών του Χορμούζ, δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο, το έχει πει χρόνια τώρα επανειλημμένος, καθώς και παράδοση των περίπου 450 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι κάτι που δεν νομίζω ότι η Τεχεράνη θα αποδεχθεί ποτέ. Αν και άλλου τύπου πυρηνικά όπλα εντός πολλών εισαγωγικών έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα, οπότε ίσως και αυτό το ουράνιο να μην το χρειάζεται.

διότι υπάρχει και ο Μοχσέν Γαλιμπάφ, ο βετεράνος των φρουρών της Επανάστασης, νυν πρόεδρος της Ματζλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο βετεράνος των φρουρών της Επανάστασης, νυν πρόεδρος της Ματζλής του Ιρανικού

0: Πρώτον, δεν επιτυγχάνουμε παραχωρήσεις μέσω διαλόγου, αλλά με πυράβλους. Στις διαπραγματεύσεις, απλώς τους δίνουμε νόημα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε εγγυήσεις ή λόγια. Μόνο οι πράξεις είναι το μέτρο. Δεν θα ληφθεί καμία δράση πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Και τρίτον, ο νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο από την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αναρωτήθηκα πολλές φορές και θα αναρωτιέστε κι εσείς. Από πού ακριβώς αντλεί αυτή την αυτοπεποίθηση η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, αυτήν την φιλοδοξία να συμμετέχει στο διεθνές παιχνίδι με εντελώς δικούς της όρους? Μία απάντηση είναι οι πολιτισμικές αποσκευές αυτής της χώρας. Ότι το Ιράν έρχεται από πολύ μακριά. Και πάνω στην ώρα, τα μέλη του συλλόγου «Οι φίλοι της Περσικής Γλώσσας» διοργανώνουν απόψε στις 18:30 στο Impact Hub Athens, στην οδό Καραϊσκάκη 28, την εκδήλωση με θέμα «Ο Φερντοσί και η συνέχιση της πορείας αντίστασης του Ιρανικού Έθνους». Τον έχετε ακουστά τον Φερντοσί? Πρόκειται για τον εθνικό ποιητή του Ιράν. Και αξίζει να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτόν με την βοήθεια του Ιρανολόγου δόκτωρος Ευάγγελου Βενέτη, που συμπεριλαμβάνεται στους ομιλητές της απόψινής εκδήλωσης και τώρα βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη, καλημέρα. Καλό τριήμερο, καλά χρόνια πολλά εν ώψη του Αγίου Πνεύματος.
0: Σαχναμέ, το βιβλίο των βασιλέων, είναι το έπος του Φερντοσί, από τα εκτενέστερα που έχουν γραφτεί παγκοσμίως, και είναι ένα βιβλίο στο οποίο μερικούς αιώνες μετά την αραβική κατάκτηση και τον εξισλαμισμό των Περσών, αναδύεται σε όλη της την ακμή η μνήμη και η έγκλη όλης της προηγούμενης περίοδου και των βασιλέων της.
1: Ακριβώς. Είναι ένα αφήγημα, είναι ένα αντίστοιχο για, με τα δικά μας δεδομένα, ομοιρικό έπος, εφάμιλιο ομοιρικό έπος, το οποίο γράφτηκε στη μορφή που είναι σήμερα, στο 1000 μετά Χριστόν, αλλά είχε ως λογοτεχνική παράδοση, αλλά και προφορική παράδοση, χάνεται, θα λέγαμε, στην αρχαιότητα. Πηγαίνει δηλαδή πίσω στην εποχή των Αχαιμενιδών και διαμορφώθηκε στην αρχαιότητα προ Χριστού και διαμορφώθηκε στα κύρια σημεία του, όπως μας παραδίδεται σήμερα, σε επίπεδο λόγιας παράδοσης, στην ύστερη αρχαιότητα, την εποχή δηλαδή της δυναστείας των Σασανιδών, προϊσλαμικές δυναστείες, οι οποίες διατήρησαν τον κύκλο των Ιρανών Περσών βασιλέων. Αυτό πραγματεύεται το έπος των βασιλέων του Φερντοσί, του Παραδεισένιου δηλαδή, ή Παραδείσιου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, με αποτέλεσμα και το σκεπτικό των βασιλέων είναι η έννοια της χρηστής διοίκησης. Mm-hmm. Οι βασιλείς ήταν πάντοτε ελαίο Θεού βασιλείς, κυβερνούσαν σε ένα δίπολο με τον αρχιερέα είτε της αρχαίας ιρανικής θρησκείας, του λεγόμενου ζωροαστρισμού ή μαζδαϊσμού, mm-hmm. είτε με την συμπόρευση, με την, θα λέγαμε, με την συγκατάνευση, με τη συμφωνία του μεγάλου Μουλά, όταν ήρθε το Ισλάμ στα Ιρανικά εδάφη και το Ιράν αποτέλεσε μέρος της Ισλαμικής Ενότητας τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν.
0: Ενδιαφέρον ότι αυτό που αποκαλούμε Ιρανική Θεοκρατία έχει λοιπόν ρίζες πολύ βαθιές, ακόμα και προϊσλαμικές.
1: Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος επιτέθηκε στην Ιρανική Αυτοκρατορία, ή αντεπιτέθηκε αν θέλετε, όπως το είχε παρουσιάσει ο ίδιος σε σχέση με τους ελληνοπερσικούς πολέμους του 5ου αιώνα π.Χ., 150 χρόνια πριν από εκείνο, από εκείνον, ο Αλέξανδρος λοιπόν είχε επιδιώξει να, θα λέγαμε, να συμπλεύσει, να εκμεύσει τη συμφωνία, την άδεια του μεγάλου αρχιερέα των ζωραστριστών, δηλαδή των μάγων. Οι μάγοι ήταν το ιερατείο

0: Ζωραστρισμού.
1: Μάουγκανο, νομίζω, είναι η αρχαία περσική λέξη από την οποία βγαίνει ο όρος μάγος.
0: Ακριβώς, είναι η αρχαία λέξη μάγκανη, μαγκουπάιτη, στα αρχαία περσικά. Και από αυτή τη λέξη βέβαια προέρχεται, την έχουμε πάρει εμείς στα ελληνικά, και είναι η λέξη μαγεία, μάγος, αλλά και μαγειρική.
1: Μαγειρική
0: δηλαδή είναι κομμάτι, προέρχεται ακριβώς τη λέξη μάγος. Επειδή ακριβώς έχει κάτι το πολύ, θα λέγαμε, παράξενο, μυστηριώδες όσον αφορά την αλχημία των, της τροφής, το πώς συνδυάζεται τα διάφορα είδη τροφής για να αποτελέσει μια συνταγή, όπως θα λέγαμε.
1: Να, η πιο ενδιαφέρουσα πληροφορία της ημέρας. Μαγεία και μαγειρική. Αναφέραμε τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα, στον οποίο Πέρσες, οι Ιρανοί, πώς θα τους πούμε, της χρυσής περίοδου μετά τον εξισλαμισμό τους, επιφυλάξαν ιδιαίτερη μεταχείριση, καθιστώντας τον και αυτόν αντικείμενο έπους του Εσκανδαρναμέ. Ναμέ, έτσι κι αλλιώς είναι το βιβλίο, το Σαχναμέ του Φερντοσί είναι το βιβλίο των βασιλέων, το Εσκανδαρναμέ είναι το βιβλίο του Αλεξάνδρου.
0: Σωστά.
1: Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό?
0: Ο Αλέξανδρος λοιπόν, όταν είχε ακριβώς συνεχίζοντας από το σημείο στο οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση, όταν ο Αλέξανδρος λοιπόν κατέκτησε το Ιράν, το βασίλειο της Ασίας όπως λεγόταν τότε, αρχαίο η αυτοκρατορία της Ευρασίας που ένωνε Δύση και Ανατολή, στο κομμάτι τουλάχιστον στο τμήμα της Μέσης Ανατολής και όχι στο βόρειο κομμάτι της Ευρασίας όπου είναι σήμερα η Ρωσία, ο Αλέξανδρος λοιπόν ουσιαστικά με το έτσι θέλω ήθελε να αποτελέσει έναν Ελληνο-Ιρανό βασιλέα με την άδεια του ιερατείου, διότι είπαμε στην αρχή ότι κάθε βασιλέας κυβερνούσε με την άδεια του ιερατείου. Επομένως, επειδή ο Αλέξανδρος κατέκτησε πολλά εδάφη και πολλούς πολιτισμούς, σε κάθε περιοχή που πήγαινε ήθελε να έχει την άδεια και του Αιγύπτιου αρχιερέα και του Ιουδαίου αρχιερέα και του, βέβαια, του Ιρανού αρχιερέα του Ζωροαστρισμού, που ήταν η κύρια, ήταν η Ιρανική η δυναστεία, ήταν η κυριαρχούσα, θα λέγαμε, πολιτιστική, φιλετική και θρησκευτική οντότητα η Ιρανή στο βασίλειο της Ασίας.
1: Μια και τον αναφέραμε, καθοδόν ο Αλέξανδρος συνέτριψε την Τύρο της Φινίκης.
0: Πολύ σωστά.
1: Την τραγικά επικυρή σήμερα, Τύρο του Νοτίου Λιβάνου.
0: Πήρε 7 μήνες να την καταλάβει.
1: Και την αίσια για αυτόν έκβαση προανήγγειλε ένα όνειρο που είδε. Είδε στον ύπνο του ένα σάτυρο. Και όπως μας αναφέρει ο Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός, ο μεγαλύτερος ονειροκρίτης της αρχαιότητας, τον οποίο θαύμαζε και ο Ζίγμουντ Φρόιντ, ο Μάντης που εκλήθη ανέλυσε την λέξη στα συστατικά της, σάτυρος, δική σου η Τύρος θα γίνει, όπερ και συνέβη.
0: Σωστά, και να μην ξεχνάμε ακριβώς πάνω σε αυτό που αναφέρατε, ότι ο Αλέξανδρος στην κάθοδό του στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της νοτιοανατολικής ακτής της Μεσογείου, δύο προβλήματα αντιμετώπισε. Το ένα ήταν η Τύρος, δηλαδή η ισχυρή αντίσταση εννοούμε. 7 μήνες του πήρε να καταλάβει την Τύρο, μετατρέποντας το κάστρο της πόλης που ήταν νησί σε τμήμα της θεριάς, σε Χερσόνησο, μπαζώνοντας τα μερικά μέτρα που χώριζαν το νησί από την ακτή, και ήταν ταμπουρωμένοι οι Λιβανέζοι της εποχής, οι Τύροι δηλαδή, οι πρόγονοι των σημερινών Λιβανέζων της Χεσμπολά. Και το άλλο σημείο στο οποίο αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία ήταν η Γάζα. Οι Παλαιστίνοι δηλαδή αντιστάθηκαν στεναρά, όπως έχουν μάθει πάντοτε να αγωνίζονται για την ελευθερία τους, αντιστάθηκαν στεναρά και στις ελληνικές δυνάμεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και πήραν και το διάστημα και εκεί να καταλάβει την περιοχή.
1: Ποιος το είχε πει ότι στην ιστορία η ιστορία αρέσκεται να ομοιοκαταληκτεί?
0: Ακριβώς. Υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τα ίδια φαινόμενα, με άλλα λόγια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Επομένως, ο Αλέξανδρος όταν πήγε στο Ιράν προσπάθησε να εκμεύσει τη συμφωνία των μάγων για να τον δεχθούν ως Ιράνιο βασιλέα. Αυτό λέει η ζωροαστρική παράδοση του Ιράν. Υπάρχουν ιερατικά κείμενα όπως η Αβεστά, η Μπουνταχέσιν όπως λέγονται, τα ζωροαστρικά κείμενα του 8ου αιώνα μετά Χριστού, τα οποία βέβαια σώζουν την παράδοση από αιώνες πριν, χιλιετία πριν, με την κατάκτηση του Αλεξάνδρου του Ιράν από τον Αλέξανδρο, αλλά δεν έγινε δεκτός. Με αποτέλεσμα δεν έγινε δεκτός στην ιρανική παράδοση των βασιλέων από ένα μέρος των ζωροαστριστών ιερέων, των μάγων.
1: Έτσι κι αλλιώς ο ζωροαστρισμός από ένα σημείο και μετά μπήκε σε φάση συρρήκνωσης. Η νέα ταυτότητα των Ιρανών ήταν σαφώς ισλαμική, αλλά ακόμα και τότε δεν ξέχασαν τον Αλέξανδρο. Τι πρέπει να ξέρουμε για το Εσκανδαρναμέ?
0: Ακριβώς. Η αρνητική για τον Αλέξανδρο ζωροαστρική παράδοση μετριάστηκε με την έλευση του χριστιανισμού, των Εστοριανών χριστιανών δηλαδή, στην περιοχή της Μεσοποταμίας που ήταν ιρανική, και ουσιαστικά η χριστιανική παράδοση βασίστηκε στην ρωμαϊκή παράδοση από τον Ιούλιο Κέσσαρα και μετά για τον Αλέξανδρο, και κατόπιν την εποχή των Σασανιδών εισήλθε με θετικό πρόσημο ο Αλέξανδρος, και τότε βέβαια εντάχθηκε στην αλυσίδα των Περσών βασιλέων, των Ιρανών βασιλέων, ως κομμάτι του Σαχναμέ. Να μην ξεχνάμε ότι ο Φερδούσι περιλαμβάνει τον Μεγαλέξανδρο ως Ιρανό βασιλέα ή Ελληνοϊρανό αν θέλετε, ως διγενή, σε ένα κομμάτι του Σαχναμέ που περιλαμβάνει 1200 δίστιχα από τα 50.000 συνολικά.
1: 50.000 δίστιχα. Και τα 1200 είναι αφιερωμένα στον Αλέξανδρο.
0: Είναι στον Αλέξανδρο. Και βέβαια ξεκινάει η αφήγηση, η ιστορία των Περσών βασιλείων από κτίσεως κόσμου, ζωροαστρικής κτίσεως κόσμου, μέχρι την έλευση του Ισλάμ.
1: Αληθεύει ο θρύλος ότι μόλις κατέκτησε, να σαν χτες, την Κωνσταντινούπολη, ο Μωάμεθο Πορθητής, περιηγούμενος το ερημωμένο πια Μέγα Παλάτιον, απήγγειλε δύο στίχους από το Σαχναμέ στα περσικά, τα οποία κατήχε, γιατί ήταν βεβαίως η γλώσσα της λογοτεχνίας και μεταξύ των Τούρκων.
0: Ακριβώς, γιατί η σχέση των Τούρκων με τους Ιρανούς έχει να κάνει με το ότι εισήλθανε τον 8ο αιώνα ως επίλεκτα μέλη στρατιωτικής ελίτ από την Κεντρική Ασία, και ως σαμάνοι οι Τούρκοι τότε ασπάστηκαν το Ισλάμ μέσα από το Ιρανικό φίλτρο και δημιούργησαν και την πρώτη δυναστεία τους στα Ιρανικά εδάφη, στα Ιρανοαφγανικά εδάφη, με τους λεγόμενους Γαζναβίδες. Είναι η εποχή που το Σαχναμέ επί Σαμανιδών άρχισε να δημιουργείται, η Ιρανική δυναστεία των Σαμανιδών του 9ου αιώνα, και ουσιαστικά έγινε, διαμορφώθηκε και έγινε αποδεκτό ως πολιτικό κείμενο και λογοτεχνικό βέβαια την εποχή των Γαζναβιδών.
1: Αυτό το περιβάλλον γεννά τον Φερντοσί. Ο ίδιος τι καταγωγή έχει?
0: Ο ίδιος είναι Ιρανός από την περιοχή του Χόρασαν, του Ιράν, στην περιοχή Τους, και ουσιαστικά το Χόρασαν είναι μια στρατηγική περιοχή. Ήταν κομμάτι της δυναστείας των Σαμανιδών, ενός εμιράτου δηλαδή της εποχής του Ισλάμ, Ιρανικού εμιράτου, μια Ιρανογενής δυναστεία, η οποία έδωσε μεγάλη σημασία στην περσική γλώσσα, στη διατήρηση της περσικής γλώσσας, και ο Φερδοσί ήταν ακριβώς, είναι ο προασπιστής της διατήρησης της περσικής γλώσσας σε σχέση πάντοτε και με την αραβική που είναι η επίσημη γλώσσα του Ισλάμ, αλλά και με άλλες γλώσσες και άλλους θα λέγαμε πολιτισμούς ή λαούς, οι οποίοι προσπάθησαν να καταλάβουν, κατέλαβαν πολιτικά το Ιράν πρόσκαιρα, αλλά μετά αφομοιώθηκαν από τον Ιρανικό πολιτισμό. Και βέβαια ο μεγάλος αντίπαλος των Ιρανών, η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετώπισαν και στην οποία απειλή απάντησε το Σαχναμέ με την υπόσταση την πολιτιστική και την εθνοθρησκευτική αν θέλετε, ήταν οι Μογγόλοι. Οι Μογγόλοι ήταν αυτοί που κατέλησαν, θα λέγαμε, πρόσκαιρα την πολιτική ιρανική και ισλαμική, θα λέγαμε, οργάνωση του χώρου του Ιράν το 13ο αιώνα, αλλά σταδιακά αφομοιώθηκαν και αποτέλεσαν μέρος της περσοϊσλαμικής, θα λέγαμε, πολιτιστικής, του πολιτιστικού πλαισίου της περιοχής.
1: Συμβαίνει αυτό το ενδιαφέρον. Οι Πέρσες έχουν υποστεί αλλεπάλληλα κύματα κατάκτησης, τα οποία κατέληξαν πάντοτε στην πολιτισμική αφομοίωση των κατακτητών. Είχαμε αραβική κατάκτηση και εξισλαμισμό, αλλά πολύ γρήγορα το Χαλιφάτο απέκτησε αραβο-περσικό χαρακτήρα, γι' αυτό και οι άδρα του μεταφέρθηκαν ανατολικότερα στη Βαγδάτη με τους Αβασίδες. Είχαμε σελτζουκική κατάκτηση, είχαμε μογγολική κατάκτηση. Παρά τα αυτά, είδαμε την περσική γλώσσα ως γλώσσα ιδίως της ποίησης να κυριαρχεί πολύ έξω από τον Ιρανικό χώρο, στην Οθωμανική Αυλή, στην Αυλή των Μουγάλ στη Βόρειο Ινδία.
0: Ακριβώς. Δείχνει ακριβώς την παγκόσμια ακτινοβολία της περσικής γλώσσας και τη δύναμη του περσικού πολιτισμού να βρίσκεται και να συνεχίζει να είναι ένα με το χώρο για χιλιετίες. Και αυτή είναι η υπενθύμηση, αν θέλετε, της σημασίας της περσικής γλώσσας και του περσικού όπως το βασιλείο του Φερντούσι, ότι ένας πολιτισμός αποτελείται κυρίως από δύο στοιχεία, από τη γλώσσα και τη θρησκεία. Οι Ιρανοί λοιπόν τον 7ο αιώνα αποτέλεσαν μέρος της θα λέγαμε Ισλαμικής Ομοεθνίας λαών που ονομάζεται Ούμα στα αραβικά, και ουσιαστικά μέσα από αυτό το πρίσμα οι Ιρανοί σήμερα δέχονται ότι οι λαοί οι οποίοι τους κατέκτησαν ήταν οι Έλληνες με τον Μέγα Αλέξανδρο πρόσκαιρα, όπως είπαμε, τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι Μογγόλοι, οι οποίοι ήταν επίσης αλλοεθνείς με βάση τη θρησκεία πάντοτε, το 13ο αιώνα, σε σχέση όμως με το Ισλάμ έχουν μια ερμαφρόδιτη, θα λέγαμε, σχέση. Το Ισλάμ, ενώ ήταν μια νέα θρησκεία, άρα καταλήθηκε η αρχαία θρησκεία των Ιρανών, κατόπιν αποτέλεσαν μέρος, αφομοίωσαν και αφομοιώθηκαν σε αυτή τη θρησκεία, το Ισλάμ πάντοτε, οπότε αντιμετωπίζουν και τους Τούρκους, αλλά και άλλους λαούς και τους Άραβες ως, θα λέγαμε, αδελφά έθνη σήμερα. Αυτή είναι η πολιτική ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Άρα θέλει μια ιδιαίτερη ανάγνωση του Σαχναμέ, είναι σε σχέση με το δίπολο έθνος, η φυλή και θρησκεία. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία ενυπάρχουν στην πολιτιστική αντίληψη των Ιρανών, ενυπάρχουν αρμονικά. Κάποιες φορές μπορεί να συγκρούονται, αλλά κυρίως αποτελούν ένα αμάλγαμα ενότητας και ισχύως που προβάλλεται σήμερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στον πόλεμο απέναντι στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, και δίνει ουσιαστικά το μεγάλο εκτόπισμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις και αποτελεί ένα από τα βασικά, αν όχι το βασικό, πολιτιστικά τουλάχιστον και σε επίπεδο φρονήματος, κλειδί των Ιρανών, της Ιρανικής επιτυχίας απέναντι στην μέχρι πρότινος Αμερικανο-Ισραηλινή υπερόπλια.
1: Να γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ επίκαιρα και να γιατί στην απόψινή σας εκδήλωση αναφέρεστε στον Φερντοσί υπό το πρίσμα της αντίστασης. Βέβαια οι Ιρανοί ποτέ δεν χάναν την ευκαιρία να τονίζουν και μέσα στην Ούμα τη διαφορετικότητά τους. Σχετικά όψιμα υιοθέτησαν το ετερόδοξο Ισλάμ, το σιητικό για επίσημο δόγμα τους, τον καιρό του ανταγωνισμού των Σαφαφιδών με τους Οθωμανούς που μόλις είχαν αποσπάσει τον τίτλο του Χαλίφη.
0: Ακριβώς αυτό βέβαια το έκαναν το 16ο αιώνα σε επίπεδο συστηματοποίησης της σιητικής ισλαμικής πλευράς του μορφής της θρησκείας του Ισλάμ στα ιρανικά εδάφη. Ασφαλώς ένα μεγάλο μέρος των Ιρανών είχαν ασπαστεί το σιητικό Ισλάμ, τη σιητική εκδοχή του Ισλάμ, ήδη από τις απαρχές του σιητικού Ισλάμ τον 7ο αιώνα μετά το θάνατο του Μωάμεθ, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι το σιητικό Ισλάμ αποτελεί προϊόν αραβικών ζυμώσεων ή ισλαμικών ζυμώσεων, αν θέλετε, εντός αραβικού πλαισίου. Κατόπιν βέβαια και οι Ιρανοί αποτέλεσαν μέρος αυτής της ετερότητας, διακριτότητας, αν θέλετε, εντός του σιτικού Ισλάμ, και όπως πολύ σωστά είπατε, σχεδόν 900 χρόνια μετά συστηματοποίησαν αυτή την εκδοχή του Ισλάμ ουσιαστικά με τουρκική πατέντα, διότι οι Σαφαβίδες, όπως γνωρίζουμε, ήταν τουρκογενές φύλο του Καυκάσου.
1: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά τη σχέση του σημερινού μέσου Ιρανού με τον Φερντοσί και το έργο του.
0: Είναι, θα λέγαμε, μια σχέση αντίστοιχη με αυτή που έχουν οι Έλληνες που έχουμε εμείς οι Έλληνες με τον Όμηρο, με τη διαφορά ότι η περσική γλώσσα είναι τόσο ζωντανή και διαχρονική που, επειδή ακριβώς οι Πέρσες, οι Ιρανοί, αποτελούν, θα λέγαμε, ίσως τον ποιητικότερο λαό, αν θέλετε, του κόσμου, έχουν μεγάλη σχέση με την ποιητική τους παράδοση. Κατά μέσο όρο, ένας μέσος Ιρανός γνωρίζει πολλούς στίχους ποίησης, είτε από τον Φερντοουσί, που αποτελεί, θα λέγαμε, το σύμβολο της γλωσσικής και αν θέλετε και φιλετικής του διάστασης μέσα στο χρόνο, στο χώρο χρόνο, αλλά βέβαια και του Τζαλαλαντίν Ρουμί, του Μολανά, ο οποίος σε επίπεδο μίστη, Ιρανός και αυτός από τον Μπάλχ του Αφγανιστάν, ουσιαστικά ενσαρκώνει την λογοτεχνικά την μυστικιστική παράδοση του Ισλάμ και του Ιράν, αν θέλετε, σήμερα. Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί, όσον αφορά πέραν την πολιτιστική υπόσταση και διάσταση του θέματος, έχουν να κάνουν με το φρόνημα των Ιρανών κύριε Ράπτη. Ουσιαστικά οι Ιρανοί αντλούν.
1: Το ερώτημα που έθεσα, από πού αντλούν τέτοια αυτοπεποίθηση, ναι.
0: Ακριβώς. Αντλούν έπνευση και αυτοπεποίθηση ηγεσίας στον χώρο χρόνο από το γεγονός ότι είναι, θα λέγαμε, από τους παλαιότερους λαούς στην περιοχή. Αν όχι παλαιότεροι πολιτικά που υπάρχουν σήμερα. Επομένως, δεν είναι, θα λέγαμε, υπερβολή να πούμε ότι σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα από όλους τους λαούς, τους λεγόμενους αρχαίους, τους παλαιούς πολιτισμούς δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι κοντράρονται, φέρνουν αντίσταση στη νέα τάξη πραγμάτων όπως την ξέρουμε, η μετασοβιετική, είναι δύο. Είναι οι Κινέζοι και οι Ιρανοί, συνοψίζοντας. Άρα ο πολιτισμός
1: από
0: δύο λαούς. Οι παλαιοί, ακριβώς. Συνοψίζοντας, η σημασία λοιπόν του πολιτισμού για αυτούς τους λαούς είναι κομβική όσον αφορά την συλλογική τους αυτοπεποίθηση και σε επίπεδο ηγεσίας και σε επίπεδο καθοδήγησης. Έχουν μια αίσθηση, όχι αν θέλετε ανωτερότητας, αλλά επάρκειας όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ξέρουν οι Ιρανοί ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή είναι σταυροδρόμοι, το Ιράν είναι σταυροδρόμοι γεωπολιτικό, όπως και η Ελλάδα. Στην περιοχή των Βαλκανίων, στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν στη Μεσοποταμία είναι σταυροδρόμοι λαών, γι' αυτό και ακριβώς πάντοτε έχει μια γεωπολιτική επικαιρότητα και οι Ιρανοί είναι πάντοτε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν νέους αντιπάλους σε κάθε εποχή, τους οποίους ξέρουν καλά να διαχειρίζονται, είτε με την υπομονή και την αφομοίωση εάν ιτηθούν, είτε με την νίκη και την επιβολή τους, όπως έχουμε δει στην αρχαιότητα με τους Αχεμενίδες αλλά και τους Ασανίδες στην ύστερη αρχαιότητα. Αυτό είναι ένα μήνυμα σήμερα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, προς τον Βενιαμίν Νετανιάχου, ότι οι Ιρανοί ήταν, είναι και θα είναι στην περιοχή, ότι δεν είναι, θα λέγαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μισορυξιά, όπως νόμιζαν κάποιοι στη Δύση. Και φυσικά αυτό αποδεικνύεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, διότι όλη αυτή η σοφία που διαθέτει η Ιρανική ηγεσία, που αποτελεί τον αγχό της πανάρχιας πολιτικής ηγετικής σοφίας που απέκτησαν στον χώρο χρόνο, ουσιαστικά έχει μετουσιωθεί σε ένα γεωπολιτικό δόγμα, στρατηγικό δόγμα που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος. Και πώς λέγεται αυτό? Λέγεται υπογειοποίηση στρατιωτικών υποδομών με βαλιστικό σύστημα, το οποίο αποτελεί αντανάκλαση, θα λέγαμε, της αρετής των Ιρανών, της πολεμικής αρετής των Ιρανών στο παρελθόν. Ιδιαίτερα βέβαια γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ήταν δεινοί τοξότες. Επομένως, το πυροβολικό των Ιρανών σήμερα, το βαλιστικό πρόγραμμα, αποτελεί αντανάκλαση του τόξου, του αρχαίου τόξου και τη ικανότητα των Ιρανών να βάλουν τον αντίπαλο.
1: Των Παρθίων βελών που λέγανε στην αρχαιότητα.
0: Ακριβώς.
1: Περισσότερα στις 18.30 στο Impact Hub Athens στην Οδό Καραϊσκάκη 28. Ευχαριστώ θερμά τον Ιρανολόγο.
0: Περιμένουμε.
1: Δόκτωρ Ευάγγελο Βενέτη. Καλό τριήμερο, εύχομαι.

0: Μην ακούτε την Άννα του τραγούδιου. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ούτε καπνίζει ούτε βεβαίως πίνει. Αν και μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι πολύ σακλετισμένος αυτόν τον καιρό. Η χώρα του βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι στο φόντο των γεωπολιτικών ανατροπών στην ευρύτερη περιοχή. Ένα σταυροδρόμι που παρουσιάζει βεβαίως ευκαιρίες, παρουσιάζει όμως και κινδύνους. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι οικονομικές πιέσεις, καθώς η Κεντρική Τράπεζα καίει διαρκώς τα συναλλαγματικά και άλλα της αποθέματα προκειμένου να συγκρατήσει τη λίρα. Και πώς απαντά όμως η κυβερνητική πλευρά με μια επίδειξη δύναμης απέναντι στην αντιπολίτευση και μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί βέβαια δεν θα το αποδώσουμε στην ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη όλο αυτό που συμβαίνει με την παρέμβαση στα εσωτερικά του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του ΤΣΕΧΑΠΕ. Όπου δικαστήριο ακύρωσε το τελευταίο κομματικό συνέδριο και επανέφερε στην κομματική ηγεσία τον προηγούμενο πρόεδρο και ατυχήσαντας τις τελευταίες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας και Μάλκη Λιτσιντάρογλου. Εκτοπίζοντας τον εκλεγέντα στον συνέδριο τον κύριο Εζέλ, ο οποίος το γύρισε στο Αντάρτικο. Άλλωστε δεν έχουν μείνει και πολλοί για να κρατάνε αυτή την σκυτάλη. Η μεγάλη ελπίδα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο πρώην επικεφαλής του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται, όπως γνωρίζετε, στη φυλακή. Για την ερμηνεία όλων αυτών προσφεύγω στην μακρά εμπειρία του αγαπητού συναδέλφου Άλκη Κούρκουλα, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό τριήμερο από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα, Κώστα, καλό τριήμερο και σε εσάς.
0: Πώς μπορεί να τελειώσει όλη αυτή η αναταραχή γύρω από το δεύτερο, το τονίζω, κόμμα της Τουρκίας?
1: Εκ του ασφαλού μπορούμε να προβλέψουμε ότι η ιστορία θα μας ποτίσει στην απάντηση αυτού του ερωτήματος. Εμείς θα περιοριστούμε να παρατηρήσουμε ορισμένες χαρακτηριστικές κινήσεις οι οποίες θα προσδιορίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν πρέπει να θεωρούμε απολύτως πρωταγωνιστή αυτής της περίοδου τον Ταϊπ Ερντογάν.
0: Α, ναι.
1: Πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Ταϊπ Ερντογάν είναι κουρασμένος, δεν είναι στη φάση όπου είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής και ο πραγματικός η πραγματική δύναμη που έλκει το σύστημα και έλκει τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά αντίθετα είναι η μάχη για τη διαδοχή του. Η μάχη για τη διαδοχή του, στην οποία ο ίδιος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν παρατηρητής.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ο οποίος ασφαλώς έχει αδυναμίες, ας πούμε, προς την οικογένειά του, γιατί η οικογένεια είναι η μία πλευρά της μάχης αυτής, και από την άλλη μεριά προς την πολιτική του
0: οικογένεια επίσης.
1: Οικογένεια, ακριβώς το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει και την παράδοση από την οποία προέρχεται, καθώς και τους μηχανισμούς που εκπροσωπούνται μέσα σε αυτό το, δηλαδή το κράτος. Και το οποίο, για να είμαστε έτσι πιο χαρακτηριστικοί, εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή από τον Υπουργό Εξωτερικών και επί πάρα πολλά χρόνια αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών, πολύ σημαντικών υπηρεσιών, τον...
0: Ναι, ακουγόμαστε.
1: Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης καθορίζει το ημερολόγιο των τουρκικών πολιτικών εξέλιξεων και θα διαμορφώσει και την εικόνα της Τουρκίας του μέλλοντος.
0: Η οικογένεια ποιον βγάζει μπροστά, τον Ιό Μπιλάλ?
1: Τον Ιό Μπιλάλ.
0: Ο οποίος ακούγεται ότι μπορεί να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος χωρίς απαραίτητος να μπει στην κυβέρνηση.
1: Ακούγονται διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό. Το βασικό είναι ότι υπάρχει μια κάτι, είναι μια ανακτορική ας πούμε σύγκρουση, δεν είναι μια σύγκρουση η οποία καθορίζεται από τους κανόνες μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως την ξέρουμε και όπως λειτουργεί. Υπάρχει μια ομάδα η οποία λειτουργεί παρασκηνιακά και η οποία οργανώνεται και εκπροσωπεί την οικογένεια, τον Μπιλάλ δηλαδή, και η άλλη ομάδα που είπαμε ότι εκπροσωπεί την πολιτική κληρονομιά και το κράτος.
0: Ο Χακάν Φιντάν θα μπορούσε να παίξει για τον εαυτό του, γιατί συνήθως ήταν ένας άνθρωπος που κινόταν στη σκιά.
1: Ένας άνθρωπος που κινόταν στη σκιά, αλλά νομίζω ότι...
0: Εκεί στη σκιά μάζεψε πολλά για πολλούς.
1: Ναι, και σε αυτήν την... ότι έχει αποκτήσει μια τεράστια πείρα από αυτήν την πρωτοφανή πολιτική εμπειρία, όχι μόνο εσωτερική αλλά κυρίως διεθνή. Δεν υπάρχει παράγον που να έχει κάποια σημασία στην περιοχή και γενικότερα στον πολιτικό κόσμο σήμερα διεθνώς, να μην είναι εξοικειωμένος με τον Χακάν, και ο Χακάν να μην είναι εξοικειωμένος μαζί του. Πράγμα το οποίο δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, διότι, όπως έχουν πάρα πολύ παρατηρήσει, οι εξελίξεις στην Τουρκία θα επηρεαστούν πάρα πολύ από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι καινούργιες ισορροπίες που δημιουργούνται θα επηρεάσουν αναγκαστικά και την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Συνεπώς, ο Χακάν είναι σε μια ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση. Έχει μια ιδιαίτερη πολιτική φυσιογνωμία και πολιτικό προφίλ και έχει μια μοναδική στον κόσμο πείρα. Συνεπώς θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το...
0: Πώς εμπλέκουν όλα αυτά τους αντιπολιτευόμενους όμως?
1: Λοιπόν, οι αντιπολιτευόμενοι παίζουν δευτερεύοντα ρόλο αυτή τη στιγμή. Οι αντιπολιτευόμενοι θα μπορούσαν να κερδίσουν πολύ εύκολα κοινοβουλευτικές εκλογές. Το έδειξαν οι δημοτικές εκλογές, στις οποίες το ΤΚΠ κέρδισε όλες τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, και αυτό δημιούργησε πανικό στο προεδρικό στρατόπεδο, στην πλευρά του Ερντογάν. Και ο πανικός αυτός οδήγησε στη σκέψη ότι θα πρέπει να διαλύσουμε την αντιπολίτευση. Υπάρχουν φυσικά δύο τρόποι. Ο ένας είναι ο κοινοβουλευτικός, δηλαδή να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία που θα είναι πιο πιστική και πιο λυγή. Φυσικά αυτό είναι καθόναρ. Και ο άλλος τρόπος είναι να βρούμε ένα δικαστικό τέχνασμα για να τους διαλύσουμε.
0: Το οποίο ήδη έγινε μία φορά με τον Ιμάμογλου που κατέληξε στη φυλακή.
1: Έγινε μία φορά με τον Ιμάμογλου. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι η τεχνολογία Ερντογάν, που είναι κάπως πιο σάτου, κάπως πιο διακριτικό, κάπως πιο πιστικό ας πούμε διαφορά. Είναι δύσκολο να αποδειχθεί η ύπαρξή της ή η αντιπαρξία της. Ενώ τώρα το επιχείρημα που το πραξικόπημα ουσιαστικά που επιχειρήθηκε είναι πάρα πολύ χοντρό και νομίζω ότι πέφτει σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δεν είναι πλέον 100% ο Ερντογάν που ελέγχουν τις κινήσεις. Αυτό ήταν μια απολύτως μπρούτα, μια βάρβαρη, μια βάναυση, μια αδικαιολόγητη και ίσως και χαζή κίνηση, η οποία...
0: Πάλι όμως με επιχείρημα τη διαφθορά. Ότι στο συνέδριο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξαγοράστηκαν ψήφοι.
1: Συμφωνία, αλλά δεν είναι δουλειά των δικαστηρίων να αποφασίζει ποια θα είναι η ηγεσία
0: της αντιπολίτευσης.
1: Του κόμματος αντιπολίτευσης. Αυτό είχε κρυθεί ήδη από το 1972 για τον Σύλλογο των Φοιτητών της Νομικής, τη Φέμιδα, στην οποία ήμουν ενάγωνας για να ζητήσουμε από το Πρωτοδικείο να διορίσει σοβαρή διοίκηση. Δεν μπορεί να γίνει το κόμμα της εκπληρωματικής αντιπολίτευσης, είναι τρελό αυτό. Και θα αντιμετωπίσει μεγάλα νομικά, θα είχε αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες, εάν δεν ήμασταν στην σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, όπου η γεωπολιτική, η στρατηγική σημασία της Τουρκίας εμποδίζει την Δύση να ασκήσει το ρόλο που θα έπρεπε να ασκήσει και να ζητήσει από τους συμμάχους της να σέβονται και τις βασικές και στοιχειώδεις αρχές της συγκρότησης των κοινωνιών μας.
0: Πορεύεται τόσα χρόνια η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, μάλλον επιδέξια θα έλεγα, ελισσόμενη ανάμεσα στους κινδύνους και τις ευκαιρίες. Και αυτή την ευελιξία κατεξοχήν θα τη χρειαστεί από εδώ και πέρα, που αλλάζουν πολλά στην περιοχή. Πώς θα περιγράφαμε στην παρούσα φάση τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την Τουρκία?
1: Οι ευκαιρίες. Ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία είναι ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την, από την κατάληξη του, του πολέμου εναντίον του, του, του Ιράν, του πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν θεωρήσουμε ότι η κατάληξη θα είναι αυτό το οποίο διαφαίνεται, δηλαδή μια στρατηγική ήττα των επιτεθειμένων δυνάμεων, αυτό θα οδηγήσει σε μια άλλη ισορροπία στην, στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή θα μειώσει την, την επιρροή του Ισραήλ παρά την μεγάλη του στρατιωτική αμυντική δύναμη. Το ίδιο ισχύει για τις ΗΠΑ και θα ευνοήσει άλλους παράγοντες. Κυρίως την Τουρκία και ενδεχομένως το Ιράν με, ένα διαφορετικό προφίλ. Αυτά όλα όμως είναι υποθέσεις. Είναι τέτοιου τύπου οι εξελίξεις που μπορούν να έχουμε πάρα πολύ ριζικές, ριζικά γεγονότα
0: Σε τόσο ριζικές αλλαγές όμως, η φιλοδοξία του περιβάλλοντος Ερντογάν να παραμείνει στο πιδάλιο αρχίζει και γίνεται παρακινδυνευμένη.
1: Αυτό θα ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Τουρκία, διότι ο Ερντογάν είναι πιο επιδέξιος, απολύτως πιο επιδέξιος, είναι ίσως ο πιο επιδέξιος σε αυτά τα θέματα και με την συνδρομή του, του Χακάν και όλου αυτού του, του, του κλίματος, αν μπορούσαν να, να επιβληθούν και σε εσωτερικές εξελίξεις και να νομιμοποιήσουν τη βάση τους και την εξουσία τους, θα ήταν οι ιδιώδεις πρωταγωνιστές και θα οδηγούσαν την Τουρκία σε ένα optimum, σε ένα maximum περιοδών. Καταρχήν την επέκταση της επιρροής στην, στις αραβικές, οθωμανικές εκτίσεις, ας πούμε, όπως είναι η Συρία, που αυτό είναι ήδη δεδομένο αυτή τη στιγμή, και προς το Ιράκ και προς άλλες περιοχές, και την δημιουργία μιας πραγματικής συμμαχίας με τους υπόλοιπους, με τους υπόλοιπους Άραβες της Σαουδικής Αραβίας, του Κόλπου και, και λοιπά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να εξαρτηθεί από κανέναν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα κρυφεί με, πολύ μεγάλη δυσκολία. Αντιθέτως, η παρουσία ενός μιας κλίκας οικογενειακής εξουσίας, η οποία το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέφτεται είναι, τις ενέργειες που χρειάζονται για την σταθερότητα και τη δική της ασφάλεια, θα περιορίσει τις, την επιρροή, θα περιορίσει το κύρος, θα περιορίσει ακόμα και την ικανότητα του να διαπιστώσουν τις ευκαιρίες και να τις να τις εκμεταλλευτούν με τον κατάλληλο τρόπο. Δεν έχει δείξει η οικογένεια κανένας είδους ικανότητα σε όποιους τομείς δοκιμάστηκε. Και δοκιμάστηκε αυτά τα πολλά χρόνια που είναι ο Ερντογάν στην εξουσία σε αρκετά θέματα, πολλά θέματα, ξεκινώντας από τα οικονομικά και, και την ενέργεια.
0: Μιλάμε όμως για τη χώρα του ΝΑΤΟ με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Οι εξελίξεις οδηγούν προς μεγαλύτερη αυτονόμηση της Τουρκίας ή ισχυρότερη πρόσδεσή της στη Δύση?
1: Εντάξει, η αυτονόμηση ήταν γεγονός ήδη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το οποίο δεν είχε αποτυπωθεί νομικά, εξακολουθεί να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και να είναι μέλος της Δυτικής Συμμαχίας, αλλά εκ των πραγμάτων έχει μια μεγαλύτερη, την οποία και σέβονται οι υπόλοιποι και την εκτιμούν και την την υπολογίζουν. Αλλά αυτό θα προχωρήσει σε μια τέτοια υποθέτω κατάσταση, στην οποία δεν θα θελήσει η Τουρκία. Αυτό θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο λάθος, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τουρκική μεσαία διάταξη να θέλει να διεκδικήσει εντελώς αυτόνομο ρόλο, κάτι σαν μια μικρή Ρωσία ή κάτι σαν μια μικρή Κίνα, ας πούμε. Αυτός ο κίνδυνος πάντα υπάρχει, διότι από ό,τι είπαμε προηγουμένως, τα υπόλοιπα θα εξαρτηθούν από έναν σκληρό, μια σκληρή λαϊκιστική σύγκρουση. Δηλαδή τα επιχειρήματα που θα κυκλοφορήσουν στην εσωτερική σύγκρουση θα είναι το ένα φτηνότερο από τα άλλα. Και ένα από τα πολύ φθηνά επιχειρήματα θα είναι μια μεγάλη Τουρκία, μια καινούργια αυτοκρατορία, μια υπερδύναμης. Ξεκινώντας σαν λαϊκιστικό εκλογικό επιχείρημα, μπορεί να καταλήξει να δημιουργήσει
0: πραγματικότητες στην εξωτερική.
1: Πραγματικότητες. Δηλαδή έτσι δημιουργούνται οι πραγματικότητες, δεν δημιουργούνται κάπως αλλιώς. Δεν είναι αποτέλεσμα σοφών αναλύσεων, διότι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν έτσι το.
0: Ήταν ο δημοσιογράφος, ναι, μια τελευταία φράση.
1: Παρ' όλα αυτά το δεν το θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο. Το νομίζω ότι θα παραμείνουμε στο ίδιο πλαίσιο μια ενισχυμένη αυτονομία στους σημερινούς συσχετισμούς, πιο κοντά στη Δύση, από όπου και αγγίζει τη δύναμή της, διότι η Τουρκία είναι ελκυστική όσο είναι μέρος της Δύσης. Αν δεν ήταν στη Δύση, δεν θα ήταν τόσο ελκυστική.
0: Μάλιστα, το συγκρατούμε αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον Άλκη Κούρκουλα, καλό τριήμερο εύχομαι και καλό τριήμερο ευχόμαστε σε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Γιώργος Βαρδαξής στον ήχο, ο Χρήστος Κάπος στην παραγωγή, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100. Τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο. Παραδίδουμε τη σκητάλη στην Κωνσταντίνα Πλαστήρα για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 94. Είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του David Hollander, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα. Με βάση αυτό το κείμενο, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου τους, στο οποίο να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Το δεύτερο σκέλος της εξέτασης αφορά τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ποίημα της Μαρίας Κουρολιάκου «Ζωγραφίζω». Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο κόκκινο η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και κόκκινο μήλο λόγω έργων. Παραμένει αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ που έχει αποτελέσει κατ' επανάληψη στόχο Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών παρά την Εκεχηρία. Τα περισσότερα από αυτά τα χωριά βρίσκονται κοντά στην περιοχή της Ναμπατίγε. Για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού συνελήφθη αστυνομικός ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά από πολλές ώρες απολογίες οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 10. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7. Και ο καιρός γενικά εθρεοστατική, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Αθήνα το Φελέκησο, στην Αθήνα 94, Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαραξής και στη μουσική επιμέλεια Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε το καθιερωμένο ετήσιο αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που ξεκίνησε χθες και το οποίο θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες με πολλές θεατρικές παραστάσεις, πολλή μουσική, πολύ χορό, εγκαταστάσεις, εκθέσεις και στο Μεγάλο και στο Μικρό Θέατρο της Αρχαιατής Επιδαύρου και στο Ηρώδιο για τον Ιούνιο και φυσικά στην Πειραιώς 260 αλλά και σε άλλους χώρους. Δίπλα μου είναι μια πολύ καλή μου φίλη, τη διαβάζουμε στο monopoly.gr και στο ρεπορτάζ και στην κριτική θεάτρου και σε εξαιρετικές συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, η Στέλλα Χαραμή. Στέλλα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πάντα φιλόξενο στούντιο του 984.
0: Πάντα χαίρομαι να μιλάω μαζί σου, έτσι, γιατί τα λέμε εμείς εκτός, αλλά ξεκινά αλλιώς και στο ραδιόφωνο, έχει άλλη χάρη. Και το φεστιβάλ κιόλας, που είναι, να πούμε ότι είναι η πρώτη χρονιά του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, έτσι, του Μιχάλη Μαρμαρινού. Και πέρσι είχαμε μία επέτειο των 70 ετών από την έναξη του φεστιβάλ. Φέτος έχουμε μία άλλη επέτειο. Έτσι, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από την Πειραιώς 260, από τότε που άνοιξε αυτός ο χώρος με τον Γιώργο Λούκο. Δεν πιστεύω ότι πέρασαν 20 χρόνια, α πούμε, να λέει. Μου φαίνεται σαν χθες το 2005, το 6.
1: Είναι βολικό να αισθανόμαστε ότι δεν περνούν τα χρόνια, αλλά να που τα έχουμε ζήσει. Και στην Πειραιώς πραγματικά ήταν ωραία χρόνια. Έχω ακούσει πολλές φορές την ιστορία για τον Γιώργο Λούκο να επιβαίνει στο μηχανάκι του Λευτέρη Βογιατζή και να ψάχνουν ένα βιομηχανικό χώρο προς τα βάθη της Πειραιώς στον Ταύρο. Να που αυτό το ζούμε επί 20 χρόνια και έχει και το κοινό του, είναι δρεωμένο και νομίζω έχει αλλάξει την οπτική μας για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις παραστατικές τέχνες.
0: Έφερε ένα άλλο κοινό, τελείως άλλο κοινό. Έτσι. Δηλαδή και εμείς δεν παρακολουθούσαμε τόσο πολύ. Το φεστιβάλ ήταν συνδεδεμένο πάρα πολύ με κλασική μουσική. Στο Ηρώδη είχαμε συνήθως μία μεγάλη παράσταση, ξέρω εγώ, έτσι, από έναν αγγλικό θείο σου ή από μία μεγάλη παραγωγή. Αλλά ο Γιώργος Λούκος με αυτό που έκανε έφερε ένα τελείως διαφορετικό. Έφερε πιο νεανικό κοινό, πολλούς καλλιτέχνες. Και άλλαξε τελείως το τρόπο αυτό που είπες, ότι βλέπουμε τα πράγματα. Έβλεπε το χειμώνα, ας πούμε, πόσο είχε επηρεάσει τους καλλιτέχνες, η αισθητική των παραστάσεων. Δηλαδή ήταν ένα μεγάλο σχολείο το ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν και τα χρήματα από μια πιο καλύτερη περίοδο, έτσι λίγο πριν την κρίση, δεν ήξερες πραγματικά τι να διαλέξεις. Δηλαδή, ναι, μιλάμε τώρα ότι είχε φέρει την New Skin την ίδια τα πρώτα χρόνια μαζί με Ostermayer, μασίστησε τον Ostermayer, μαζί με μουσική, Μπαρίστνικοφ, ό,τι μπορείς να φανταστείς έτσι. Δηλαδή, δεν ήξερες πραγματικά τι να διαλέξεις τότε. Μιλάμε για πάρα πολύ. Και φέτος έχουμε λοιπόν τα 20 χρόνια από την Πειραιώς 260 και να πούμε ότι θα προβληθεί και ένα. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Λούκο, ένα ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη στις 13 Ιουνίου, στα χρόνια του Λούκου 2005-2015. Και έχουμε και την αναβίωση του τροχόσπιτου σε επιμέλεια της Όλιας Λαζαρίδου. Τιμάει τον Γιώργο Λούκο ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, έτσι με αυτό το.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι συγκινητικό καταρχάς και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τουλάχιστον στα δικά μου μάτια μιλάμε για μία αποκατάσταση ενός προσώπου που διασύρθηκε όπως και ο νόμος και η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τη στιγμή που μόνο προσέφερε στον ελληνικό πολιτισμό και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγες πριν το πόσο επηρέασε τους καλλιτέχνες είναι λέμε μεταξύ μας εν είδη αστείου δηλαδή κοιτάξτε τι θα δούμε το χειμώνα από μικρές χειρονομίες, τάσεις τεχνικά μέσα, πολυμεσικές έτσι παρουσιάσεις. Λέμε ότι αυτό.
0: Παίρνουν σκηνικά αισθητική των παραστάσεων, σκηνικά κοστούμια. Δηλαδή, μπορώ να σου πω εμπορικές παραστάσεις ακόμα. Που είχα, να βλέπεις τον Οθέλο το Στερμάκερ στην Επίδαυρο και μετά να βάζει όλα αρχαία τραγωδία και να βάζει όπως τον Οθέλο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι επηρέασε, ναι, προφανώς. Ήταν η εποχή προ και μετά Γιώργου Λούκου. Έτσι, δηλαδή,
1: πολύ σωστά.
0: Πώς το βλέπεις εσύ το πρώτο χρόνο, δηλαδή το φεστιβάλ? Πολύ συλλεκτικό βέβαια, να πούμε, έτσι.
1: Πολύ συλλεκτικό. Για μένα είχα γράψει κιόλας και θα παραμείνω, θα επιμείνω σε αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι φεστιβαλικότερο του φεστιβάλ. Δηλαδή έχει αρκετά πιο ψαγμένα σε εισαγωγικά πράγματα. Και ναι, μπορεί να λείπουν οι πολύ στάρ ή τουλάχιστον ο πλουραλισμός από στάρ που ανέφερες νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι μας δείχνει το δρόμο να βρούμε εμείς τώρα το καινούριο. Μπορούμε να το βρούμε και σε νέους Έλληνες σκηνοθέτες που κάνουν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο και δει στο φεστιβάλ. Για να δούμε. Νομίζω ότι θα υπάρξουν πράγματα που νομίζω, έχω την αίσθηση, αν το ένστικτο, ότι θα υπάρξουν πράγματα που θα γνωρίσουμε φέτος.
0: Κοίτα, σίγουρα είναι πολύ μαρμαρινός αυτό το πρόγραμμα. Έτσι, δηλαδή έχει σίγουρα την υπογραφή του, την ταυτότητα, πολύ performance, πολύ. Δεν έχουμε κλασική δραματουργία. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παραστάσεις οι οποίες εμπνέονται, ας πούμε, από τη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά χωρίς ένα συγκεκριμένο κείμενο. Έτσι. Βέβαια αυτό είναι μια τάση. Μπήκα από περιέργεια να δω και το πρόγραμμα του φεστιβάλ της Αβινιόν. Είναι γενικότερα μια τάση του θεάτρου, του σύγχρονου θεάτρου και του χορού, ας πούμε, να υπάρχει, ξέρεις, μια, έτσι, όχι τόσο. Ακόμη και οι διασκευές λογοτεχνικών έργων που ήταν πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, φέτος έχει λίγο κάπως, έχουμε λιγότερες. Άρα δείχνει ότι ούτε, ας πούμε, δεν έχουμε κλασικά κείμενα, ξέρω, καθόλου και στην Αβινιόν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς βλέπουν ότι η πραγματικότητα προχωράει πάρα πολύ με γρήγορους ρυθμούς και είναι διαφορετική τελείως από ό,τι ήταν πριν από 5 χρόνια και εμπνέονται οι καλλιτέχνες. Είναι πολύ φεστιβαλικό αυτό, είναι αλήθεια το πρόγραμμα. Τι ξεχωρίζεις εσύ? Γιατί ξέρεις, πάντα με ρωτάνε και εμένα έτσι, πριν πώς θα κάνεις σε αυτήν την κουμπή, ας πούμε, για να μας πεις τι να κλείσουμε.
1: Καταρχάς ξεχωρίζω ενότητες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, πώς να το πω τώρα, που νομίζω ότι θέλεις να τα δεις όλα ως σετ. Έχω από την αρχή εκτιμήσει πάρα πολύ το momentum που αξιοποιεί ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και καλεί καλλιτέχνες από τον αραβικό κόσμο, από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, έχουμε και Μαρόκο. Επομένως θα δούμε φωνές τις οποίες αντιμετωπίζουμε, δυστυχώς θα πω, ως εξωτικά φρούτα, ενώ ξέρουμε τον πλούτο, την ιστορία των πολιτισμών τους, και μόνο την παράσταση των Παλαιστινίων χορευτών που έρχονται με τον Μπάτκε, νομίζω ότι δίνει ένα σήμα, εκπέμπει ένα σήμα για να βγάλουμε τα δυτικά μας γυαλιά και να δούμε και άλλους πολιτισμούς. Και αυτό συμβαίνει με μια μικροενότητα από τη Μέση Ανατολή στην Άπο Ανατολή. Έχουμε δηλαδή την ομάδα ΤΑΟ από τη Μέση Ανατολή στην Άπο Ανατολή. Έχουμε δηλαδή την ομάδα ΤΑΟ

0: κοσμό μας, το δυτικό μικρό κοσμό μας.
1: Κοίτα, βέβαια, πάντα τον ενδιαφέρε το Μαρμανό. Είχε κάνει και παράσκευα με το θέατρο Νο, έτσι, στην Επίταφρο.
0: Αριστούργημα.
1: ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Βέβαια, είχαμε την πρώτη ακύρωση. Τη Δευτέρα ήταν να γίνει μια παράσταση από το Ιράν, το παιδί, μια θεατρική παράσταση που μάλιστα έπαιζε και παίζει και μια πολύ γνωστή ηθοποιός του Ιρανικού σινεμά, η Φατμέ Μοταμέντ Αριά. Και ακυρώθηκε η παράσταση λόγω ακριβώς της οξύτητας των γεωπολιτικών αντιθέσεων, όπως διαβάσαμε στο δελτίο τύπου. Για τις υπόλοιπες παραστάσεις πιστεύω δεν θα υπάρξει το αντίστοιχο πρόβλημα, γιατί είναι καλλιτέχνες που ζουν στο εξωτερικό, οπότε πιστεύω θα τις δούμε τις παραστάσεις. Από ξένο θέατρο, να πούμε καταρχάς ότι η έναρξη έγινε με το Σλίμαν 3 χθες. Πήγησε, εγώ δεν μπόρεσα να έρθω. Ναι. Για πες μας πώς ήταν το κλίμα της έναρξης του.
0: Είχε μια ζεστασιά πανηγυρική. Είναι δύο αντιφατικές έννοιες. Είχε μια ζεστασιά γιατί ο Γκέμπελς καταπιάνεται με ένα σχεδόν ελληνοκεντρικό ζήτημα. Μιλάει για την ανασκαφή του Σλίμαν στα τείχη της Τρίας. Οπότε βλέπουμε την προσπάθεια του αρχαιολόγου και την ίδια ώρα από πίσω εκπέμπει ένα σήμα της Τρίας που κατακτάται από τους Έλληνες. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έκλεινε το μάτι στο αρχαιοδράμα και αυτό το έκανε μέσα από πολλές τέχνες. Δηλαδή υπήρχε απολυρικό θέατρο, μουσικό θέατρο, εικαστικό θέατρο με πρωταγωνιστές τον Ακύλα Καραζήση στον επώνυμο ρόλο και τη Λιδία Κονιόρδου, μια φασματική φιγούρα που παρέπεμπε στην Εκάβη.
1: Ήταν ένα κλείσιμο του ματιού του Μαρμαρινού, γιατί όταν ο σκηνοθέτης, ο Γερμανός αυτός ο Έριξ Κέλεφτος, σκηνοθέτης που συνορεύει, δεν είναι ακριβώς θέατρο, είναι και μουσικό θέατρο και εικαστικά και όλο αυτό. Έχει έρθει αρκετές φορές στην Αθήνα και όταν είχε ανοίξει το Θησείο του ο Μιχάλη Μαρμαρινός το 1997, την πρώτη χρονιά, είχε φωνάξει τον Γκέμπελς και είχε ανεβάσει ακριβώς την πρώτη εκδοχή, το εργοτάξιο Σλίμαν, με πρωταγωνιστές πάλι τον Ακύλα Καραζήση, στην Ελληνίδια Κονιόρδου, ήταν και η Αμαλία Μουτούση, δεν είναι στην φετινή παράσταση. Και ήταν η χρονιά που εγκαινίασε το θέατρο του μαζί. Τότε είχε, θυμάμαι, την πρώτη παράσταση, την είχα δει κιόλας. Τώρα βλέπουμε και τις ηλικίες μας, βέβαια. ήταν η πρώτη παράσταση που είχε ανεβάσει το Μαρμαρινό, ήταν ο Άμλετ, που είχε και αυτή την περίφημη σκηνή που βγαίνει, πετάγεται έξω από το θέατρο ο Μαρμαρινός, ήταν ο Άμλετ, και ήταν που περνάγαν τα αυτοκίνητα, το ξέρεις, και στο δρόμο, και μετά το κάνανε όλοι στο θέατρο Θησίων οι υπόλοιποι σκηνοθέτες. Και έτσι λοιπόν ήταν και ένα κλείσιμο του ματιού του Μαρμαρινού, ότι φωνάζω πάλι τον Γκέμπελς, όπως την πρώτη χρονιά που άνοιξε το Θησίο, να μου εγκαινιάσει την πρώτη χρονιά του φεστιβάλ της δικής μου καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Έχει ενδιαφέρον 4 μέρες, να πούμε ότι είναι και για άλλες 3. Παραστάσεις είναι σήμερα, αύριο και τη Δευτέρα, ο Σλίμαν 3 του Χένερ Γκέμπελς. Μετά σήμερα έχουμε και τον Einstein on the Beach.
0: Είναι μια, βέβαια, δεν είναι αναβίωση, για να μην μπερδευτούν οι ενδιαφερόμενοι θεατές, γιατί μιλάμε για μια ιστορική παράσταση, μια σύμπραξη ογκόληθων της αμερικανικής τέχνης, του Bob Wilson και του Philip Glass, οπότε εδώ είναι ειδωμένο μέσα από μια διαφορετική ματιά, ως συναυλία, με κεντρική ερμηνεύτρια τη Σούζαν Βέγκα, μια και μίλησες για τις ηλικίες μας, στα 80's η Σούζαν Βέγκα με Σουρανούς. Με ενδιαφέρον θα το δούμε και αυτό, είναι μια άλλη ανάγνωση, γιατί όχι.
1: Αυτές ήταν οι δύο εναρκτήριες εκδηλώσεις, Einstein on the Beach, η συναυλιακή εκδοχή της όπερας, της τριλικής αυτής όπερας του Bob Wilson και Philip Glass το 1975. Λοιπόν, από ξένο θέατρο, να πιάσουμε λίγο το ξένο θέατρο. Είπαμε, έχουμε το αφιέρωμα αυτό στις φωνές του Ιράν και του αραβικού κόσμου. Έχουμε πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι τους έχουμε ξαναδεί. Γνωστούς, Αγγελίκα Λίντελ, Ισπανίδα, η δασκάλα της Κιτσοπούλου, θα την λέγαμε έτσι. Αυτή η γόναμπη, η Κιτσοπούλου, θα ήθελε να είναι Αγγελίκα Λίντελ. Μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη performer. Εντάξει, διάσημη, η οποία έρχεται για τρίτη φορά, όσους αρέσει αυτό το θέατρο, το πολύ.

0: ιδιαίτερο και σκληρό.
1: Και αντιφατικό, δηλαδή νομίζω ότι μέσα στις παραστάσεις της υπάρχουν στιγμές που λατρεύεις και στιγμές που μισείς. Έχει τρομερή αμφιθυμία ο θεατής καθώς παρακολουθεί παραστάσεις της Λίντελ. Πιθανώς όμως και αυτή είναι η ταυτότητά της, αυτή είναι η υπογραφή της, η σκηνική.
0: Κοίτα, μια πολύ σημαντική φωνή. Έκανε πράγματα τα οποία τότε δεν τα είχαμε. Δηλαδή, θυμάμαι το 2014 που την είχαμε δει πρώτη φορά στο φεστιβάλ το σύνδρομο της Wendy. Που δεν είχαμε δει ακόμη πολύ Κιτσοπούλου, γιατί τα είδαμε, τα φάγαμε στη ΜΑΠΑ. Ξέρεις, ήταν κάτι πρωτόχνωρο. Αυτή η παράσταση που ανεβάζει τώρα είναι εμπνευσμένη από το έργο του Μισήμα. Είναι η κηδεία του Μισήμα, η ευχαρίστηση του να πεθαίνεις, σε Πούκου Χαρακίρι, 28 με 30 Ιουνίου. Και να πούμε, ας πούμε, λέει ότι περιλαμβάνει, η παράσταση περιλαμβάνει σκληρό και έντονα φορτισμένο περιεχόμενο, γυμνό, ζωντανή ομολήψη επισκηνής, χρήση ζωικών οργάνων και σκηνές αυτοτροφαντισμού. Είναι σημαντική καλλιτέχνηση η Λίντελ, γιατί ακριβώς είναι η πρώτη που τα έκανε όλα αυτά και μετά ακολούθησαν και άλλοι, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέμε αιρετικός, αιρετική καλλιτέχνητα, οπότε...
0: Έχει ενδιαφέρον. Όποιος θέλει να δει ένα διαφορετικό... Έχει ενδιαφέρον η Λίντελ πάντα. Μίλο Ράου, Ελβετός, διάσημος, έχει έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα. Τα παιδιά της Μίδιας, φέρνει στο προσκήνιο τα παιδιά αυτή τη φορά, 4-5 Ιουλίου. Και αυτό, λέει, σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία. Και αυτός αιρετικό, έτσι, τολμηρός, όχι αιρετικός, τολμηρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία η πρώτη φορά που είχα δει, θυμάμαι, Μίλο Ράου, η πρώτη παράσταση, το Hate Radio, που ήταν στη στέγη, που είχε φτιάξει ήταν ο ραδιοφωνικό σταθμό Αληθινή Ιστορία, θέατρο ντοκουμέντου ήταν, που για τη σφαγή στη Ρουάντα. Και ήταν
1: συνταρακτική παράσταση.
0: Ναι, πώς το ραδιόφωνο μπορεί να επηρεάσει και να προτρέψει σε εγκληματικές πράξεις. Ήταν πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλλη, Knit Company.
1: Knit Company, οι Ιρλανδοί, αλλά εγώ θα σταθώ πάλι στο εκτός Ευρώπης. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Η στάρη, δική μου στάρη επιλογή είναι η Κριστιαν Ζατάη, η Βραζιλιάνα. Νομίζω ότι και αυτή φυσικά την γνωρίζουμε, έχουμε δει αρκετές φορές δουλειές της εδώ.
0: Εμπρευμένη κιόλας με
1: αργυρό, λέω. Νομίζω ότι είχε αξία να βλέπουμε λίγο πιο μακριά από την περιοχή μας, από τα του οίκου μας. Φυσικά και εκείνη είναι εγκατεστημένη στην Ευρώπη, αλλά σε κάθε περίπτωση...
0: Κοίτα, αν μου έλεγε κάποιος ότι πρέπει να δω μία παράσταση θέατρο, θα του έλεγα αυτή. Γιατί, όχι τη Ζατάη τόσο, γιατί την έχουμε ξαναδεί, την είχαμε δει και στη στέγη και στο φεστιβάλ, έχουμε δει δουλειά της, στον Ντόκβιλ είχε κάνει και στη στέγη είχε κάνει την Ουθάκη. Είναι πρωταγωνιστή ο Βάκναρ Μόρα. Μιλάμε τώρα, ο Βάκναρ Μόρα είναι από τους πιο διάσημους βραζιλιάνους ηθοποιούς. Ήταν προτάθηκε φέτος για Όσκαρ. Πρώτο αντρικού ρόλου για το Μυστικό Πράκτορα, που έκανε μεγάλη επιτυχία, που ξεκίνησε από τις Κάνες στην πορεία και μετά έφτασε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Και ο Βάκναρ Μόρα ήταν υποψήφιος. Και μιλάμε για μια παράσταση που θα κάνει πρεμιέρα στην Αβινιόν τον Ιούλιο. Και αμέσως μετά θα τη δούμε εμείς στην Αθήνα. Οπότε η διασκευή του Εχθρού του Λαού. Του Ήψαν. Άρα, ναι. Είναι Βάκναρ Μόρα, θα λέγαμε. Άμα θέλει κάποιος να δει ένα στάρ, θα πάει να δει αυτή.
1: Και μόνο το Μυστικό Πράκτορα που ανέφερες, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία ταινία για τη δικτατορία στη χώρα. Νομίζω ότι αυτό αυτομάτως μας παραπέμπει σε ένα δυναμικό πολιτικό θέατρο που είναι έτσι κι αλλιώς το θέατρο του Ήψεν, αλλά εδώ με φιλτραρισμένο μέσα από μια πολύ πιο σύγχρονη και άμεση ματιά.
0: Είδε εκτό του λόγου πάντω πώ έχει γίνει τόσο επίκαιρο. Είδαμε και την παράσταση την ελληνική το χειμώνα. Έχουμε και άλλου βέβαια που είναι και ο Λιβανέζο, ο Ραμπί Μρουέ που ξανάρχεται με τη Λίνα Ματσελανή, που θα κάνουν ένα lecture performance, αυτό που το κάνουν πάρα πολύ ωραία αυτοί, για την κατάθεση στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών του Μπέρτολ Μπρέχτ το 1977. Τους έχουμε δει αρκετές φορές και το Μουρουέ και τη Ματσελανή στην Ελλάδα. Η Knit Company εμένα μου αρέσουν που είναι, που πριν, αυτή είναι μέτρα στις Βρυξέλλες έχουν. Τους είχαμε δει την πρώτη χρονιά του Λούκου, νομίζω, με το δωμάτιο της Σαβέλλας. μια παράσταση για μια μεγάλη, για μια ηλικιωμένη γυναίκα που ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά ξαναήρθαν στην Ελλάδα επί Θεοδωρόπουλου, που τους είχε φέρει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, όχι σε μια, όχι αντίστοιχα τόσο καλή παράσταση. Είναι μια πάντως, είναι ομάδα που κάνει και αυτή πολύ και σωματικό θέατρο. Και κάνουν μια παράσταση για τη Λι Μίλλερ, για την αυτή την περίφημη φωτογραφία της Μίλλερ στην μπανιέρα του Χίτλερ. Και που την έβγαλε η Λι Μίλλερ λίγες ώρες πριν να αυτοκτονήσει ο Χίτλερ. Και είχε πάει στην. Και αυτή η περίφημη φωτογραφία είναι φανταστική καλλιτέχνη. Η φωτογράφος ήταν φανταστική φωτογράφος. Και κάνουν μια παράσταση γι' αυτό. Jan Lauwers. Έχουμε και τον είπες και τον στην αρχή τον Ιάπωνα. Τον Κούρο Τανίνο.
1: Κούρο Τανίνο, ναι. Και πάλι, δηλαδή, δεν μας είναι οικεία τα πρόσωπα, αλλά αν δούμε την τέχνη που παράγουν αυτές οι χώρες, πάλι θα έρθω στο σινεμά, το Ιαπωνικό σινεμά για παράδειγμα, ή το Νότιο-Κορεάτικο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε και το impact, την επίδραση που έχουν και στα διεθνή φεστιβάλ. Δεν θα πάμε να δούμε και το θέατρό τους, το οποίο επίσης είναι αρχαίο.
0: Είναι sold out ήδη το όνο του Κορεάτη, σε πληροφορώ ο Τζαχακού, με αυτό το κίμτσι, που είναι στις 16 με 17 Ιουνίου, είναι sold out και αυτός πλέον πάρα πολύ καλός. Αυτός είναι κάτι μεταξύ θέατρου και χορού. Και δείχνει αυτό που λες, ότι πόσο ακριβώς είναι οι Κορεάτες, είναι πόσο δημοφιλείς είναι στην Ελλάδα. Είναι από τις πρώτες παραστάσεις που έγιναν sold out. Και αυτός τεράστιο όνομα. Μέγα ευρωπαϊκό βραβείο θεάτρου. Θα το δούμε πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχει αφιέρωμα σε αυτόν το Φεστιβάλ της Αβινιόν. Οπότε και αυτή η παράσταση θα παιχτεί μετά κιόλας στην Αβινιόν. Δηλαδή πρώτα θα παιχτεί στην Αθήνα και μετά θα παιχτεί στην Αβινιόν. Ναι, έχει πολλά. Πάντως γενικώς, δηλαδή, πέρα από, έχουμε και πολλά ονόματα για πρώτη φορά.
1: Αυτό είναι σημαντικό, θεωρώ. Ανοίγει λίγο τον ορίζοντά μας, γιατί ναι, χρειαζόμαστε τις ασφαλείς λύσεις που ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, θα αναφέρω το Ρωμαίο Καστελούτσι, που τον γνωρίσαμε στο φεστιβάλ, η Στέγη έχει κάνει εξαιρετικές συνεργασίες μαζί του, αλλά ξέρουμε πια τον τρόπο γραφής του. Γιατί να μην δούμε
0: κάτι άλλο
1: και άλλες.
0: Πάντως η έφαση που την είχε, το είχε πει και ο Μαρμαρινός στην συνέντευξη, ότι η έφαση φέτος είναι στο χορό. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις χορού. Δηλαδή για κάποιον που αγαπάει το χορό, νομίζω ότι φέτος είναι η χαρά του. Όπως αυτή η Ιρλανδή, ο Ιρλανδός, ο Μάικλ Κίγκαν Ντόλαν, το ΜΑΜ στις 11 Ιουνίου. Μια παράσταση που ήταν υποψήφια, να πούμε, για Ολιβιέ. Αυτά τα πιο σημαντικά βραβεία του Αγγλικού Θεάτρου. Έχουν πει στις εφημερίδες ότι ήταν 90 λεπτά τελετουρκικής έκστασης, είπε. Οπότε νομίζω ότι και από τις φωτογραφίες, έτσι πως είδα και ξέψαχνα να βρω τα βιντεάκια. Και πραγματικά μου φάνηκε το πιο εντυπωσιακό. Το ΜΑΜ 11 Ιουνίου, Ιρλανδός. Αλλά και πολλοί άλλοι, η Τάο Ντάνς που πέσε, πολύ σημαντική, έτσι. Και ο Τάο, για τους έχεις δει.
1: Τους έχουμε δει στην Καλαμάτα. Είναι κλασικός χορός, με πολλά εισαγωγικά. Εκείνο που θαυμάζει στην ομάδα Τάο είναι η στρατιωτική πειθαρχία με την οποία χορεύουν. Δηλαδή σχεδόν χάνεσαι στη συνέπεια, γίνονται ένα συλλογικό σώμα, αδιανόητα συγχρονισμένο. Αυτό και μόνο έχει την αξία του. Αλλά μια και αναφέρεις επένδυση του προγραμματισμού στο χορό, να πούμε ότι θα δούμε και για πρώτη φορά χορό στην Επίδαυρο. Αντιγόνη μεν, από τον Νορβηγό Άλαν Λουσιένο Γεν. Και αυτό είναι μια χειρονομία, έτσι, που καινοτομεί. Αν θέλεις να βάλουμε χορό σε μια ορχήστρα που ο λόγος...
0: Έχουμε δει, καλά, έχουμε δει πίνα μπάους, έτσι.
1: Ναι, έχουμε δει. Μάλλον ναι, έχουμε άλλη... να δούμε πολύ καιρό.
0: Άλλη προσέγγιση τελείως. Και από νέο καλλιτέχνη που δεν τον έχουμε δει ποτέ, είναι η πρώτη φορά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να θα δούμε Αντιγόνη, ας πούμε, από έναν χορογράφο, σκηνοθέτη χορογράφο, ας πούμε, τον Νορβηγό. Για το χορό και το ξένο, πρέπει να πούμε ότι είχε και ένα μεγάλο αφιέρωμα. Είναι για όλους. Δηλαδή, άμα σου αρέσει το πειραματικό με τα μοντέρνο είδος χορού. Μπορεί να δεις, ας πούμε, το μεγάλο αφιέρωμα στην Ντέμπορα Χέι, που mm-hmm. θα έχει και με, υπάρχει και έκδοση, ας πούμε, για το έργο της, που είναι πολύ μεγάλο όνομα σε αυτό το είδος. Ή τον Ουρανό στο Σιράστ, που είναι για το mm-hmm. φεστιβάλ τεχνών που απογορεύτηκε από την Ισλαμική Επανάσταση. Έτσι.
1: Και αυτό έχει επίσης το άγγιγμα στην εποχή, και ο ίδιος ζει μεταξύ Γερμανίας και Νορβηγίας. Έκανε τις σπουδές του, τις χορευτικές, σε αυτές τις δύο χώρες. Είναι πολύ αναγνωρισμένος εκεί, αλλά επιστρέφει με έναν τρόπο, αποτείει ένα φόρο τιμής στην μοναδική περίοδο πρωτοπορίας και πολιτιστικής ελευθερίας που γνώρισε η πατρίδα του. Είναι ένα σχόλιο στην απολυταρχία. Και όπως και εσύ είσαι πάρα πολύ διαβασμένος, αυτό πρέπει να το τονίσω, όχι μόνο για τα τωρινά, είσαι μια εγκυκλοπαιδική γνώση. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, νομίζω ότι επισημαίνει μια πληγή για το Ιράν. Είχε και ο προηγούμενος συνάδελφος ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Ιράν. Μια πληγή για την μη ελευθερία της έκφρασης.
0: Μιλάμε για ένα φεστιβάλ τεχνών το οποίο κάτσε πόσο, περίπου 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι, 10 χρόνια. Και σταμάτησε ακριβώς με την Ισλαμική Επανάσταση. Απαγορεύτηκε. Και ο Ιρανός καλλιτέχνης, ο Άρμιν Χόκμι, κάνει μια παράσταση και έχει και ένα πολύ ωραίο. Έβλεπα το τρέιλερ. Αυτό το ένα μονότονο, έτσι, αλλά mm-hmm. πολύ έντονο.
1: Υπνοτιστικό.
0: Ναι. Ένα πολύ. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πρώτη και 1 και 2 Ιουλίου είναι η παράσταση, το Σιράζ, στην Πυρός 260. Ελληνικό θέατρο.
1: Έχουμε και ελληνικό θέατρο, να μην το ξεχνάμε, γιατί mm-hmm. έχουμε πρόσφορο ελληνικό θέατρο, πληθωρικότατο μέσα στο χειμώνα. Η σεζόν πλέον, η χειμερινή σεζόν, έχει τόσες υποσεζόν που σχεδόν χανόμαστε.
0: Δεν υπάρχει πλέον διάλειμμα.
1: Ναι, μέσα στο χάρτη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διάλειμμα όχι μόνο για τους επαγγελματίες που παρακολουθούν θέατρο, δεν υπάρχει διάλειμμα ούτε για τους θεατές. Αυτό είναι ίσως κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, και νομίζω ότι και ο χειμώνας που θα έρθει ίσως.
0: Ήταν η πρώτη χρονιά που έδειξε πάντως. Υπήρξε μια μεγάλη άνοδος έτσι, τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ειδικά με τον κορονοϊό, μετά το κορονοϊό. Υπήρξε μια φοβερή αύξηση στις παραστάσεις και προπόληση εισιτηρίων. Βλέπουμε για παραστάσεις που ήταν από πριν καν ξεκινήσουν, mm-hmm. ήταν sold out. Αλλά φέτος ήταν η πρώτη χρονιά αυτή μεταβατική που ακούσαμε ότι ναι, είναι κάποιες παραστάσεις οι οποίες γεμίζουν, αλλά οι περισσότερες δεν πάνε καλά τόσο καλά. Υπάρχει όμως πληθώρα.
1: Η πληθώρα είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι το οικονομικό. Η κάμψη άρχισε να καταγράφεται από τον Ιανουάριο, που συνήθως είναι μια περίοδος που γίνεται κοιλιά σε όλες τις καταναλωτικές μας εκδοχές, πόσο μάλλον το θέατρο, που δυστυχώς δεν θεωρείται προτεραιότητα, θεωρείται πολυτέλεια. Όμως ήταν η πιο συστηματική αυτή η κάμψη, διήρκησε περισσότερο, δεν ξανανέβηκε τους επόμενους μήνες. Και σε ένα ρεπορτάζ που πρόσφατα παρουσιάσαμε στο Μονόπολη, μιλώντας με πολλούς παραγωγούς, οι περισσότεροι είπαν ότι την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ πιο φιδωλή στον αριθμό των παραστάσεων.
0: Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, αλλά δεν το πιστεύω. Ξέρεις, είναι αυτό που το ακούω και χρόνια και στις εκδόσεις. Πολλοί βγάζουν πάρα πολλά βιβλία, λένε πάντα οι εκδόσεις, βγάζουν πάρα πολλά βιβλία. Και μιλάνε και τους άλλους, αλλά ήδη δεν είναι ότι θα σταματήσουν ποτέ να βγάζουν. Δηλαδή, λένε και τους άλλους πάντα. Έτσι πιστεύω και στο δεν ξέρω, μακάρι. Κοίτα, εγώ φοβάμαι ότι μήπως μπούκωσε και ο θεατής. Δηλαδή, μήπως είδαμε πάρα πολλές παραστάσεις. Και επειδή το σινεμά πέρασε όλο αυτό το πράγμα που περνάει, που ουσιαστικά δεν έχει φύγει κάπως από το παιχνίδι, πήγαν όλοι να δουν πολλές παραστάσεις. Και ξέρεις, κάποια στιγμή όταν βλέπεις και πάρα πολύ κακό θέατρο ή πάρα πολύ μέτριο θέατρο, Μετά θες να δεις, προφανώς θα πας να δεις. Και όταν έχεις και αυτό που λες και τα οικονομικά, ότι θα δεις μία, δύο, τρεις παραστάσεις. Ναι, θα πας στη νέα παράσταση, ξέρω εγώ, του τάδε καλλιτέχνη, επειδή έχεις δει δουλειά του. Και προφανώς ο Μπινιάρης, ο Κουτλής, ο Καρατζάς, αυτοί βλέπουμε ότι είναι sold out πριν καν ξεκινήσουν. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν έχει ο άλλος 500 ευρώ πούμε, να δώσει για. Πόσες παραστάσεις θα δει, πρέπει να διαλέξει. Και όταν το θέατρο έχει πάει, ξέρω, 25 ευρώ πούμε, το εισιτήριο, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνει μια αυστηρή επιλογή και θα κάνει με αυτά που έχει δει και έχει αποφασίσει ότι του αρέσει.
1: Ας εμπιστευτούμε και το από στόμα σε στόμα.
0: Σίγουρα.
1: Η αλήθεια είναι σίγουρα αυτή. Εκτός από τους εδρεωμένους καλλιτέχνες που έχουν δημιουργήσει το κοινό τους, είτε είναι σκηνοθέτες είτε είναι πρωταγωνιστές. Αλλά θα συμφωνήσω με αυτό που είπες, ότι φέτος δεν ήταν μια καλή παραγωγικά χρονιά. Και το παιχνίδι, αν μην μπορούμε να μιλήσουμε, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε mm-hmm. για παιχνίδι στο θέατρο, mm-hmm. Σώθηκε από μεγάλες παραγωγές. Είδαμε ενδιαφέρουσες παραγωγές από οργανισμούς, από το Εθνικό Θέατρο, από τη Στέγη. Εκεί νομίζω ότι δόθηκε το σήμα mm-hmm. Της χρονιάς. Από εκεί θα θυμόμαστε και θα αρδεύουμε ενδιαφέρουσες.
0: Είχα καιρό να δω τόσο ωραίες παραγωγές πάντως, δηλαδή ας πούμε τον Ειδίποδα του ΆΙΚ με τον Κουρί και την Καραμπέτη. Είχα καιρό να πάω να δω τόσο μια παράσταση την οποία μπορείς να την προτείνεις ανεπιφύλακτα σε οποιονδήποτε. Δηλαδή mm-hmm. και στον θεατή, τον πιο ψαγμένο. Γιατί ξέρεις, νομίζω ότι αυτό που έχω καταλάβει, η πρωτοπορία κάποια στιγμή ξεπερνιέται. Δηλαδή να βλέπεις τη Λίντερ, ξέρω εγώ, το 10, θα πεις wow, πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Μετά θα τη δεις μετά από 5 χρόνια και θα έχεις βαρεθεί. Αυτό που θέλεις πάντα στο θέατρο είναι μια ωραία ιστορία. Σε ωραία παραγωγή με καλές ερμηνείες. Και είχα καιρό να δω και το Κουρί και την Καραμπέτη που τους έχω δει. Από αυτούς πρέπει να τους έχω δει. Εντάξει, την Καραμπέτη πρέπει να έχω δει 50 φορές. Mm-hmm. Στο θέατρο τον Κουρί, λόγω επειδή είναι πιο μικρός ήταν ηλικιακά, πρέπει να τον έχω δει 40 φορές. Είχα καιρό να τους δω τόσο καλούς. Και να δω και μια παραγωγή μεγάλη, με πολύ ωραίο σκηνικό, με κοστούμια και ωραίο έργο. Εντάξει. Η ιστορία του Ειδίποδα σε σύγχρονο πλαίσιο.
1: Γι' αυτό και συνεχίζεται και φέτος, βέβαια, με τη Μαρία Κεχαγιόγλου.
0: Επίσης πολύ καλή θα
1: φυσικά στο ρόλο της Κλυτεμνίστρας, αλλά ναι.
0: Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει να υπάρξει μια σύμπραξη, ας πούμε, δυνάμεων. Mm. Στο ελληνικό.
1: Το λέμε χρόνια αυτό.
0: Ναι. Εμείς πάντα ελπίζουμε και στηρίζουμε τους νέους. Mm-hmm. Και να πούμε ότι φέτος το φεστιβάλ κάνει ένα αφιέρωμα στους νέους.
1: Έχει το Gen 260, αναφέρεται μέσω στη γενιά Z, Gen Z, 6 ή 5, μπορώ να κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι 6,
0: 6 παραστάσεις.
1: Mm-hmm. 6 παραστάσεις. Οι 5 είναι η πρώτη τους μεγάλη επαγγελματική σκηνοθεσία και ίσως από εκεί αναγνωρίσουμε κάτι ελπιδοφόρο. Mm-hmm. Να αναφέρουμε εδώ βέβαια ότι και το φεστιβάλ φέτος επεκτείνεται. Και πώς επεκτείνεται, δηλαδή θα επιβραβεύει τον εαυτό του. Παραστάσεις οι οποίες πήγαν καλά, είχαν απήχηση, δημιούργησαν ένα κοινό, αυτό που λέμε από στόμα σε στόμα, γιατί συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Μία παράσταση που παίζεται σήμερα και μαθαίνει ο κόσμος ότι είναι καλή, την επόμενη μέρα προσπαθεί να βρει εισιτήριο.
0: Βέβαια, και το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Θα έχει λοιπόν ένα δίμηνο στη διάθεσή του το φεστιβάλ. Θα μπει και αυτό στη χειμερινή
0: τον Οκτώβριο.
1: Σεζόν, mm-hmm. Οκτώβριο με Δεκέμβριο, για να επαναλάβει παραστάσεις οι οποίες άφησαν ένα καλό στίγμα.
0: Ναι, και θα δούμε ανθρώπους που αποφύτησαν από τις σχολές, τις δύο σχολές σκηνοθεσίας, έτσι, την σχολή σκηνοθεσίας του Εθνικού Θέατρου, ας πούμε, και της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε τις δουλειές τους και μάλιστα αυτοί επιλέγουν κείμενα λογοτεχνικά, όπως το Σαράκι της Λάιλα Μαρτίνεθ, ένα μυθιστόρημα που έχει κυκλοφορήσει ψυχοδός Καρνίβορα πέρσι και έχει κάνει επιτυχία, ή ο Χάτ και η αγωνία του Τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι, ο Άρης Κακλέας, mm-hmm. Το Τούνελ του Ντίρερμα, το Πάνος Ηλιόπουλος, νέο νόμο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Βέβαια, να πούμε ότι είναι για μία μέρα η παραστάση και είναι sold out ήδη. Έχουμε όμως τη Στεφανία Γουλιώτη.
1: Η Στεφανία Γουλιώτη την τελευταία φορά που είχε κάνει κάτι στο φεστιβάλ, πάλι μια προσωπική χειρονομία, νομίζω μας εξέπληξε όλους.
0: Ευμενίδες.
1: Είχε ανοίξει ένα κεφάλαιο στην προσωπική της διαδρομή και τώρα καταπιάνεται με Δημήτρη Χατζή.
0: Mm-hmm. Το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ. και με το Φώτη Στρατηγό μαζί. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια τη μεγάλη παραγωγή, την ελληνική, είναι το Grouch του Μαυριτσάκη, του, mm-hmm. το καινούργιο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη, που το σκηνοθετεί κιόλας. Ένας πάρα πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Έχουμε δει και πολύ ωραίες παραστάσεις από τον Γιάννη Μαυριτσάκη. Του Γιάννη Μαυριτσάκη σε σκηνοθεσία άλλων, αλλά είμαστε τώρα πολύ περίεργοι να δούμε το καινούργιο του έργο. Grouch, ένα που θα γίνει, λέει, ένα στούντιο, τηλεοπτικό στούντιο Ηπειραιός, με τον Μιχάλη Βαλάσογλου παρουσιαστή, mm-hmm. πολύ καλό ηθοποιό. Έχουμε τις Βάκιες.
1: Έχουμε Λένα Κιτσοπούλου.
0: Λένα Κιτσοπούλου.
1: Νομίζω επιβάλλεται πολλές φορές η Λένα Κιτσοπούλου και των έργων.
0: 2022.
1: Ναι, Ιουλίου. Διαβάζω ότι μέχρι και ο Λευτέρης Πανταζής θα εμπλακεί σε αυτό.
0: Μου θα κάνει το Διόνυσο.
1: Οπότε, τι να πω, περιμένουμε σίγουρα ανατροπές εδώ.
0: Κοίτα, εντάξει, πάντα και Τσοπούλη, τη βλέπουμε. Εγώ τη βλέπω πάντα. Όταν ξεκίνησε, την είχα λατρέψει. Θυμάμαι και τα βιβλία της, τις Νυχτερίδες και το Μεγάλη Δρόμη. Μου έχουν. Και τα διαβάζω ακόμη ξανά και ξανά. Νομίζω ότι είναι φανταστικά βιβλία. Και η παραστάση, θυμάμαι και το Χέρε Νύμφη, η Μερούλα, mm-hmm. την Πρωτόπαπα. Πάντα βλέπεις κάτι ενδιαφέρον. Μπορεί να πας μια φορά να εξοργιστείς, ας πούμε, σε μια παράσταση. Δηλαδή, μου έχει τύχει να εξοργιστώ, αλλά μπορεί να την άλλη φορά πάω. Και βλέπω κάτι και θα δούμε τώρα. Βάκια. Λένα Κιτσόπουλου, πάντα το προκολουθούμε με ενδιαφέρον. Έχει και ένα δικό της κοινό. Πολύ έτσι και
1: ξεκάθαρα
0: κοινό.
1: Ξεκάθαρα πια. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο οι Βάκιες από μόνο του. Πολύ γεμάτο δονήσεις, γεμάτο αναγνώσεις. Η πιο αιματηρή τραγωδία, αρχαία τραγωδία. Αυτό το ύφος ταιριάζει στη Λένα Κιτσοπούλου.
0: Θα τη δούμε και στην Επίδαυρο της Βάκης. Θα τη δούμε στην Επίδαυρο σε άλλη παράσταση τελείως. Μετά Άγγερ Λίλης. Mm-hmm. Να περάσουμε τώρα στην. Εντάξει, είναι πάρα πολλά και τα ελληνικά, έτσι δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Έχουμε την Επίδαυρο φυσικά που φέτος, να πούμε ότι είναι η Βάκια, ας πούμε, που λέγαμε ότι ένας βούλγαρος σκηνοθέτης. Αυτός είχε κάνει, θα το θυμούνται οι Σινεφίλ, το 2008, μια ταινία πολύ γνωστή, πολύ μεγάλη επιτυχία της Βουλγαρίας, το Ζιφτ. Είχε βγει τότε, το είχε η Άμα Φίλμς και το είχε προβάλει στο Άστι. Γιάβορ Γκάρντερ είναι μια σύμπραξη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, mm-hmm. με ηθοποιούς και Έλληνες όπως ο Αλεκτρός Μιλωνάς, η Λουκία Μιχαλοπούλου, ο Μιχάλης Ταμπακάκης και Βούλγαροι και ο Τάγκερ Λίλης.
1: Μικτός θείασος.
0: Μικτός.
1: Πολύ συλλεκτικός.
0: Mm-hmm. Ενδιαφέρον πάντως.
1: Ενδιαφέρον.
0: Πρώτη φορά Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Εγώ εκεί νομίζω ότι από εκεί θα ξεκινούσα την αναφορά μου στην Επίδαυρο. Φυσικά μην παραλείψουμε να μιλήσουμε για τη Μίδια που
0: βέβαια,
1: αναβιώνει.
0: Του Κερουμπίνη.
1: Του Κερουμπίνη, μετά από την ιστορική παράσταση της Μαρία Κάλλας, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας, και μια πλειάδα ιστορικών μορφών για την ελληνική τέχνη, φανταστείτε σκηνικά τσαρούχη, ας πούμε. Τώρα έρχεται να αναβιώσει με αφορμή την επέτειο πόσων χρόνων, αλήθεια, 70 ετών είναι, το 56
0: κοντά,
1: νομίζω.
0: Κοντά, το 61 ήταν η παράσταση.
1: Το 61 ήταν, το λάθος, με συγχωρείς. Και ξεκινάει έτσι με λυρικό θέατρο, ίσως και λόγω της έλλειψης του ηρωδίου και του περιορισμένου χρόνου.
0: Είναι
1: μόνο μία παράσταση.
0: Είναι sold out φυσικά ήδη.
1: Αλλά νομίζω ότι έχει αξία αυτό το έργο να αναβιώσει στην Επίδαυρο.
0: Και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό, γιατί φυσικά δεν έχουμε εικόνα της παράστασης, δεν υπάρχει βίντεο, έτσι. Έχουμε μόνο το βιβλίο σκηνοθεσίας του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη και το φωτογραφικό υλικό. Οπότε να δούμε τι έχει κάνει ο Παναγιώτης Παγουλάτος, 20 Ιουνίου. Χρήστος Θεοδωρίδης για πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Να, ένα σκηνοθέτης. Αυτό που είπαμε πριν είναι ότι για μικρές παραστάσεις που γίνονται από στόμα σε στόμα, mm-hmm. διαδίδονται. Ένα σκηνοθέτης που κυριολεκτικά από στόμα σε στόμα, και το Ποιο σκότωσε τον πατέρα μου, και το Συνέδριο και του Ιράν, και φέτος η Ιεροτελεστία στο Εθνικό. Και είναι ένα σκηνοθέτης που έχει αποκτήσει. Δηλαδή, ξέρεις, πολλοί φίλοι μου λένε, θα πάμε να δούμε αυτόν τον καλλιτέχνη. Γιατί είδανε τις παραστάσεις και τους άρεσε.
1: Δεν είναι πολύ συγκινητικό αυτό να επιλέγεις έναν σκηνοθέτη? Γιατί ο σκηνοθέτης είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσει στο θεατρικό κοινό. Ένας ηθοποιός μπορεί να κάνει ένα σύριαλ. Ο σκηνοθέτης είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσει.
0: Η Βαγγελάτου δεν έχει ένα πολύ δικό της κοινό που θα πάει να δει ανεξάρτητα από τους ηθοποιούς πολλές φορές. Δηλαδή, μπορεί να μην πάρει και γνωστούς ηθοποιούς και να. Εδώ βέβαια ο Θοδωρίδης είναι και η πρώτη φορά που δουλεύει και με πολύ με cast πρωτοκλασσάτου, έτσι, δηλαδή έχει πάρει, είναι Μαρία Ναυπλιώτου, Καταληφός, Ροηλός, ηθοποιοί που με τους οποίους δεν έχει συνεργαστεί, είναι και η πρώτη φορά που με τους οποίους συνεργάζεται, η πιο γνωστή ηθοποίη σε αυτόν είναι στο χορό, έχει ενδιαφέρον. Καρατζάς, Δημήτρης Καρατζάς, άλκηστη.
1: Άλκηστη και με, για λογαριασμό του Εθνικού και Τροάδες επίσης.
0: Τροάδες, νομίζω... ομάδα εν δυνάμει, Ελένη Ευθυμίου. Μια ομάδα πάλι με άτομα και με και χωρίς αναπηρίες, με Λιδία Φωτοπούλου, ΕΚΑΒΗ.
1: Και εδώ είναι μια έτσι σοβαρή υποσημείωση στην συμπερίληψη και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε ανάγκη να κοιτάζουμε και προς κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν είναι το ίδιο ορατές, πόσο μάλλον να τις δούμε στο πιο λαϊκό θέατρο της χώρας μας, λαϊκό γιατί χωράει και πάρα πολύ κόσμο, δεν μιλάω για την ποιότητα του θεάματος απαραίτητος, αλλά γιατί αναφέρεται σε ένα τεράστιο κοινό. Βέβαια. Μακάρι αυτή την παράσταση να τη δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι, γι' αυτό το λόγο και μόνο.
0: Εκείνη και φυσικά και ο Νίκος Καραθάνος με την Ειρήνη που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Το Τζένι Τζένι ήταν μια από τις πιο ωραίες παραστάσεις που είδαμε φέτος. Mm-hmm. Πραγματικά μια ξεχωριστή πρόταση και ευτυχώς που θα επαναληφθεί για ένα μήνα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Θα είναι σίγουρα ένας Αριστοφάνης πολύ ποιητικός όπως ήταν και οι Όρνηθες. Δεν θα είναι ακριβώς το έργο, αλλά δεν μας πειράζει. Δεν συμπειράζει τον Καραθάνο. Δηλαδή και με μουσική του Δελιβοριά και με το γνωστό θίασο του Καραθάνου. Θα είναι μια πολύ ωραία πρόταση και όπως και ο Θωμάς Μοσχόπουλος φυσικά θα κάνει Ίωνα, ένα έργο που δεν το βλέπουμε. Σε μένα μετράει αυτό, γιατί πρέπει να σου πω ότι. Εντάξει, θέλω να δω το Θεοδωρίδη τους Πέρσες, θέλω να δω τις Βάκχες του Βούλγαρου, αλλά πώς είναι, πρέπει να έχω δει τουλάχιστον 15 Βάκχες και 15 Πέρσες, γιατί είμαστε μια ηλικία όπως είπαμε πριν στην εκπομπή. Άρα τον Ίωνα όμως θέλω να το. Ξέρετε, είναι ένα έργο που δεν το βλέπουμε.
1: Ο Θωμάς Μοσχόπουλος είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος πάντα σκάβει και ανακαλύπτει συγγραφείς οι οποίοι δεν παίζονται, δεν ανεβαίνουν συχνά. Μιλάω για το ξένο ρεπερτόριο τις περισσότερες φορές. Φέτος έγραψε και δικό του έργο πάνω στο Στρίμπερ.
0: Ήταν από τις πιο ωραίες παραστάσεις που είδα.
1: Τον κύριο Ζήλ. Οπότε νομίζω, αισθάνομαι ότι ναι, και εδώ ακόμα και αν διαχειρίζεται αρχαιοδράμα στο οποίο έχει και μεγάλη εμπειρία, πάλι πάει στην άκρη του. Mm-hmm. Πάει λίγο στην πιο λεπτή ισορροπία.
0: Και είναι και τέλη Αυγούστου από το Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, έτσι, με το Γιάννη Τσουμαράκη πρωταγωνιστή που είχε πάρει το Χόρν πέρσι. Η Μικρή Επίδαυρος επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα δούμε ας πούμε το νέο έργο του Βυρυπάγιεφ. Σε σκηνοθεσία ενός του Βούλγαρου του Γκαλίνου Στόερ. Θα δούμε Κωνσταντίνο Βίτα.
1: Κωνσταντίνο Βίτα, θα δούμε για μια παράσταση την Πολωνή Γκόρνιτσκα να καλεί γυναίκες από εμπόλεμες ζώνες σε μια ντοκιουμενταρίστικη καταγραφή και μαρτυρία. Η παράσταση ονομάζεται Mothers. Θα δούμε Κορνίλιο Ελαμψή και Χάρη Φραγκούλη σε μια ακόμα σύμπραξη κρίνοντας από τις προηγούμενες. Εδώ υπάρχει επίσης αυξημένο ενδιαφέρον.
0: Λασκαρίδης φυσικά, επανάληψη του, ναι.
1: Τρέξτε.
0: Ναι, δεν έχω δει δεν έχω δει.
1: Επειδή το είχα δει το 2022, νομίζω ότι εντάξει, μιλάμε για έναν καλλιτέχνη με απόλυτη ταυτότητα.
0: Κοίτα, δεν είναι τυχαίο ότι κάνει καριέρα και στο εξωτερικό. Είναι μια μορφή, μια γλώσσα πολύ ιδιαίτερη. Έτσι και αισθητικά πολύ ψηλού επίπεδου.
1: Πολύ σωστά, αλλά εδώ βγάζει και την πολύ πιο έντονα αυτή την κομική του φύση και νομίζω θα το εκτιμήσουν όλοι. Είναι για πιο μεγάλο κοινό, αν θέλετε.
0: Και φυσικά έχουμε και το Ηρώδη που ήταν πέρσι, λέγαμε, άντε να πάμε μια ακόμη τελευταία φορά γιατί θα κλείσει το Ηρώδη. Ευτυχώς θα είναι ανοιχτό για τον Ιούνιο. Εορτές αποχαιρετισμού, έτσι το χαρτί. Και με ένα πρόγραμμα και κλασική μουσική. Ας πούμε ότι ξεκινάει 3 Ιουνίου με τον διάσημο πιανίστα που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Ισλανδό, τον Βίκι Κρουγκ Όλαφσον, με έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Διάσημος πιανίστας, βραβευμένος με Γκράμι. 4 Ιουλίου έχουμε την προβολή του Blade Runner.
1: αν μου έλεγε κάποιος τι να διαλέξω στο φετινό Ηρώδιο, που οπωσδήποτε έχει ένα πραγματικά, έχει συντάξει ο Μαρμαρινός ένα πρόγραμμα αιχμής, δεν υπάρχει κάτι που περισσεύει νομίζω εκεί, είτε βλέπεις ελληνικές είτε ξένες παραγωγές, θα επέλεγα τον Blade Runner.
0: Τον Blade Runner,
1: αλλά και τον John Legend που κλείνει το Ηρώδιο και είναι μια σπουδαία μορφή της R&B, της soul μουσικής παγκοσμίως. Δεν τον έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Είναι ευκαιρία.
0: Και τα βέβαια έχουμε και το έτος Χατζηδάκη που γιορτάζεται με δύο εκδηλώσεις. Mm-hmm. Στην Αμερική του Χατζηδάκη με 10 και 17 Ιουνίου με Reflections, ας πούμε, έτσι, και το Χαμόγελο Τσοκόντα. Έχουμε τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κρουνάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη στο ρόλο της Αθηνάς. Έχουμε τη Λένα Πλάτων με τη Μαρία Φαραντούρη, μια ιδιαίτερη σύμπραξη. Έχουμε παράσταση του Λιβαθινού, την ΕΚΑΒΗ, για τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν είναι μόνο η ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη, θα είναι και ένα τέριασμα μαζί με την Πλατωνική Πολιτεία. Είναι ένα πρόγραμμα, ναι, που πρέπει να διαλέξει αναγκαστικά.
1: Mm-hmm. Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Σταύρο Ξαρχάκο για δύο κιόλας βραδιές, 5 με 6 Ιουνίου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει, όπως στο Ηρώδιο, έχουμε κλασική, έχουμε σύγχρονη μουσική, έχουμε θέατρο. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για τον Ιούνιο. Πυραιός 260, θα επιστρέψω γιατί πρέπει να κλείσουμε. Mm-hmm. Να πούμε ότι καταρχάς για το monopoly.gr, ότι φέτος είναι τα 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια εκ των οποίων εγώ έχω ζήσει τα 11.
0: Αρκετά.
1: Αλλά το Μονόπολι υπήρξε το πρώτο free press της Αθήνας. Μετά πέρασε στην ίντερνετική του εκδοχή και επί της ουσίας επανιδρύθηκε το 2015. Έκτοτε είμαι και εγώ μέλος της ομάδας αυτής.
0: Και το πρώτο τεύχος, μου είπε η Μάρια Τρικαράκη που έχει και τη διεύθυνση, ότι ήταν, λέγε, τον Ιούνιο του 1996. Mm-hmm. Που ήταν για το Φεστιβάλ Αθηνών, αφιερωμένο τότε στο Φεστιβάλ Αθηνών, το πρώτο τότε τεύχος του Μονόπολη. Και θα το γιορτάσετε με πάρα πολλές εκδηλώσεις, να πούμε. Θα κάνετε και ένα μεγάλο πάρτι στο Δίο Αθηνών, θα τα πούμε στην πορεία αυτά κάποια στιγμή στην εξάλλη εκπομπή. Και κάνετε και μια πολύ ωραία, πραγματικά, μακάρι να ξαναγίνει αυτή η έκθεση φωτογραφίας. Πολύ μεσική, Athens, ναι, που ήταν σε ένα πολύ ωραίο χώρο απέναντι από το Εθνικό Θέατρο.
1: Mm-hmm. Θανάσης Καρατζάς, Βίρον Νικολόπουλος, στους Μετακόσμους.
0: Φανταστική, πραγματικά, έκθεση φωτογραφίες που όμως βλέπεις φωτογραφίες και μαζί με το κινητό σου ή με ένα tablet που σου δίνουν εκεί, βλέπεις άλλες όψεις. Της,
1: βλέπεις τη φαντασία,
0: τη φαντασία
1: πίσω από το φωτογραφείο.
0: Μακάρι να ξαναγίνει αυτή η έκθεση. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική έκθεση. Λοιπόν, είχαμε τα 20 χρόνια της Πυραιός. Θα κλείσουμε με κάποιες επιλογές από παραστάσεις, στιγμές που εσένα σου έχουν μείνει πολύ, ή κάποιες βραδιές και μπορεί να σου έχει μείνει κάτι που για κάποιους άλλους λόγους. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ στον Νίντ Κόμπαν που είχα πάει τη δεύτερη φορά, θυμάμαι καθόλου την παράσταση του Νίντ Κόμπαν, τι είχα δει. Θυμάμαι ότι ήταν το 16 Θεοδωρόπουλος. Και για να φτάσω στην Πυραιός δυσκολεύτηκα γιατί έβρεχε πάρα πολύ και θυμάμαι τη βροχή που. Και έβλεπα την παράσταση και άκουγα τη βροχή από πάνω. Αυτό θυμάμαι. Τι σου έχει μείνει από την Πυραιός?
1: Θα πω κάτι που είναι δίπλα στην Πυραιός, δηλαδή θα μπορούσε να έχει παρουσιαστεί στην Πυραιός, αλλά παρουσιάστηκε τότε επί Λούκου, Αριάν Μνούσκιν, η ναυαγή της...
0: Αυτό ήταν στα...
1: Ήταν στο αεροδρόμιο. Μπράβο. Η χωρητικότητα της παράστασης δεν επέτρεπε να φιλοξενηθεί στην Πυραιός, αλλά ήταν πρόγραμμα φεστιβάλ Αθηνών. Η ναυαγή της
0: Τρελής Ελπίδας. Ίσως η πιο ωραία παράσταση που έχω δει και εγώ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν κάτι ονειρικό. Mm-hmm. Και αυτό που πραγματικά οφείλει να είναι το θέατρο, μεγάλο θέατρο για όλους, που σε κάνει να πιστεύεις σε ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό η Αριάν Μουσκίν τότε το μοιράστηκε απλόχερα.
0: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ στην Πυραιός την κόλαση του Καστελούτσι, που ήταν η παράσταση μας νόρισε τον Καστελούτσι. Και θυμάμαι αυτό το πανί που κάλυπτε τους θεατές, τουλάχιστον τις πρώτες θέσεις. Θυμάμαι αυτό το που πηγαίναμε τα χέρια, ξέρεις, να απλώναμε το πανί. Και το άλογο επί σκηνής με το πιάνο. Μου έχουν μείνει αυτές οι εικόνες πολύ έντονα χαραγμένες. Ήταν και η πιο ωραία παράσταση του Καστελούτσι, που η πρώτη και η καλύτερη.
1: Η καλύτερη που έχουμε δει, πράγματι.
0: Ήταν βέβαια και έχει πολύ ενδιαφέρον και η δεύτερη με τον πατέρα και το γιο. Με την που ο γιος φρόντισε περί της ενίας του προσώπου του γιου του Θεού. Συγκλονιστική παράσταση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά θυμάμαι και πάρα πολύ του Μαρμαρινού του Ινσένσο, που ήταν έξω από το χώρο της, που την πηγαίναμε στην αρχή, που περπατάγαμε εκεί στο
1: Βαλτό, πίσω από την Πειραιώς. Είχε κάνει μια εξαιρετική ανάγνωση και
0: του
1: εκεί,
0: Δημητριάδη.
1: Του Δημητριάδη, και μόνο με γυναικείο θείασο. Περιπατητική παράσταση που της αγαπάει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Ναι, το Ινσένσο νομίζω ότι είναι μια από τις ελληνικές παραγωγές αξιομνημόνευτες για το φεστιβάλ.
0: Ναι, ξέρεις τι να θυμηθούμε, λέει. Θα θυμηθώ το Common People να το χορεύει η Ιζαμπέλ Πέρ στο λεωφορείο. Μου έχει μείνει μια σκηνή που μου έχει μείνει, δηλαδή την Ιζαμπέλ Πέρ ανέκφραστη τελείως να χορεύει το Common People στο λεωφορείο του Βαρλικόφσκι. Θυμάμαι τα στοιχειώδη σωματίδια τον αγαπημένο μου Μισελ Ουελμπέκ να διασκευάζεται από τον Κοσλέν. Θυμάμαι τον Ολιβιέ Πι που είχε κάνει την περσόνα, το Miss Knife, την Drag Queen. Το Άγγελο στην Αμερική του Νίκου Μαστοράκη, με τον Χρήστο Λούλη και τη Μάγια Λιμπεροπούλου. Το πρώτο μέρος της 8 γυναίκες. Νίκος Καραθάνος. Η παράση που ξεκίνησε ο Καραθάνος στην πορεία του, τη σκηνοθετική δεύτερη. Είχε κάνει την Ιούλου Κέσσαρα, που δεν το είχε δει κανείς, γιατί ήταν για πολύ λίγο διάστημα και δεν το είχαμε δει. Αλλά με τις 8 γυναίκες έκανε αυτή τη μετά την. Η πρώτη που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε πολύ ως σκηνοθέτη, με ένα φοβερό αντρικό θίασο. Που ήταν όλοι. Το έχεις δει,
1: Ναι, το έχω δει, και μόνο που αναφέρεις όλους αυτούς τους τίτλους ανεβάζεις το συγκινησιακό φορτίο, γιατί νομίζω ότι ακριβώς επειδή το θέατρο είναι μια θνητή τέχνη, το ότι τώρα μνημονεύουμε παραστάσεις 20 χρόνων, 15 χρόνων μετά, σημαίνει ότι το ίχνος του θεάτρου τελικά δεν είναι τόσο αμεληταίο όσο νομίζουμε, και δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς που ασχολούμαστε με τις τέχνες. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τους θεατές. Mm-hmm. Το θέατρο είναι μια πολύτιμη έξοδος προς την ποίηση, προς την σκέψη, προς την κοινωνία. Η Πειραιώς, μόλις ανέφερες 5, μπορούμε να πούμε 100, αισθάνομαι. Είναι μια τέτοια έξοδος προς αυτόν τον κόσμο.
0: Εύχομαι λοιπόν στους νέους, εμείς έχουμε δει αρκετές, να αποκτήσουν αυτές τις εμπειρίες, τις νέες εμπειρίες, και να τους αλλάξει κάτι, γιατί σε αλλάζει η τέχνη. Έτσι δεν είναι? Η συσσόρευση εμπειριών αυτών και ωραίων εμπειριών σε αλλάζουν ως άνθρωπο. Με αυτό το τρόπο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα.
1: Ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα φορά για την πρόσκληση. Καλή αντάμωση, καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους, με υγεία.
0: Λοιπόν, Στέλλα Χαραμή δίπλα μου, τη διαβάζετε στο monopoly.gr. Για το φετινό φεστιβάλ Αθηνών και Πειδαύρου μιλούσαμε τόση ώρα. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στη γνωστή ώρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Έχετε ένα πολύ όμορφο τρίμερο.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συναγερμός σήμαινε το πρωί στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο λόφο του Λυκαβητού στο ύψος της Αρανταπίχου. Η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ η τροχιά προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου της. Αποκαταστάθηκε νωρίτερα η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε κλειστό για περίπου μία ώρα έπειτα από αναφορές δύο πιλότων για παρουσία ντρόν. Το μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης ήταν ο κεντρικός άξονας του θέματος των Πανελλαδικών στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στο λογοτεχνικό μέρος, οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ποίημα «Ζωγραφίζω» της Μαρίας Κουρολιάκου. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athena984.gr, από τα φροντιστήρια που καμισάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο κόκκινο παραμένει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στα διόδια της Ελευσίνας. Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Κηφισού από Σεπόλια μέχρι τον Κόκκινο Μήλο λόγω έργων. Παραμένει αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Τα περισσότερα από αυτά τα χωριά βρίσκονται κοντά στην περιοχή της Ναμπαπίγε. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, όπως ανέφερε, και σε απάντηση της παραβίασης και χειρίας από το Ισραήλ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984.
2: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιός 144. Σας περιμένουμε εκεί.
3: Στο πει, και των ματιών μου η αστραπή γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
4: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου, σπ

Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε. Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και με Sweet Dreams των Eurythmics ξεκινήσαμε για να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκίνησαν τον αγώνα τους, θα πω, από χθες. Χθες οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια, σήμερα οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους. Στο πρώτο μάθημα έδωσαν, αλλά εύχομαι αυτή η διαδρομή, αυτό το ταξίδι να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το κάθε παιδί. Αλλά τα όνειρα παραμένουν για όλους, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και να σας πω και κάτι, οι Eurythmics όταν έγραψαν αυτό το τραγούδι ήταν λίγο πριν αποχωρήσουν, λίγο πριν διαλυθούν, λίγο πριν τα παρατήσουν, και ήταν το τραγούδι που τους έκανε νούμερο ένα, τους έφερε μπροστά και να ξεχωρίσουν σε έναν μουσικό χώρο που μέχρι και σήμερα έχουν τα πρωτεία. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις τα όνειρά σου που θα σε οδηγήσουν, αρκεί να τα ακούσεις, να είσαι πιστός σε αυτά και να δουλεύεις σκληρά. Πάμε στα της επικαιρότητας, διότι έχουμε και πολλές ειδήσεις. Σε λίγο θα τα πούμε και με τον κύριο Τζογόπουλο, τον Λέκτορα Διεθνών Σχέσεων, για το τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με όλους τους εμπλεκόμενους που παίζουν το δικό τους ρόλο στην όλη υπόθεση. Έχει καθυστερήσει να απαντήσει, μάλλον δεν απάντησε ο Τραμπ στην πρόταση αυτή που περιμέναμε από χθες και τολμήσαμε πάλι με αισιοδοξία να συμπεράνουμε ότι πάμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, ικανοποιητικό, και δυστυχώς σήμερα πάλι βλέπουμε μηνύματα που δεν είναι ενθαρρυντικά. Ο κύριος Χέξεθ δήλωσε, οι τελευταίες δηλώσεις που διαβάζω, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Απειλές δηλαδή και πάλι. Θα δούμε. Θα δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Τελειώνει ο Μάιος, τη Δευτέρα έχουμε πρωτομηνιά, έχουμε 1η Ιουνίου και βεβαίως ασχολούμαστε και με την τουριστική σεζόν, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, προκρατήσεις, κρατήσεις. Είμαστε και εν μέσω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που συνήθως δίνονται κάποια αποτελέσματα ενδιαφέροντα, αλλά για τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το τριήμερο δεν είναι για όλους. Τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις ακόμη, είναι και οι προαγωγικές στα γυμνάσια, δεν έχουν ολοκληρωθεί και για την πρώτη Δευτέρα Λυκείου ακόμη, οι πανελλαδικές για τα παιδιά της Τρίτης, θέλω να πω ότι τα σχολεία δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα, επομένως με δεσμεύσεις που δεν μπορούν να τους αφήσουν να φύγουν για τριήμερο. Από την άλλη, του Αγίου Πνεύματος δεν αργεί για όλους, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε από αυτό το τριήμερο και από την έξοδο που καταγράφεται να είναι χαρακτηριστικό. Αν όμως καταγραφούν μεγάλοι αριθμοί και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι γίνεται αυτό, δείχνει ότι υπάρχει μια τάση, μια μεγάλη τάση, και κάπως έτσι δίνεται και ένα στίγμα εν ώψη τουριστικής περίοδου. Τώρα, για το πώς κινούνται τα πράγματα από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, υπάρχουν πολλά θέματα
θέματα που κουβεντιάζονται από τους ειδικούς, πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάξει την τουριστική κίνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή. Θα το δούμε αυτό, γιατί δεν επηρεάζεται μόνο η Ελλάδα, είναι και η Τουρκία, είναι και οι υπόλοιπες χώρες στη Μεσόγειο. Θα δούμε πως θα διαμορφωθεί όλη η κατάσταση και αν η βαριά, όπως συνηθίζουμε εδώ και χρόνια να λέμε, βιομηχανία της χώρας μας, ο τουρισμός, θα επηρεαστεί, σε τι βαθμό και με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά ξεκινώντας στην αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια, Αθήνα984.gr. Κατέληξε ο 67χρονος νοσηλευόταν, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για το θάνατο του 67χρονου στον Εύωσμο. Την ίδια ώρα Γερμανία αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, είχε λύση λόγω πιθανής παρουσίας drone μετά από αναφορές του προσωπικού. Και ακόμη δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος από τον Δήμο Αθηναίων. Αύριο είναι η ημέρα κατά του καπνίσματος, αύριο όμως έχουμε και τα γενέθλια του Αθήνα 984 και το πρόγραμμα θα είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο που θα πούμε τα χρόνια μας πολλά. Πάμε earthnews.gr. Εδώ διαβάζουμε πανελλαδικές τα θέματα στα νέα ελληνικά από τα, για τα ΕΠΑΛ, το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους στο σύγχρονο κόσμο. Βρετανία, προφυλακισμένος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπίας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν, είναι Έλληνας που συνελήφθη στην Βρετανία, κάτοικος Μονάχου, κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, έχει πολύ ενδιαφέρον και πολλά ερωτηματικά που θέλουν απαντήσεις. Τρεις νεκροί, τουλάχιστον 12 τραυματίες από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Εντολή εκένωσης 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Ο ΕΦΕ σαφή και βατά τα θέματα στα νέα ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Ναι, βγήκαν και οι πρώτες κρίσεις από τους. Ο ΕΦΕ σαφή και βατά τα θέματα στα νέα ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Ναι, βγήκαν και οι πρώτες κρίσεις από τους.

Πάμε τέλος και πρώτο θέμα.gr για καλά διαβασμένους τα θέματα στα νέα ελληνικά των πανελλαδικών για τα επαγγελματικά λύκεια. Τσίπρας και Καριστιανού φέρνουν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, απειλούνται Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση. Έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις όλες αυτές τις ημέρες, μετά από τις ανακοινώσεις τις επίσημες από την κυρία Καριστιανού και από τον κύριο Τσίπρα για τα κόμματά τους. Και μένει να δούμε πώς περνώντας ημέρες θα σταθεροποιηθεί ή όχι η κατάσταση. Η φυλακή που αποκαλείται νεκροταφείο ζωντανών ανθρώπων, σπάνιες εικόνες από το Ελ Σαλβαδόρ. Μου έδειξε ένα σπίτι στους αμπελοκήπους, πήρε 5 ενίκια και εξαφανίστηκε. Θύμα περιγράφει στο πρώτο θέμα πόσο ο 27χρονος απατεώνας του πήρε 2.000 ευρώ. Έπεσε και χτύπησε, ισχυρίζεται ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του στη Θεσσαλονίκη. Θρίλερ στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, δολοφονία δείχνει το πόρισμα για τον 49χρονο πρόεδρο Αλέξανδρο Δασκαλάκη. Και τέλος, Γιώργος Μπαρτζόκας, άγνωστες ιστορίες του σκακιστή που σήκωσε την κούπα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Σας είπα ότι θα συναντήσουμε τον κύριο Τζογόπουλο, λέκτορας διεθνών σχέσεων, αναλυτής στο Έλια ΜΕΠ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνάντηση. Κύριε Τζογόπουλο, είστε καλά?
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε για άλλη μια φορά. Για βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε τι γίνεται. Διαβάζουμε, ακούμε όλες αυτές τις ημέρες έτσι με μια αισιόδοξη τάση γενικότερα ότι να έρχεται η συμφωνία, να θα καταλήξουν, να θα ανοίξουν τα στενά, να κάτι γίνεται, να προχωράμε ένα βήμα. Και την ίδια ώρα, χθες ας πούμε, περιμέναμε μια τελική έκτακτη σύσκεψη που έγινε για την τελική απάντηση Τραμπ, αλλά η ιονή ήταν θετική. Σήμερα πάλι διαβάζουμε ότι ο Χέξεθ είπε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, από το Λευκό Οίκο ότι η συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Τραμπ θα γίνει. Από την άλλη, το Ιράν πια έχει, θεωρώ, κάνει το βήμα έτοιμο για ένα αξιοπρεπές πλαίσιο τερματισμού του πολέμου, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Τι γίνεται εδώ πέρα, ο Τραμπ θέλει ή δεν θέλει να την τελειώσει αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω έχετε περιγράψει την κατάσταση πάρα πολύ καλά.
0: Χαοτικό ήταν αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι εκεί που υπάρχει αισιοδοξία, ο πρόεδρος Τραμπ ή κάποιο άλλο μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης στέλνει ένα διφορούμενο μήνυμα, δημιουργώντας ξανά ερωτημάτα για το αν και κατά πόσο μπορεί να τελειώσει

0: αυτός ο πόλεμος και να οδηγήσει σε κάποια συμφωνία που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Μέσα στη βδομάδα περάσαμε από κύματα μεγάλης αστάθειας, διότι υπήρχαν και κάποιοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον ιρανικών στόχων. Αλλά φάνηκε ότι δεν έφταναν αυτοί οι βομβαρδισμοί για να ξαναπάμε σε έναν κανονικό πόλεμο όπως συνέβαινε τον περσινό Μάρτιο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθούν και οι δύο πλευρές να πετύχουν μια συμφωνία η οποία θα εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη δική τους πλευρά, δηλαδή ο πρόεδρος Τραμπ, για να είμαι πιο σαφής και συγκεκριμένος, προσπαθεί να δείξει στο εσωτερικό ακροατήριο γιατί χρειαζόταν αυτός ο πόλεμος, ενώ το Ιράν από τη δική του πλευρά προσπαθεί να πετύχει την άρση των κυρώσεων. Εδώ βρισκόμαστε, ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναπάμε σε έναν γενικευμένο πόλεμο, το οποίο δεν φαίνεται πιθανό, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε, γνωρίζοντας πώς έχει δράσει ο πρόεδρος Τραμπ δύο φορές πέρσι τον Ιούνιο, τέτοια εποχή. Και πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου.
1: Ναι. Λέγαμε για τις πιέσεις που έχει εσωτερικά ο Τραμπ να διαχειριστεί. Περιμέναμε να είναι πιο, εγώ τουλάχιστον μην χρησιμοποιώ τον πρώτο πληθυντικό, περίμενα να είναι πιο αποφασιστικά τα βήματα σε αυτή την φάση. Παρόλα αυτά όμως φαίνεται ότι κάτι τον τραβάει πίσω. Αυτό το κάτι που τον τραβάει πίσω δεν έχω καταλάβει ποιο είναι. Να κερδίσει περισσότερα, να μην κατηγορηθεί ότι το έκανε τσάμπα όλο αυτό.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι δεν είναι εύκολο για τον πρόεδρο Τραμπ να εξηγήσει γιατί χρειαζόταν ο συγκεκριμένος πόλεμος. Δηλαδή μετά από δύο πολέμους ξανασυζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο υποτίθεται έχει καταστραφεί αν τουλάχιστον στηριχτούμε στα λόγια του Αμερικανού Προέδρου. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς, αυτό για το οποίο προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ο πρόεδρος Τραμπ είναι ότι μπορεί να πάει σε μια συμφωνία καλύτερη από αυτή του Προέδρου Ομπάμα το 2015. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες φωνές οι οποίες λένε ότι ο Ομπάμα είχε πάει σε μια συμφωνία χωρίς πόλεμο. Αυτή είναι η δυσκολία η οποία υπάρχει για τον Αμερικανό Πρόεδρο σε συνδυασμό προφανώς και με την πολιτική του Ισραήλ η οποία θέλει τη συνέχιση του πολέμου εν ώψη και των εκλογών που θα γίνουν στη χώρα μετά το καλοκαίρι.
1: Μένουμε λοιπόν με μια συμφωνία μόνιμος στο παραπέντε, μένουμε στην αναμονή για συνεδριάσεις που ολοκληρώνονται χωρίς συμφωνία, χωρίς απόφαση για συμφωνία κάθε φορά, να δούμε που θα μας οδηγήσει. Θέλω όμως κύριε Τζογόπουλε να έρθουμε λίγο στην Ευρώπη και να δούμε λίγο τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Τα drones, η Ρουμανία, τις προηγούμενες ημέρες κουβεντιάσαμε αρκετά για την Ουκρανία εκ νέου. Υπάρχει μια κινητικότητα η οποία δεν είναι αισιόδοξη επίσης.
0: Ναι, το μέτωπο αυτό παραμένει ανοιχτό, παρόλο που θεωρώ και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το είχαν ξεχάσει για περίπου τρεις μήνες λόγω του πολέμου εναντίον στο Ιράν. Εξακολουθεί να γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Βέβαια.
0: Και θα έλεγα γίνεται και σε μια φάση που έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση στην Ευρώπη για το αν και κατά πόσο πρέπει να ξαναξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με τη Ρωσία για να πάρει φθηνότερο φυσικό αέριο. Έτσι, γιατί η Ευρώπη προσπαθεί να πετύχει να συμβάλλει σε πολιτικές τέτοιες που να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά της με τόσο ακριβό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν μπορεί να το πετύχει. Από την άλλη πλευρά, αν ξαναμιλήσει με τη Ρωσία, φαίνεται ότι θα δείξει μάλλον στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η πολιτική των κυρώσεων δεν είχε αποφέρει τα αποτελέσματα όπως τουλάχιστον είχε υποσχεθεί στην αρχή η κυρία Φόντερ Λάιεν. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση με δεδομένο ότι συνεχίζεται και ο πόλεμος. Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική στο τι ακριβώς θέλει να πετύχει μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή θέλει να ξανασυνεργαστεί με τη Ρωσία, θέλει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία με τέτοιο τρόπο που ο πόλεμος να μην τελειώσει, θέλει να στηρίξει περισσότερο την Ουκρανία για να χάσει η Ρωσία. Νομίζω αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί από την Ευρώπη εδώ και 4 περίπου χρόνια.
1: Δεν έχουν απαντηθεί μέσα στην Ευρώπη για να βρεθούν ισορροπίες πρώτα απ' όλα. Τώρα, η Ελλάδα, η Τουρκία, η γαλάζια πατρίδα και όλοι αυτοί η έτσι ήσυχη ανησυχία που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Πού μας οδηγεί?
0: Νομίζω ότι η Τουρκία από τη δική της πλευρά βασίζεται αυτή τη στιγμή σε μια ελευθερία κινήσεων εντός εισαγωγικών την οποία έχει, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν πολύ ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε ενδιαφέρεται για τη συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συγκριτικά τουλάχιστον με τον προκάτοχό του, τον Τζο Μπάιντεν. Αυτό το είχαμε δει και το 2020, τότε που υπήρχε η ελληνοτουρκική κρίση με το Ορουτς Ρέις, το ερευνητικό σκάφος. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει και σημαντικά εσωτερικά προβλήματα. Βλέπουμε τον πρόεδρο Ερντογάν να θέλει με κάθε τρόπο να έχει έναν σχετικά εύκολο αντίπαλο, είτε ο ίδιος είτε ο διάδοχος, στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Προσπαθεί όσο μπορεί να ελέγξει και τη δικαιοσύνη, προσπαθεί να επέμβει και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όλες αυτές οι πτυχές λαμβάνονται υπόψη, θα έλεγα, τη σημερινή εποχή, αλλά το βασικό νομίζω είναι η προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ ασχολείται με άλλα ζητήματα. Αυτό είναι νομίζω το οποίο πρέπει να κοιτάξει πιο μεθοδικά η ελληνική πλευρά, έτσι ώστε τα πράγματα να μην, να μείνουν σε μια κατάσταση όπως ήταν μέχρι σήμερα την τελευταία τριετία.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Ο Γιώργος Βαρδακτσής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών. Και σε αυτή την παρέα που κάνουμε Σάββατο μεσημέρι, το τελευταίο Σάββατο του Μάη και από Δευτέρα Ιούνιος. Και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα, τα σχέδια για τις καλοκαιρινές διακοπές. Και όταν μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, αυτομάτως σκεφτόμαστε ότι πρέπει για το καλοκαίρι να έχουμε καλά βιβλία στην τσάντα μας και όχι μόνο στη βαλίτσα μας. Κάποτε πήγαινα διακοπές και δεν μου έφταναν τα 3 βιβλία που έπαιρνα μαζί. Σταθερά αγόραζα και άλλα στο σημείο που βρισκόμουν. Μετά το έκανα συνήθεια. Έλεγα δεν θα πάρω κανένα βιβλίο μαζί μου. Θα αγοράσω για να ενισχύσω την περιοχή και εγώ θα αποφασίσω να στηρίξω τα βιβλιοπωλεία και όχι τα άλλα μαγαζιά. Και νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που φέτος θα μπει σε αυτή την τσάντα της Μαρίας, τη δική μου, θα είναι το βιβλίο «Κάθε νύχτα». Είναι ένα βιβλίο που είναι νουάρ μυθιστόρημα, έχει λίγο αστυνομική πλοκή αλλά και έχει και ιστορικό μυστήριο, μιλάει πολύ για την Αθήνα, διαδραματίζεται μέσα στην Αθήνα, στην Αθήνα της κρίσης. «Κάθε νύχτα» ο τίτλος, ο συγγραφέας υπογράφει ως μυθοπλάστης, ο σκητσογράφος ως ματάκιας και με χαρά θα υποδεχθώ τον δημιουργό του έργου αυτού, τον κύριο Παπαδάκο. Είστε καλά, κύριε Παπαδάκο? Καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός ότι είναι ένα έργο που γράψατε να διαδραματίζεται η ιστορία του μέσα στην Αθήνα και μάλιστα στην Αθήνα της κρίσης. Άρα πολύ φρέσκο, πολύ καινούριο και πολύ με στα πράγματα.
1: Η ιστορία διαδραματίζεται στην οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση γέννησε ιστορίες. Θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Σωστά.
1: Το χώμα ήταν καρποφόρο, μάλλον, ανθυρό. Υπήρχαν δραματικές ιστορίες. Τις γνωρίζουμε, τις ζήσαμε πρόσφατα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η ανάγκη κατά μια κρίση της επιστροφής, της νοσταλγικής επιστροφής σε ιστορίες ενδοξότερες. Και γι' αυτό το λόγο το μυθιστόρημα, ναι, μεν διαδραματίζεται στην οικονομική κρίση της Αθήνας και της Ελλάδας, αλλά κάνει και μια επιστροφή στο Βυζάντιο.
0: Θέλω να μου πείτε.
1: Στον ελληνικό μεσαίωνα.
0: Ναι, θέλω να μου πείτε πώς γίνεται αυτή η σύνδεση όμως.
1: Η αναζήτηση λοιπόν μιας κυρίας για την αδερφή της οδηγεί σε ένα κυνήγι ενός μυθικού κυμηλίου, για την ακρίβεια στο κολιέ που έκανε δώρο ο Ιουστινιανός στη Θεοδώρα στο γάμο τους.
0: Ναι.
1: Ένα μυθικό κολιέ που το έφτιαξαν, όπως λέμε και μυθικά, χίλιοι τεχνίτες του Βυζαντίου.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά το κυνήγι της αδερφής γίνεται το κυνήγι ενός κυμηλίου πίσω από έναν μεγιστάνα του πλούτου, ο οποίος συλλέγει ιστορικά κυμήλια. Mm-hmm. Είναι το χόμπι το, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτόχρονα όμως διαδραματίζεται στην οικονομική κρίση, όπου η ανάγκη μας εκείνη την εποχή, καλός ή κακός, ήταν να επιστρέψουμε σε ενδοξότερες στιγμές στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε ότι κατά το μεσαίωνα, το 1204, έγινε η πρώτη άλωση. Και στην πρώτη άλωση δημιουργήθηκε το πρώτο αντιδυτικό μένος. Και επειδή στην οικονομική κρίση είχαμε έντονο τον αντιδυτικισμό, ξεκάθαρα όμως το λέω, δεν παίρνω θέση, ο αναγνώστης μπορεί να πάρει θέση, ο συγγραφέας δεν παίρνει θέση.
0: Ναι.
1: Παρουσιάζουμε τα γεγονότα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, γιατί αν θυμόσαστε καλά, στην πρώτη άλωση ουσιαστικά ο Αλέξιος ο Τέταρτος κάλεσε τους σταυροφόρους γιατί έχασε το θρόνο του.
0: Ναι.
1: Και βέβαια οι σταυροφόροι μπήκαν μέσα και λαϊλάτισαν την πόλη. Είναι 250 χρόνια πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, η οποία μάλιστα η επέτειό της ήταν χθες.
0: Ναι.
1: 29 Μαΐου, στις 13 Απριλίου του 1204 οι σταυροφόροι μπήκαν και ελέγξαν την πόλη, κατέστρεψαν αρχαία συγγράμματα, δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος, αλλά κυρίως βεβήλωσαν τάφους αυτοκρατόρων και μάλιστα βεβήλωσαν και τον τάφο της Θεοδώρας και κλέψαν το κολλιέ, το οποίο φτάνει μέχρι τις μέρες μας και η αναζήτηση του οποίου λύνεται στο βιβλίο που θα διαβάσετε κάθε νύχτα.
0: Κάθε νύχτα.
1: Και έχουμε να σας συντροφεύσει το καλοκαίρι σε ωραίες ζεστές νύχτες καλοκαιριού.
0: Ξέρετε, δεν είναι ωραίο να ερχόμαστε και να προτείνουμε βιβλία μόνο το καλοκαίρι. Εμείς δεν το κάνουμε στην εκπομπή αυτή, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά όταν έρχεται αυτή η εποχή, το ενισχύουμε ακόμη περισσότερο.
1: Γιατί να σας πω την αλήθεια.
0: Τα βιβλία δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, είναι συντροφιά από όλο το χρόνο.
1: Είναι συντροφιά όλου του χρόνου ακριβώς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή σας άκουσα νωρίτερα, εγώ είμαι στη Σύρο αυτή τη στιγμή.
0: Αχ,
1: και έχω πάρει μαζί μου τρία ακριβώς βιβλία έχω πάρει μαζί μου. Επειδή αναφέρατε και εσείς για τα τρία βιβλία. Κοιτάξτε να δείτε, το βιβλίο είναι ένας ωραίος σύντροφος όλες τις εποχές, για όλες τις εποχές. Καλό τους ακροατές σας να διαβάζουν βιβλία οποιαδήποτε, όχι μόνο την κάθε νύχτα. 20 σελίδες κάθε μέρα μπορούν να μας κάνουν να τελειώσουμε δύο βιβλία κάθε μήνα σχεδόν.
0: Ναι.
1: 20 σελίδες κάθε μέρα είναι 10 λεπτά σχεδόν.
0: Ναι.
1: 15.
0: Το σκρολάρισμα στην οθόνη του κινητού κρατάει περισσότερο. Αυτό...
1: Να σας πω κάτι. Ακούστε με, εγώ δεν θα επικρίνω την τεχνολογία. Ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει με την τεχνολογία. Σήμερα με ένα κινητό μπορείς να διαβάσεις βιβλία, αν θες. Μπορείς να διαβάσεις βιβλία σε βίντεο. Μπορείς να ακούσεις βιβλία.
0: Βεβαίως.
1: Μπορείς να αναζητήσεις ιστορικές πηγές μέσα από τις πηγές ό,τι θες κάνεις. Άμα θες βέβαια μπορείς να κάνεις και τα social media, τα οποία μας αποσπούν πολύ καιρό, το οποίο είναι μέρος της κοινωνικής, του κοινωνικού πάζλ που συνδέεται στον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορείτε να αλλάξουμε. Επιλέγουμε όμως τι θέλουμε να είμαστε. Μπορούμε, δεν είναι δύσκολο. Το κινητό λοιπόν είναι εκεί για να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ πια θα ομολογήσω, επειδή το έφερε η κουβέντα, ότι πιο πολύ ακούω βιβλία πια παρά διαβάζω. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά, γιατί διαβάζω πολύ για τη δουλειά ούτως ή άλλως. Αλλά μέσα σε ένα σπίτι που μεγαλώνεις και παιδιά, πρέπει να υπάρχουν τα βιβλία κάθε λογής. Κάθε λογής, και από εκεί και πέρα να δίνουμε και το παράδειγμα. Το βιβλίο.
1: Μου δίνεται μια πάσα για ένα σχόλιο. Συγγνώμη κιόλα. Επειδή τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια είναι μικρά ανθρωπάκια.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος είναι μιμητικός. Εγώ δεν σας λέω ότι θα πιάσουν το τάμπλετ. Φυσικά και θα το πιάσουν. Είναι τα παιχνίδια τους. Αλλά αν βλέπουν έναν άνθρωπο συνέχεια με ένα κινητό και έναν άνθρωπο έστω και μισή ώρα με ένα βιβλίο, θα το θεωρήσουν φυσιολογικό ότι κάποια στιγμή στην διάρκεια της ημέρας, ένα μισάωρο, πρέπει να το περνάω με ένα βιβλίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάθε νύχτα θα επιστρέψω, θα επανέλθω. Κάθε νύχτα λοιπόν. Είναι μια ιστορία σύγχρονη, αλλά γυρίζει πολύ και παντρεύει το σήμερα με το χθες, το μακρινό χθες, και με μια συγκεκριμένη περίοδο στην Ελλάδα. Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο στην περίοδο της κρίσης που σας ενέπνευσε για να γράψετε κιόλας αυτό το βιβλίο.
1: Η οικονομική κρίση, όχι μόνο της Αθήνας και της Ελλάδας, συγγνώμη, καλώς μένουμε στην πόλη γιατί είναι και ο σταθμός σας τέτοιος. Η οικονομική κρίση του 29 γέννησε το αστυνομικό μυθιστόρημα του 20ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Το νουάρ, το αστυνομικό μυθιστόρημα, η Αγκάθα Κρίση, ο Ντάσιελ Χάμετ, όλοι οι συγγραφείς που εμπνεύστηκαν από την οικονομική κρίση γράψανε αστυνομικά μυθιστορήματα και νουάρ. Είναι εκπληκτική σύνδεση και ίσως ήμουν και τυχερός, να πω την αλήθεια, που μου έτυχε να το γράφω εκείνη την περίοδο, οπότε εμπνεύστηκα από εκείνη την περίοδο, ήταν εύκολο για μένα να το κάνω. Δυστυχώς ή ευτυχώς η οικονομική κρίση γεννά το αστυνομικό μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Ίσως γιατί δεν θα το πω ότι η εγκληματικότητα συνδέεται με μια κρίση. Δεν θα το συνδέσω, αλλά δεν αποκλείεται και κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να συνδεθούν, η αλήθεια είναι, σε αυτό που λέτε. Επομένως, σε αυτό το ταξίδι το ιδιαίτερο που έχετε κάνει μέσα από το βιβλίο «Κάθε νύχτα» στην Αθήνα, προκρίνεται ότι η Αθήνα είναι ένας χώρος που μπορούμε να ζήσουμε την περιπέτεια έντονα. Το πάω αλλού.
1: Ωραίο ερώτημα, ωραίο ερώτημα. Ξέρετε τι, όταν κάποιος κάνει ένα ωραίο ερώτημα, γιατί απαντάει άλλος ένα ωραίο ερώτημα, γιατί θέλει χρόνο να το σκεφτεί, γιατί δεν. Ακούστε να δείτε. Καταρχάς, η Αθήνα είναι ένα παρθένο έδαφος. Δεν έχουν γραφτεί πολλές ιστορίες για αυτήν. Παρά το γεγονός, σε σχέση με το βάθος της, έτσι. Δηλαδή, η Νέα Υόρκη, που είναι μια πόλη ίσως τριών αιώνων, νομίζω κάπου εκεί, έχουν γραφτεί πολύ περισσότερες ιστορίες.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλεγα δυσανάλογα με το βάθος της ιστορίας της. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν είναι μια πόλη, μεγαλούπολη, σύγχρονη πόλη και παλαιά πόλη, η οποία μπορούν να γραφτούν πάρα πολλές ιστορίες, γιατί ακόμα περισσότερες γεννά. Ναι, η περιπέτεια μπορεί να συνδεθεί με την Αθήνα, είναι μια παραθαλάσσια πόλη της Ανατολικής Μεσογείου, έχει όλο το ιστορικό background, να το πω και στα αρχαία ελληνικά, για να συνδεθούν απίστευτες ιστορίες, ανήκουσες ιστορίες, ανίποτες ιστορίες, και ευτυχώς και κινηματογραφικά και αφηγηματικά και στο βιβλίο μπορεί να ζήσει κανένας την ιστορία του στην Αθήνα. Έχει κρυφές στοές, υπόγειες στοές, έχει λιμάνι, έχει τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πόλεις, ας πούμε, σε ενδοχώρα μπορεί να μην έχουν τόσες μεγάλες ευκαιρίες. Η πόλη του Μεξικού, ας πούμε, είναι στο 3.000. Δεν μπορεί, δεν έχει, έχει και αυτή η ιστορία. Δεν λέω,
0: όλοι έχουν, εντάξει.
1: Αλλά η Αθήνα όμως που είναι πόλη 3.000 ετών, αν δεν έχουμε εμείς ιστορίες, δηλαδή, να το παρατήσουμε το αφήγημα.
0: Ναι. Να ρωτήσω για το ψευδώνυμο. Γιατί είμαι ψευδώνυμο?
1: Καταρχάς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα ποτέ ένα έργο, οποιοδήποτε έργο, να συνδέεται με ένα όνομα. Κακώς κάποια έργα, τα ονόματα είναι το βιβλίο του τάδε. Δηλαδή χάνεται την αξία του το έργο.
0: Ωραία.
1: Θεωρώ ότι ένα έργο και ένα συγγραφέας έχουν μια αφίδρομη ανάπτυξη, εξαρτάται ο ένας από τον άλλον και ταυτόχρονα μεγαλώνουν μαζί. Ο συγγραφέας δεν ταυτίζεται με το έργο, ούτε το έργο με το συγγραφέα. Αντιθέτως, το ψευδώνυμο είναι μέρος του έργου, το οποίο θα αποκαλυφθεί αργότερα. Και θα έλεγα να μην βιαζόμαστε ακόμα.
0: Κλείνοντας, θα σας ζητήσω κάτι. Αν γινόταν μία παρουσίαση και σας έλεγαν ότι πρέπει να βάλετε έναν δημοσιογραφικό, να το πω έτσι, τίτλο, όχι το κάθε νύχτα για το βιβλίο σας, τι θα λέγατε για να το περιγράψετε σε μία πρόταση?
1: Μια σκοτεινή περιπέτεια στο κλεινό νάστη.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα έχει αυτό το προσωνύμιο. Mm-hmm. Η Ρώμη έχει ότι είναι η αιώνια πόλη. Εμείς είμαστε πιο παλιά από τη Ρώμη. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι είμαστε αιώνιοι. έχει όμως να λέμε ότι είμαστε μια περήφανη πόλη.
0: Ναι.
1: Και η σκοτεινή περιπέτεια, εντάξει, να σας πω την αλήθεια, μας τραβάει λίγο έτσι η εγκληματικότητα, μας τραβάει το μυστήριο, είναι και πιο πιασάρικο, τι να λέμε, τι ωραία που τραγουδάμε στους δρόμους και πετάμε ροδοπέτα, αλλά στα στενά της Αθήνας δεν γίνεται κάτι τέτοιο, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας τιμά που βάζετε συγγραφείς και νέους στις εκπομπές σας, και να πούμε ότι είναι της εκδόσεων Πηγή, ενός εκδοτικού οίκου που στηρίζει τον νέο συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ωραία. Καλό τάξιδο θα ευχηθώ και πάλι.
1: Καλά.
0: Κάθε νύχτα αναζητήστε το βιβλίο αυτό. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Έχει και χιούμορ, όπως ακούσατε, ο Μυθοπλάστης. Οπότε νομίζω ότι αυτό το καυστικό θα το βρείτε και μέσα στις σελίδες του βιβλίου. Κάθε νύχτα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάζω στο CNN.gr από την Χρυσάνθη Στέτου. Μαζική έξοδος με τα καύσιμα στο κόκκινο, πόσο κοστίζει η απόδραση του τριημέρου. Η έξοδος του τριημέρου θα κοστίσει ακριβά στους εκδρομείς, καθώς οι τιμές καυσίμων στα πρατήρια της χώρας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διαβάζω, παρά τη σταδιακή υποχώρηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Άλλωστε, η πτώση θα αργήσει να φανεί στην πραγματική αγορά, σχολιάζουν οι άνθρωποι του κλάδου, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί. Είναι η 8η ή η 9η φορά μέσα στον πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για το τέλος του πολέμου και για την εκεχηρία. Σημειώνουν και τονίζουν πως η αγορά τηρεί στάση αναμονής. Έτσι, εν μέσω εκεχηρίας, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η μέση τιμή αμόλυβδης έφτασε να καταγράφει τις υψηλότερες τιμές 15 ημερών στο 2,14 για το σύνολο της χώρας και στο 2,28 για τα νησιά. Ενώ πλέον η μέση τιμή στην απλή βενζίνη διαμορφώνεται στα 2,117 ευρώ ανά λίτρο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αμόλυβδη 2,117, αμόλυβδη των 100 2,323, ντίζελ κίνησης 1,791, υγραέριο κίνησης 1,137 ευρώ το λίτρο. Να σημειωθεί πως οι ακριβότερες τιμές στην αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφονται στις Κυκλάδες με 2,286 ευρώ ανά λίτρο και στα Δωδεκάνησα με 2,217 ευρώ ανά λίτρο. Τι σημαίνει αυτό? Πως ένας ιδιοκτήτης οχήματος που πρέπει να γεμίσει το ντεπόζιτό του αυτή την εβδομάδα θα χρειαστεί από 74 ευρώ έως 148,19 ευρώ με βάση τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων. Το κόστος λοιπόν κυμαίνεται, μικρά αυτοκίνητα πόλης 35 έως 45 λίτρα 74 έως 95,26 ευρώ, μικρομεσαία 40 αυτοκίνητα 45 έως 55 λίτρα 95,26 έως 116,43 ευρώ και τα μεγάλα οικογενειακά και SUV 55 έως 70 plus λίτρα από 116,43 έως 148,19 ευρώ.

Για να ολοκληρώσουμε μετά του καιρού, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε και εν μέσω τριημέρου, είναι καλός ο καιρός, είναι σύμμαχος ο καιρός, είτε φεύγετε είτε μένετε και επιλέγετε την Αθήνα, για να δώσω μια συνέχεια και στο βιβλίο Καθενύχτα, για να την απολαύσετε, να την εξερευνήσετε, να τη μάθετε καλύτερα, με ζέστη, τοπικές βροχές, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά όχι με ανησυχία. Το τριήμερο έχει καλοκαιρινές συνθήκες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ήπια ζέστη έως 32 βαθμούς Κελσίου, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά, χωρίς αξιόλογες μεταβολές ή φαινόμενα που να προκαλούν ανησυχία. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, όπως είπαμε έως 32 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω με εντάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Αυτήν την ώρα, στον Αθήνα 984, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι, η θερμοκρασία είναι 25,6 βαθμοί Κελσίου.

Δύο λεπτά σχεδόν πριν από τη μία, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Εμείς μένουμε Αθήνα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Γιώργος Βαρδακτσής στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο κόκκινο η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στα διόδια της Ελευσίνας. Μεγάλες οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισού από Σεπόλια μέχρι και Κόκκινο Μήλο λόγω έργων. Έντονη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Παραμένει αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, όπως ανέφερε και σε απάντηση της παραβίασης της εκεχηρίας από το Ισραήλ. Αποκαταστάθηκε νωρίτερα η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε κλειστό για περίπου μία ώρα έπειτα από αναφορές δύο πιλότων για παρουσία ντρόουν. Το μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης ήταν ο κεντρικός άξονας του θέματος των πανελλαδικών στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στο λογοτεχνικό μέρος, οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ποίημα «Ζωγραφίζω» της Μαρίας Κουρολιάκου. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του Αθήνα 984. Γεια σας. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες περιβαλλοντικής ομάδας του 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών. Και σήμερα θα θέλαμε να σας ταξιδέψουμε στα προβλήματα της περιοχής μας, των Σιπολίων. Είμαι η Στεφανία.
1: Είμαι η Αγγελική.
2: Είμαι η Μαρία.
3: Είμαι ο Παναγιώτης.
4: Είμαι ο Νίκος. Το σχολείο μας, στο 53ο Γενικό Λύκειο, συμμετέχει στο καινοτόμο πρόγραμμα Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία. Από την αρχή του και στα 9 χρόνια που διανύσαμε με συνοδοιπόρο το πρόγραμμα, έχουμε ασχοληθεί με πολλά από τα θέματα που απασχολούν τον ενεργό πολίτη της Αθήνας. Και είναι μεγάλη ικανοποίησή μας όταν βλέπουμε ότι κάποια από αυτά τα θέματα έχουν δρομολογηθεί προς επίλυση ή έχουν λυθεί. Έχουμε δει πάρκα τσέπης να δημιουργούνται, κάδους ανακύκλωσης να τοποθετούνται, διαγραμμίσεις και διαβάσεις πεζών να οριοθετούνται. Βέβαια, δεν πάβουμε να ονειρευόμαστε μια ομορφότερη γειτονιά για όλους μας.
0: Το πρόγραμμα Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία έχει δημιουργηθεί με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το βανταλισμό και τη βεβήλωση γλυπτών και μνημείων. Και δίνει τη δυνατότητα σε εμάς τους μαθητές και τις μαθήτριες της Αθήνας να εκτιμήσουμε την αισθητική αξία υπαίθριων γλυπτών και κτίριων της πόλης μας, να ανακαλύψουμε την ιστορία της μέσα από τα μνημεία της και να διεκδικήσουμε ενεργά την αναβάθμιση της γειτονιάς μας. Η στοχοθεσία του προγράμματός μας παρακινεί να εκφράσουμε το όραμά μας για τη γειτονιά μας και να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες. Και ξέρετε κάτι, μας αρέσει πολύ.
3: Μας αρέσει γιατί βλέπουμε τη γειτονιά μας με άλλα μάτια. Αρχίζουμε να την αγαπάμε και να επιδιώκουμε την αναβάθμισή της. Πάβουμε να είμαστε παρατηρητές. Πάβουμε να ζούμε διεκπαιρωτικά. Αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε, να διεκδικούμε όσα μας ανήκουν. Γιατί ο δημόσιος χώρος μας ανήκει. Το πιο σημαντικό θέμα από όσα έχουμε ασχοληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία είναι ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο δίπλα στο σχολείο μας.
1: Πρόκειται για το εγκατελειμμένο εργοστάσιο Βότρους, το οποίο ιδρύθηκε το 1906 για την παραγωγή υνοπνευματοδών ποτών. Ήταν ένα από τα πιο σύγχρονα βιομηχανικά συγκροτήματα της εποχής σε όλη την Ευρώπη, καθώς και ένας από τους μεγαλύτερους υνοποιητικούς οργανισμούς της Ευρώπης στη μεσοπολεμική περίοδο. Η παραγωγή αυτών των ποτών σταμάτησε σταδιακά μετά τη δεκαετία του 1970 και τελείωσε οριστικά τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα το κτίριο να είναι ρυπωμένο. Το κτίριο του εργοστασίου χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το 2023 η έκταση του χώρου παραχωρήθηκε στο Δήμο Αθηναίων, ενώ το ίδιο το κτίριο παραμένει κλειστό προς το κοινό. Ενώ ο περιβάλλον χώρος έχει μετατραπεί σε χωματερή ακριβώς δίπλα στο σχολείο μας, υποβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον τόσο από περιβαλλοντική όσο και από αισθητική άποψη.
4: Βλέποντας τη τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και το Βιομηχανικό Πάρκο Λαβρίου, ονειρευόμαστε κάτι αντίστοιχο και στη γειτονιά μας.
2: Δεν είναι όμως το μόνο πρόβλημα που συναντάμε στη γειτονιά μας. Είναι επίσης ο Κηφισός, ο οποίος δυσκολεύει την περιοχή με την ηχορύπανση, την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά, κυρίως τα γύρω κτίρια και φυσικά το σχολείο μας. Γι' αυτό καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση.
0: Πέρα από αυτό, στην περιοχή μας συναντάμε δύσβατα πεζοδρόμια και ελάχιστες διαβάσεις πεζών, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την καθημερινότητα των κατοίκων της.
3: Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε και την έντονη ρύπανση δημόσιων χώρων, τον βανδαλισμό δημόσιων κτιρίων, μεταξύ αυτών και σχολεία που είναι δίπλα στο δικό μας, την ανεπαρκή προσβασιμότητα σε ράμπες, τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια, τις ανύπαρκτες διαβάσεις πεζών και τα δύσβατα πεζοδρόμια.
1: Στην περιοχή μας, όπως και σε όλη την Αθήνα, καθώς υπάρχουν εκατομμύρια αυτοκίνητα, υπάρχει πρόβλημα με το πάρκινγκ. Υπάρχουν μαρτυρίες και γενικά άνθρωποι υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να βρουν, γυρνώντας από τη δουλειά τους, να παρκάρουν κοντά στο σπίτι τους ή γενικά στην περιοχή που μένουν.
4: Με το παράνομο παρκάρισμα, οι πολίτες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Είναι πολύ δύσκολο στους πολίτες οι μετακινήσεις με τα πόδια. Ένας ακόμα παράγοντας που δυσκολεύει τις μετακινήσεις μας είναι η υπερυψημένη εγκληματικότητα η οποία υπάρχει στη γειτονιά μας.
2: Συμφωνώ. Κυρίως στις βραδινές ώρες είναι πιο επικίνδυνο για τα παιδιά να μετακινούνται. Γι' αυτό και για τους γονείς είναι πιο δύσκολο να υπάρχει αυτή η ευχέρεια προς το παιδί τους να γυρνάει από τα φροντιστήρια, από τα αθλήματα ή ακόμα και η αβόλτα που έχει γυρίσει από την πλατεία με τους φίλους.
0: Όχι μόνο για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους, αλλά και για κάθε ηλικία. Υπάρχουν καταγγελίες για αυτό το φαινόμενο.
3: Θεωρώ πως έχουμε δαιμονοποιήσει λίγο τη συνοικία μας. Μην κοιτάμε μονάχα τα στραβά. Α, κοιτάξουμε και το γεγονός ότι έχουμε εξάγει πολιτισμό. Έχουμε συνεισφέρει στο παγκόσμιο αθλητισμό. Καθώς από τη γειτονιά μας ξεκίνησε ένας θρύλος του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, καθώς και τα αδέρφια του, ο Θανάσης, ο Κώστας.
1: Ναι, αλλά αυτό με το Γιάννη Αντετοκούμπο δεν με βοηθάει στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω καθημερινά με το πάρκινγκ.
3: Το κατανοώ αυτό που λες, καθότι από το Γιάννη η συνοικία μας έχει γίνει τόσο δημοφιλής που πραγματικά δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Παράλληλα, από τον Γιάννη ξεκίνησαν και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά γηπεδάκια μπάσκετ στη γειτονιά από όπου ξεκίνησε.
2: Φυσικά και την τοπική μας ομάδα, το Τρίτονα, που τα παιδιά μας έχουν φτάσει πολύ ψηλά και έχουμε κερδίσει πάρα πολλούς αγώνες αντίστοιχα. Προφανώς, εκτός και από τους αθλητές μας, έχουμε και πολλές παιδικές χαρές. Οι γονείς στις ελεύθερες τους ώρες φέρνουν τα παιδιά τους και περνάνε μια τρυφερή στιγμή με τον γονιό τους μέσα στη μέρα. Ο φωτισμός είναι αρκετά επαρκής τις βραδινές ώρες. Έχουν νέα φώτα που παίρνουν την ενέργειά τους από τον ήλιο, κάτι που αναβαθμίζει την περιοχή μας.
0: Πέρα από τα πάρκα, να μην ξεχνάμε και όλα τα μαγαζιά που υπάρχουν κατά μήκος της Δυραχείου.

0: Μεταξύ των πολλών προβλημάτων που προαναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ήταν και η μετατροπή του οικοπαίδου Βότρης σε χωματερή. Θα ήταν όμορφο και καλέσθητο για την περιοχή μας η ανάπλαση του οικοπαίδου.
1: Ωραία τα λες, όμως παίζουν πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανάπλαση.
0: Καταρχήν, με τον καθαρισμό του χώρου από μπάζαν, σκουπίδια, θα θέτονταν οι βάσεις για την ανάπλαση του χώρου. Επίσης, με τη φύτευση πολλών μεγάλων δέντρων και φυτών και λουλουδιών, θα αποκτούσε μια άλλη αισθητική και θα βοηθούσε να προσθέσει ένα νέο τόνο στην περιοχή μας.
2: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με τη φύλαξη του χώρου από τη Δημοτική Υπηρεσία για να κρατηθεί ο συγκεκριμένος χώρος καθαρός για χρόνια.
3: Εγώ προσωπικά προτείνω την δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου, ώστε να μπορούν να κινηθούν άνετα οι συμπολίτες μας με τα ποδήλατά τους ή τα πατίνια τους στο οικόπεδο αυτό του Βότρης, το οποίο θα αποτελούσε έτσι μια ευχάριστη βόλτα.
2: Με την ιδέα σου, Νίκο, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την τοποθέτηση παγκών και τραπεζιών με σκίαστρα για να κάθονται οι κάτοικοι το καλοκαίρι, που είναι μια υπέροχη ιδέα για γονείς και παιδιά. Επίσης, με τη μετατροπή του ανακαινισμένου παλιού εργοστασίου σε έναν πολυχώρο διορόφων, ο οποίος θα φιλοξενεί Μουσείο της Ιστορίας του παλιού Ινοποιείου Βότρης, ο οποίος θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, πόστερ, περιοδικά, εκθέσεις σχετικά με την ιστορία του.
0: Επίσης, θα περιέχει και έναν χώρο ανακύκλωσης με ειδικούς κάδους διαλογής ανά είδος σε πλαστικό, χαρτί, γυαλί, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα πολλά υλικά.
4: Αγγελική, δεν μας είπες όμως η δικιά σου γνώμη.
5: Κατά τη γνώμη μου, στο χώρο στον οποίο βρίσκεται το εργοστάσιο Βότρης θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια δανειστική βιβλιοθήκη, όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να δανείζονται βιβλία και να τα επιστρέφουν, ενώ ένας άλλος τρόπος θα είναι να υπάρχουν tablet, όπου θα υπάρχουν κατεβασμένα e-books. Ταυτόχρονα, για τους θερινούς μήνες, θα υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα θερινό σινεμά ή συναυλιακός χώρος, ο οποίος θα στεγάζει διάφορες συναυλίες.
4: Νίκο, πιστεύεις ότι θα αφήσει κάποιο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία? Και αν ναι, ποιο?
3: Εννοείται. Δημιουργείται ένας μεγάλος νέος χώρος πρασίνου που εξασφαλίζει σίγουρα δροσιά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, περιορισμό του θορύβου από την κίνηση των αυτοκινήτων στη λεωφόρου Κηφισού, όπως αναφέραμε, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής μας. Μιας και τα ψηλά αυτά δέντρα του μεγάλου οικοπαίδου θα λειτουργούν σαν φυσικά ηχοαποροφητικά.
2: Θα γίνει ένας χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της πυκνοκατοικημένης συνοικίας των Σεπολίων. Μέχρι στιγμής εξάλλου δεν υπάρχει στα Σεπόλια ένα μεγάλο πάρκο. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει αισθητική αναβάθμιση στη συνοικία μας, διότι ο χώρος ομορφαίνει χάρη στο πράσινο και στο ανακαινισμένο κτίριο του Βότρης που όλοι περιμένουμε. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αργήσει να έρθει και η αναβάθμιση του 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών, το οποίο είναι όμορο του Βότρης, διότι το σχολείο αποκτά δίπλα του μια μικρή τεχνόπολη.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος στο ανακαινισμένο πρώην εργοστάσιο Βότρης, στο οποίο θα ενθαρρύνονται οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση και η κοινοτική κήπη. Έτσι, οι νέοι θα εφαρμόσουν καλές αειφορικές πρακτικές για μια βιώσιμη πόλη με βιωματικό τρόπο και όχι με ένα συμβατικό μάθημα εντός εισαγωγικών.
5: Χάρη στους κοινοτικούς κήπους, οι φτωχότεροι συμπολίτες μας θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν λαχανικά. Παράλληλα, οι κάτοικοι ψυχαγωγούνται με το θερινό κινηματογράφο, συναυλιακό χώρο, όπου θα υπάρχει εκεί πέρα.
3: Χάρη σε αυτή την ανάπλαση, γίνεται γνωστή η ιστορία των Σεπολίων και έτσι οι κάτοικοι συνδέονται με το παρελθόν. Ενσωματώνονται δηλαδή στην ιστορική πορεία της πόλης μας.
4: Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί ένας χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση.
2: Πολύ καλή ιδέα, θα έλεγα κι εγώ. Γιατί με το νέο αναπλασμένο χώρο πια, το πάρκο και κτίριο Βότρης, μπορεί να συνδεθεί κιόλας εύκολα με τους παρακείμενους δημόσιους χώρους πρασίνου που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν.

0: δημιουργηθούν στο κοντινό μέλλον. Πρόκειται για το μικρό πάρκο στην οδό Αυλώνος, που ήταν το πρώην εργοστάσιο Κοροπούλη, τις αθλητικές εγκαταστάσεις στον χώρο του πρώην εργοστασίου του Άτλαντα και τέλος το νέο μεγάλο δημόσιο χώρο Πρασίνου, ο οποίος θα δημιουργηθεί από την υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών παραπλεύρος της οδού Κωνσταντινούπολεως.
1: Αυτοί οι κοντινοί χώροι πρασίνου και πολιτισμού μπορούν να συνδεθούν με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο δημόσιων χώρων αψυχής, πρασίνου και πολιτισμού που δεν είχαν ποτέ τα σεπόγια. Θα πρόκειται για μια μοναδική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ θα αποτελεί πόλο έλξης για συμπολίτες μας από άλλες συνοικίες.
2: Δεν ξέρω, όλα αυτά με έχουν βάλει σε βαθιές σκέψεις. Εσείς έχετε οδηγηθεί σε κάποιο συμπέρασμα?
3: Κατά τη γνώμη μας, μια εξέλιξη όπως την περιγράψαμε, με επίκεντρο την ανάπλαση του Βότρης, θα γίνει ένα θαυμάσιο παράδειγμα βιώσιμης και αειφορικής πόλης. Ένα μοναδικό δείγμα σεβασμού στο αστικό και φυσικό περιβάλλον της Αθήνας, δίπλα ακριβώς στον ταλαιπωρημένο ποταμό Κηφισό.
4: Συγχρόνως, θα αποτελέσει μια πρακτική λύση στις ανάγκες των κατοίκων της συνοικίας μας να ζουν σε ένα όμορφο, καθαρό, πράσινο και ασφαλές αστικό περιβάλλον σε μια εποχή που η κλιματική κρίση είναι μια σκληρή πραγματικότητα για την Αθήνα μας.
0: Αυτά είναι τα σεπόλια που φανταζόμαστε αλλιώς. Κατά τη γνώμη μας, δεν είναι ένα όνειρο, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι ένα μέλλον που μπορεί να γίνει πράξη σύντομα. Αρκεί να ενώσουν τις δυνάμεις τους η πολιτεία και οι πολίτες.

0: Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζετε να ακούτε την εκπομπή Τετράδιο του Αθήνα 984. Είμαστε μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του 53ου Γενικού Λυκείου. Έχουμε συζητήσει για τα θέματα τα οποία δυσκολεύουν την περιοχή μας και την καθημερινότητά μας. Μέχρι στιγμής έχουμε προτείνει κάποιες λύσεις. Όμως, για να λυθούν όλα αυτά τα παραπάνω προβλήματα, πρέπει και εμείς, σαν πολίτες, να συμβάλλουμε κάπως σε όλα αυτά. Καθώς και να συμμετέχουμε στα κοινά του τόπου και της περιοχής μας.
1: Πρέπει φυσικά να υπάρξει η αντίστοιχη ενεργώς συμμετοχή των δημοτών, οι συμμαθητές μας να ενημερωθούν πλήρως από την ομάδα μας για τα προβλήματα που μαστίζουν την περιοχή μας και που αντιλαμβάνονται να επηρεάζουν την καθημερινότητά τους σε ένα μεγάλο βαθμό, καθώς και να καταλήξουμε ποια είναι τα σημαντικότερα, οι σημαντικότερες κοινωνικές παθογένειες που μας μαστίζουν για να τις προωθήσουμε στο Δήμο, στην περιφέρεια, στους άνωθεν. Μήπως και υπάρξουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, μήπως επιτευχθεί ένας εξοραϊσμός περιοχής μας.
0: Πράγματι, Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες μας άμεσα στο Δήμο και θα αναφέρουμε την εργασία που έχουμε φτιάξει για την παραγωγική μονάδα πλέον εγκαταλειμμένη του Βότρης.
2: Που πήγαμε και την παρουσιάσαμε στο δεύτερο πανελλαδικό συνέδριο της Καστοριάς. Με μεγάλη επιτυχία ακούστηκαν οι ιδέες μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το σχέδιό μας είναι έτοιμο να το προωθήσουμε στο Δήμο. Και μετά την υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών της Κωνσταντινούπολης, το Βότρης θα πάρει σειρά και ας ελπίσουμε να γίνει το Βότρης όπως πραγματικά το ονειρευόμαστε.
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένα ενεργό σχολείο. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλά προγράμματα και δεν επαναπαυόμαστε, ούτε περιμένουμε κάποιον να έρθει να μας βοηθήσει. Προσπαθούμε μόνοι μας για να βελτιώσουμε την περιοχή μας.
4: Ναι, αλλά δεν αρκεί μόνο από τη μεριά του σχολείου μας. Πρέπει να γίνει γενικά σε όλα τα σχολεία όλης της Αθήνας και γενικά όλης της χώρας.
0: Δεν πρέπει όμως να σταθούμε μόνο στο σχολείο και στις δράσεις αυτού. Πρέπει λοιπόν και όλοι οι άλλοι πολίτες να κάνουν το καλύτερο δυνατό ώστε να συνεισφέρουν όχι μόνο στην περιοχή τους, αλλά και γενικώς σε ολόκληρη τη χώρα και την κοινωνία μας.
1: Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αν δεν συσπηρωθούμε και δεν αναδείξουμε τα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν καθημερινά, δεν θα υπάρξει καμία λύση, καμία αλλαγή και η καθημερινότητά μας θα συνεχίζει να γίνεται όλο και περισσότερο ζωφερή. Πρέπει συνεχώς να κινητοποιούμαστε, να ενωνόμαστε, διότι και εγώ και εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε πάνω κάτω αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, σαν και αυτά που αναφέραμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Και όλοι μαζί, ως ομάδα, να πάμε και να απαιτήσουμε λύσεις, να απαιτήσουμε τον εξοραϊσμό κάθε περιοχής, όχι μόνο της δικιάς μας, των Σεπολίων, αλλά οποιασδήποτε αντιμετωπίζει ίδια ή παρόμοια προβλήματα. Που σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές συνοικίες στην Αθήνα που αντιμετωπίζουν τα ίδια ή παρεμφερή προβλήματα.
4: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να μας λάβουν υπόψη και οι θύνοντες.
2: Ωραία όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Όμως οι νέοι γενικότερα ασχολούνται με την πολιτική, πραγματικά. Ενημερώνονται, διαβάζουν, τους απασχολεί.
0: Κοίταξε, αναδιαστήματα παρατηρούμε κάποιες κινητοποιήσεις μαθητών, όχι όμως με κάποιο πολύ ισχυρό αποτέλεσμα, καθώς είναι στιγμιαίες κινητοποιήσεις. Επίσης, η πρώτη επαφή των μαθητών με την πολιτική είναι τα 15μελή και 5μελή συμβούλια τα οποία έχει το κάθε σχολείο, τα οποία κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι δεν επιτελούν κάποιο σημαντικό έργο όπως θα έπρεπε να γίνεται, γιατί και οι μαθητές έχουν φωνή.
3: Το καλό όμως είναι ότι ζούμε σε μια εποχή της τεχνολογίας και η ενημέρωση είναι πολύ πιο εύκολη. Για φαντάζομαι θα γινόταν άμα δεν είχαμε αυτό το μέσο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά όσο εύκολη είναι και η ενημέρωση, αλλά τόσο εύκολη είναι και η προπαγάνδα. Θα έπρεπε να υπάρχει από τους μαθητές ένα φίλτρο για το τι διαβάζουν, από πού ενημερώνονται, κατά πόσον ισχύουν όλα όσα ακούνε να συμβαίνουν σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
4: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, ήδη οι μαθητές πρέπει να έχουν αναπτύξει μια κριτική σκέψη. Άμα δεν επιτευχθεί αυτό σε πρώτο στάδιο, πού θα καταλήξουμε?
1: Γι' αυτό το λόγο, ένα από τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε και ως ομάδα, αλλά πιστεύω ότι βαθιά μέσα μας όλοι οι μαθητές το θέλουμε, είναι από το σχολείο να ξεκινήσει αυτό το ξύπνημα εντός εισαγωγικών των μαθητών, να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη, να μην δέχονται αμάστη την πληροφορία και να μην μεταμορφώνονται σε ένα κοπάδι προβάτων εντός εισαγωγικών. Να μην ακολουθούν το πρώτο πρόβατο που πάει μπροστά και με σκυμμένο το κεφάλι να οδηγούνται. Άλλωστε, ένα παράδειγμα είναι και η τεράστια συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, γενικότερα νέων ανθρώπων στην πορεία που έγινε πριν λίγους μήνες για την επέτειο 3 ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.
4: Αναφέρεσαι στη μαθητική πορεία που έγινε ημέρα Πέμπτη ή στην πορεία που έγινε με όλους τους πολίτες το Σάββατο?
1: Και στη μαθητική πορεία που έγινε την Πέμπτη, όπως αναφέρεις, υπήρξε μια μεγάλη συμμετοχή, καθώς και στην πορεία το Σάββατο η συμμετοχή νέων ανθρώπων ήταν αθρώα.
4: Αναφέρεται η διαφοροποίηση για τις πορείες, καθώς οι περισσότεροι μαθητές από τα σχολεία στις μαθητικές πορείες πηγαίνουν καθώς δικαιολογούνται οι απουσίες τους, με σκοπό να χάσουν μάθημα.
1: Γι' αυτό αναφέρω και πως το Σάββατο η συμμετοχή νέων ανθρώπων ήταν αθρώα, διότι δεν είχαν τον περιορισμό του σχολείου και διότι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων και μεγαλύτερων που θα μπορούσαν να τους συνοδεύσουν συμμετείχε σε αυτές τις διαδηλώσεις και τις κοινοτοποιήσεις.
2: Τελικά εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική?
0: Εγώ συγκεκριμένα παρακολουθώ τα πολιτικά γεγονότα μέσω της τηλεόρασης, καθώς είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Θέλω να γνωρίζω τι γίνεται και στον τόπο μου, αλλά και γενικώς στο εξωτερικό.
2: Κι εγώ μέσω των ειδήσεων και όλων των μέσων ενημέρωσης με ενδιαφέρουν τα επίκαιρα γεγονότα που συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής, καθώς κι εγώ ως πολίτης, ο οποίος του χρόνου θα ψηφίζει, θέλω να είμαι ενημερωμένη ώστε να λάβει υπόψη μου τα γεγονότα και να ενεργήσω σωστά.
3: Προσωπικά ενημερώνομαι συχνά, όχι φανατικά, αλλά πιστεύω ότι είναι καθήκον μας πολίτης να γνωρίζω τι γίνεται στη χώρα μου. Γιατί, να μην γελιόμαστε, το μέλλον της χώρας βρίσκεται στα χέρια μας. Εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε το μέλλον της χώρας μας.
4: Εγώ προσωπικά ενημερώνομαι από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, θα ανοίξω και καμιά εφημερίδα να διαβάσω τα επίκαιρα θέματα του τόπου και γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάνω συζητήσεις με φίλους μου και γενικά για το πώς θα μπορούμε ως ενεργοί πολίτες να βοηθήσουμε στην καλυτέρευση του τόπου. Πώς θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε την επόμενη μέρα ώστε να γίνει καλύτερη για όλους μας.
1: Κάθε ενεργός πολίτης θα έπρεπε να ενημερώνεται πολύπλευρα. Προσωπικά ενημερώνομαι αρκετά συχνά από διάφορες πηγές, από διάφορες εφημερίδες και πρακτορία ειδήσεων που ανήκουν σε κάθε πολιτικό φάσμα και για τις εγχώριες ειδήσεις αλλά και για τις ειδήσεις του εξωτερικού. Θεωρώ πως σε αυτή την ηλικία ειδικά θα πρέπει κάθε νέος, κάθε 16χρονος, 17χρονος, κάθε συμμαθητής μας που μας ακούει να ενημερώνεται, διότι αύριο μεθαύριο εμείς θα βάλουμε το χαρτί στην κάλπη και θα καθορίσουμε το μέλλον μας.
0: Εγώ προσωπικά ενημερώνομαι διότι θέλω να ακούσω όλες τις απόψεις των κομμάτων, ώστε να γνωρίσω τη θέση των κομμάτων για τα προβλήματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και μετέπειτα να ψηφίσω αυτό που αντιπροσωπεύει εμένα και γενικώς τη χώρα μας σαν σύνολο.
1: Το σωστό αυτό είναι να παρακολουθούμε όλες τις πολιτικές θέσεις, να ακούμε γνώμες από όλα τα πολιτικά φάσματα για να διαμορφώσουμε κι εμείς μία άποψη, μία πολιτική γνώμη, να καταλήξουμε στο που κειμενόμαστε. Να μην προχωρήσουμε με τη σκέψη «ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς ή η γιαγιά μου ήτανε αριστερός, δεξιός, κεντρός, θα είμαι κι εγώ», ούτε ανάλογα με το ποιος είναι στη μόδα και το ποιος είναι ανερχόμενος αυτή τη στιγμή να τον ακολουθήσω τυφλά.
2: Και επειδή πολύ βάρινε τώρα η κουβέντα μας, θα δώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά του 93ου Δημοτικού, τα οποία συμμετείχαν και αυτά στο πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Από τη Μαρία, την Αγγελική, τη Στεφανία, τον Νικόλα και τον Παναγιώτη.
3: Μαθητές και μαθήτριες του 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών.
0: Καλή συνέχεια.

0: Είμαι η Ελπίδα.
1: Είμαι η Ανδρονίκη.
2: Είμαι ο Γιάννης.
3: Είμαι η Ναταλία.
4: Είμαι η Ελευθερία.
0: Είμαστε από το ΣΥΓΜΑ ΤΑΒ 2 του 93ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στο Νέο Κόσμο.
4: Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την εμπειρία μας από το πρόγραμμα Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία.
0: Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες υπαίθρια γλυπτά, μνημεία, το πόσημα της γειτονιάς τους και ευρύτερα της πόλης. Να αναδείξουν την αξία τους αλλά και την προστασία του δημόσιου χώρου.
4: Στο πλαίσιο αυτό, εμείς επισκεφθήκαμε το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αλήθεια, όταν πρωτακούσατε τη λέξη νεκροταφείο, τι σας ήρθε στο μυαλό?
0: Για να είμαι ειλικρινής, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν τάφη.
2: Και εμένα.
1: Και εμένα.
4: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Βέβαια, η δασκάλα μας προσπάθησε να μας εξηγήσει, χωρίς επιτυχία, ότι δεν πρόκειται για ένα κοινό κημητήριο.
0: Ναι, αλλά εμείς το διαπιστώσαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα που το επισκεφτήκαμε. Εμένα, μάλιστα, μου πήρε λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω. Χρειάστηκε να σταθώ μπροστά σε πολλά έργα τέχνης για να το καταλάβω.
1: Πολλά και υπέροχα. Το καθένα με τον δικό του τρόπο.
2: Πράγματι, το πρώτο κημητήριο Αθηνών είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη υπαίθρια γλυπτοθήκη της Ελλάδας. Χτίστηκε το 1830. Στην περιοχή του Μέτς, σύμφωνα με τα πρότυπα του ρομαντισμού, δηλαδή τα γλυπτά και το πράσινο.
5: Το Μέτς συνορεύει με τη γειτονιά μας και η απόσταση του κημητηρίου από το σχολείο μας είναι κυριολεκτικά απόσταση αναπνοής. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή γειτονιά. Το κημητήριο, το πρώην εργοστάσιο Φίξ στη Συγκρού, το Δουργούτι, η προσφυγική περιοχή του Νέου Κόσμου με τη μεγάλη λαϊκή του Σαββάτου. Όλα είναι κομμάτια ιστορίας.
0: Εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να το πιστέψω. Ρομαντισμό σε ένα νεκροταφείο.
1: Ναι, γιατί τον 19ο αιώνα οι Ευρωπαίοι είχαν κουραστεί από τη βιομηχανική επανάσταση και ήθελαν να φέρουν τον άνθρωπο της πόλης πιο κοντά στη φύση, σε έναν χώρο ήρεμο στολισμένο με γλυπτά που υπενθυμίζει την ευχαρίστηση, την αρμονία και τη χάρη της ζωής.
2: Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η Εκκλησία επέτρεψε στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν ελεύθερα. Έτσι, κορυφαίοι αρχιτέκτονες και γλύπτες μεγαλούργησαν. Καφτσατζόγλου, Τσίλερ, Χαλεπάς, Σβιτσάρης, Καπράλος, Φιλιππότης, Μπόνανος, Τόπρος, Βαλσάμις και άλλοι πολλοί.
1: Γι' αυτό μπορεί κανείς να θαυμάσει μνημεία όλων των καλλιτεχνικών ρεμάτων, δηλαδή από πολύ κλασικά έως πολύ μοντέρνα, όπως το μνήμα με τον ζωδιακό κύκλο.
4: Έλαντε, ποιος να φανταζόταν το ζωδιακό κύκλο σε ένα κημητήριο?
0: Εγώ πάντως το δηλώνω, περισσότερο μου αρέσουν τα κλασικά γλυπτά.
1: Επίσης, είναι εκατοντάδες οι προσωπικότητες που έχουν ταφεί εκεί.
5: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει πως η νεότερη ιστορία της χώρας ξετυλίγεται σελίδα-σελίδα στο πρώτο κημητήριο. Επιστήμονες, στρατιωτικοί, πολιτικοί, οπλαρχηγοί της Επανάστασης, αγωνιστές, καλλιτέχνες, εθνικοί ευεργέτες, εκπρόσωποι του εκκλησιαστικού χώρου και των γραμμάτων.
1: Σωστά, το κημητήριο μας μαθαίνει ιστορία.
4: Στο περίπατό μας σταθήκαμε πρώτα-πρώτα στο περίφημο γλυπτό «Η μάνα της κατοχής» του Κώστα Βαλσάμι. Πολύ συγκινητικό, μας θύμισε τον πίνακα «Η σφαγή της Χίου» του Ντελακρουά, αλλά και το ποίημα του Παναγιώτη Γκάσκα.
0: Όχι, δεν πέθανα διαβάτη. Κι ασκήτω με νεκρή σε αυτό το πέτρινο κρεβάτι. Τιμή και δόξα στον τεχνίτη που με τη θεία του σμίλη. Πνοή μου ξαναφύσκησε στα χείλη. Για να φωνάξω μέσα από τον τάφο. Με όσο κουράγιο μου έχει απομείνει. Αντισταθείτε. Φυλάξτε τα παιδιά σας από τον πόλεμο. Ειρήνη.
5: Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τα μνήματα του Γεώργιου Αβέροφ, του Ερίκου Σλίμαν, της Μαρίκας Κοτοπούλη, της οικογένειας Μερκούρη, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του Μιχαήλ Τοσίτσα, του Κωνσταντίνου Κανάρη, του Αδαμάντου Κοραή και της οικογένειας Παφάρη.
2: Της οικογένειας Τρικούπη, της οικογένειας Γουλανδρή, του Δημήτριου Μπότσαρη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, του Ανδρέα Μιαούλη, του Εμμανουήλ Ξάνθου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Μιχάλη Τόμπρου, της Σοφίας Βέμπο, του Γιαννούλη Χαλεπά και του Μακρυγιάννη.
1: Και τόσες ακόμα προσωπικότητες που δεν προλάβαμε να δούμε.
0: Δεν σας παραξένεψε η ησυχία που επικρατεί εκεί? Βρίσκεται ακριβώς επάνω στη λεωφόρο Λίου Πόλος και δεν ακούς ούτε έναν ήχο από αυτοκίνητα.
1: Ναι, λόγω της πύκνωσης, λόγω της πυκνής βλάστησης, ο ήχος ανακλάται πάνω στις φυλοσχές και δεν εισβάλλει μέσα στο κημητήριο.
5: Εμένα μου φαίνεται ακόμα πίστευτο ότι πιο πολύ μοιάζει με μουσείο παρά νεκροταφείο.
2: Μα βέβαια, μήπως και εμείς ως τουρίστες δεν το επισκεφθήκαμε και πραγματικά μας εντυπωσίασε.
0: Εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η κοιμωμένη του Γιαννούλη Χαλεπά. Το γλυπτό αυτό χαρακτηρίζεται από φυσικότητα, λεπτομέρεια και χάρη. Η γαλήνη έκφραση του προσώπου της, οι μπούκλες των μαλλιών της, οι πτυχές του σεντονιού της, τα δάχτυλα που απαλά κρατούν το σταυρό στο στήθος της, όλα που πρινούν μια ηρεμία.
4: Η Κοιμωμένη δεν είναι απλώς ένα μνημείο. Είναι ένας ψήθυρος αιωνιότητας. Αποτυπώνει τη γαλήνια μορφή της νεαρής Σοφίας Αφεντάκη που έσβησε μόλις τα 18 της χρόνια. Ήταν κόρη εύπορης οικογένειας και πλάστηκε ένας μύθος γύρω από τον προώρο χαμό της. Ο νεαρός τότε καλλιτέχνης έδωσε τη ψυχή του σε αυτό το γλυπτό. Σαν το μάρμαρο να αναπνέει σιωπή και η ηρεμία της δείχνει σαν να μην παραδίνεται η ψυχή της στον δημιουργό, αλλά σε έναν βαθύ ύπνο.
2: Στο πρώτο κημητήριο η μορφή της αναπαύεται αιώνια, όχι με θλίψη αλλά με μια γλυκιά ηρεμία, σαν να κοιμάται για λίγο ακόμη, σαν να κρατά την ανάσα της ζωής της που χάθηκε νωρίς, μετατρέποντας τον πόνο σε ομορφιά και τη μνήμη σε αιώνια τρυφερότητα.
4: Τόσο οριστοτεχνικά τη δημιούργησε ο Χαλεπάς. Ο καλλιτέχνης που ακροβατούσε ανάμεσα στη παραφροσύνη και στο θρίαμβο, που καταξιώθηκε με την Κοιμωμένη και αποθεώθηκε με την απλότητα των μορφών κατά τη δεύτερη περίοδό του.
0: Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς υπήρξε μια ψυχή εύθραυστη και ιδιοφυής που πάλεψε ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και στο σκοτάδι της δοκιμασίας. Η ζωή του σημαδεύτηκε από σιωπές, απομονώσεις και μια βαθιά εσωτερική μάχη. Μα η τέχνη του δεν έπαψε ποτέ να αναπνέει.
5: Συμφωνώ. Ήτανε σαν μέσα από το μάρμαρο να αναζητάει λύτρωση για τον ίδιο του τον εαυτό, για τον ίδιο του τον πόνο. Και τελικά, μέσα από την ταραγμένη του ζωή, γεννήθηκε ένα έργο τρυφερό και αιώνιο. Απόδειξη ότι η ομορφιά μπορεί να ανθίσει ακόμη και μέσα από την πιο βαθιά ανθρώπινη πληγή.
1: Τι λέτε, θα θέλατε να επισκεφτείτε ξανά το πρώτο κημητήριο?
2: Οπωσδήποτε.
4: Μόνο αν πάμε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.
5: Αφού αναφέραμε τι είδαμε στο πρώτο κημητήριο, θα ήθελα να ρωτήσω τις μαθήτριές μου τι τους εντυπωσίασε περισσότερο.
2: Με εντυπωσίασε ότι είχε πάρα πολύ βλάσεις. Δεν ακούγεις τίποτα από την λεωφόρο Ηλιουπόλεως.
4: Εμένα, αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν αυτή η γαλήνη που απόπνεε. Ήταν πραγματικά ένας χώρος ιερός, αλλά ταυτόχρονα και πανέμορφος. Επίσης, πάρα πολύ ωραία ήταν τα εντυπωσιακά και μεγάλα μνήματα όλων των σπουδαίων προσωπικότητων.
0: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ότι άφησαν τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν ελεύθερα.
1: Εμένα, αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν το πόσο περιποιημένο και καθαρό ήταν.
5: Εμένα αυτό που μου έμεινε ήταν ότι όλα τα γλυπτά είχαν πάρα πολλές λεπτομέρειες και μπορούσε να τις δεις με γυμνό μάτι. Πάντως εγώ πίστευα πως όταν μας είπε η κυρία μας ότι θα πάμε στο κημητήριο, ότι δεν θα δούμε κάτι τόσο εντυπωσιακό. Αλλά μόλις φτάσαμε στο κημητήριο, όλα τα γάλματα και τα μνημεία ήταν πανέμορφα και σε κάθε ένα στενό έβλεπες και κάτι καλύτερο.
2: Εγώ όταν μας είπε η κυρία μας ότι θα πηγαίναμε στο πρώτο κημητήριο, παραξενεύτηκα και νόμιζα ότι θα ήταν βαρετό. Αλλά με το που πήγαμε, εντυπωσιάστηκα από όλα τα γάλματα που είχε και όπου και να περπατούσες υπήρχαν υπέροχα μνημεία.
4: Εγώ απλά πίστευα ότι θα είναι ένα απλό κημητήριο με τους τάφους και μερικά φυτά. Όμως όταν πήγαμε εκεί πέρα ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είχα φανταστεί. Όμως με έναν υπέροχο τρόπο.
1: Εγώ όταν μας ανακοίνωσε η κυρία μας ότι θα πάμε στο πρώτο κημητήριο, η αντίδρασή μου ήταν βαρετή. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κημητήριο και ξεχωριστό.
0: Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν μας είπε η κυρία μας ότι θα πάμε στο πρώτο κημητήριο ήταν ότι θα δούμε τάφους και ότι δεν θα ήταν και κάτι το εντυπωσιακό και το ενδιαφέρον. Επίσης, τη θεώρησα και λίγο τρελή που μας είπε ότι θα πηγαίναμε στο πρώτο κημητήριο. Αλλά όταν μπήκα μέσα, εντυπωσιάστηκα από όλα αυτά που είδα. Ήταν μια εμπειρία, νομίζω, μοναδική.
5: Είχε πάρα πολλούς τάφους που ήταν οικογενειακοί, ήταν σαν σπιτάκια, σαν εκκλησίτσες που είχαν μέσα μια οικογένεια που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Εγώ όταν γύρισα στο σπίτι μου θέλησα να μάθω περισσότερα πράγματα και πληροφορίες των ανθρώπων που είδαμε τους τάφους.
0: Ορίστε, το κημητήριο μας μαθαίνει ιστορία και πάλι.
4: Και μια τελευταία ερώτηση πριν φύγουμε. Ποια θα θέλετε να είναι η επόμενή μας εκδρομή?
2: Θα ήθελα να πάμε για το καλοκαίρι σε Τσουλήθρες και να έχει και μια πισίνα και να έχει πάρα πολλά φαγωτά.
5: Εγώ θα ήθελα να πάμε σε πολλά μουσεία.
0: Εγώ θα ήθελα να επισκεφτούμε ξανά το πρώτο κημητήριο, μιας και δεν τα είδαμε όλα.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να πάμε πάλι σε μια εκδρομή πολιτισμού. Θα ήθελα να πάμε σε μια πιο διασκεδαστική εκδρομή, μιας και που πλησιάζει το καλοκαίρι.
4: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά πιστεύω θα είχε πολύ πλάκα και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν πηγαίναμε όλη η τάξη για bowling. Θα ήταν, νομίζω, ό,τι καλύτερο.
5: Ναι, αλλά θα γινόταν χαμός. Πάντως είναι ωραίο να τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Και τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Αυτά από Εμάς ήμουν ο Γιάννης.
0: Εγώ ήμουν η Ελπίδα.
4: Εγώ ήμουν η Ελευθερία.
2: Εγώ ήμουν η Ναταλία.
4: Και εγώ ήμουν η Ανδρονίκη. Από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού του 93ου Σχολείου Αθηνών. Καλό μεσημέρι και καλές διακοπές σε όλους.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με την τροχέα να παραμένει επιποδός για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Ο Δημήτρης Πέρος, η τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, από νωρίς το πρωί, θα λέγαμε, είναι σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε και χθες το απόγευμα. Σε λογικά επίπεδα, θα λέγαμε, Ελένη, έχουμε δυσκολίες εντός του αστικού ιστού. Στις εθνικές οδούς η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 μετά το μεσημέρι, είχαμε σε εφαρμογή και τα έκτακτα μέτρα της τροχέας, με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας, από τις 6 χθες το πρωί μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί, στις 24 ώρες δηλαδή, από τα δύο εθνικά δίκτυα πέρασαν περισσότερες από 90.000 αυτοκίνητα, και συγκεκριμένα 51.400 αυτοκίνητα πέρασαν από το διόδια της Ελευσίνας, στην Αθηνών Κορίνθου, και 38.700 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια Αφιδνών, στην Αθηνών Λαμίας. Αυτή την ώρα, να πούμε, λένε ότι θα δυσκολευτούν οι οδηγοί όσοι κινούνται στην άνοδο του Κηφισού για την έξοδο στην Αθηνών Λαμίας, και στο ρεύμα εξόδου είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι Χαϊδαρίου και ανατμήματα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρ. Έχουμε και ανατμήματα και μποτιλιάρισμα. Στα διόδια των Αφιδνών και της Ελευσίνας η διάλευση γίνεται ομελά, χωρίς καθυστερήσεις, και όσο περνάει η ώρα θα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η εικόνα, Ελένη. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια έκτακτα μέτρα. Βοηθάει πολύ και ο καιρός για να μετακινηθούν όσοι θέλουν να κινηθούν προς την περιφέρεια. Είναι βέβαια αυτό το κομμάτι το κόστος με την βενζίνη που είναι πολύ αυξημένη, και είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Θα δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η έξοδος του τριημέρου. Για την ώρα, σύμφωνα με τα τροχεία, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, με το αντίστοιχο τριήμερο το περσινό. Και τώρα η τροχεία επικεντρώνεται όσον αφορά την μεγάλη επιστροφή της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος το απόγευμα, όπου εκεί θα επικεντρωθούν και τα έκτακτα μέτρα της τροχέας από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, με απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στις εισόδους πλέον των εθνικών οδών. Τη Δευτέρα ίσως να είναι πιο δύσκολα, Ελένη, τα πράγματα, διότι όλοι αυτοί που φεύγουν σταδιακά αυτές τις από χθες και σήμερα θα επιστρέψουν μαζικά, θα λέγαμε, το απόγευμα της Δευτέρας, όπου εκεί ίσως έχουμε κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου μια γνωστή εικόνα, έτσι, με χαμηλές ταχύτητες και ουρές στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου. Είναι σε επιφυλακή η τροχεία. Υπάρχουν κλιμάκια σε σημεία όπου είναι πιο επικίνδυνα για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Γίνονται και έλεγχοι όσον αφορά την κίνηση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης που δεν επιτρέπεται αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Και αλκοτέστ. Τα όρια ταχύτητας τα προσέχουμε πάντα. Φοράμε ζώνη ασφαλείας και κράνος για τους μοτοσυκλετιστές, και δεν μιλάμε και στο κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούμε. Και βέβαια δεν οδηγούμε υπό την επηρέα αν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ.
1: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Πολύ αυξημένη από το πρωί η κίνηση και στα λιμάνια του Πειραιά, όπως και στη Ραφίνα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Νεκτάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Παρότι αυξημένη από το πρωί η κίνηση και στα τρία λιμάνια της Αττικής, Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο, τα προβλήματα που ανέφερε ο Δημήτρης δεν υπάρχουν στα λιμάνια. Όλα φεύγουν κανονικώς, με πληρότητες που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 90%. Για το τριήμερο, δηλαδή σήμερα, αύριο και την Δευτέρα, το Υπουργείο έχει προγραμματίσει 125 δρομολόγια για τα μεγάλα νησιά και άλλα 100 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κυκλοφορία, το πρόγραμμα των πλοίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη έξοδος, καθώς υπολογίζεται ότι μέχρι και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μαζική κίνηση και τα τρία λιμάνια της Αττικής. Από το πρωί το λιμενικό αλλά και η τροχέα βρίσκονται επιποδός, προκειμένου να διευκολύνουν στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια όσους πρόκειται να διεκπεραιωθούν για κάποιον προβλήτα. Οι λιμενικοί, προκειμένου να δουν, να βοηθήσουν στην ομαλή φόρτωση και στην ομαλή διεξαγωγή των απόπλου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπολογίζεται ότι μόνο από χθες πρέπει να έφυγαν από το λεκανοπέδιο πάνω από 30.000 άτομα, και οι λιμενικοί είναι από το απόγευμα χτες θεωρούν ότι υπάρχει σε κορύφωση η έξοδος, παρότι υπάρχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις που έγινε ανασταλτικός παράγοντας για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν για το τεραήμερο. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή, καλό είναι όσοι πρόκειται να φύγουν, δεν έχουν προγραμματίσει ακόμη και θέλουν να φύγουν, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το εισιτήριο της επιστροφής. Είναι πολλά τα προδρομολόγια τα οποία έχουν προγραμματιστεί. Παρ' όλα αυτά, μπορεί για κάποια νησιά, κυρίως των Κυκλάδων και Θεσσαλονικού, να υπάρχει πρόβλημα στην επιστροφή τους, καθώς τα νησιά αυτά σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των εκδρομών της εξόδου αυτού του τετραημέρου.
1: Μάλιστα. Ελένη. Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Νεκτάρη Ανδριόπουλε. Το μπάσκετος φιλοσοφίας ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης ήταν ο κεντρικός άξονας του θέματος των Πανελλαδικών στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στο λογοτεχνικό μέρος, οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ποίημα «Ζωγραφίζω» της Μαρίας Σκουρολιάκου. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athena984.gr, από τα φροντιστήρια που κάμει σας. Σε θρίλερ εξελίσσονται για άλλη μια φορά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο έληξε χωρίς τελική απόφαση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις. Ο Βαγγέλης Σαρακινός, δίπλα μου εδώ στο στούντιο, για ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους, Ελένη. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ακόμη και σε περιοχές βορειότερα του ποταμού Λιτάνη, όπου απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, το πρωί οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλές πόλεις στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν 7 κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς εξαπέλυσε επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολά. Αυτό ως απάντηση επιθέσεων με ρουκέτες από το Λίβανο που είχε δεχτεί νωρίτερα το Βόρειο Ισραήλ. Η Χεζμπολά επιβεβαίωσε αυτή την επίθεση, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα, ότι στοχοθέτησε και την αεροπορική βάση Μερών στο Βόρειο Ισραήλ. Η πολεμική αναμέτρηση στον Λίβανο, όπως είναι αναμενόμενο, κρατά σε τροχιά κλιμάκωσης την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη ζητά από την πρώτη στιγμή έναρξης των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λίβανο. Ακόμη και χθες όμως, στις δηλώσεις, στις διαρροές ουσιαστικά που είχαμε σχετικά με την πιθανή συμφωνία, οι θέσεις των δύο πλευρών ήταν αντικρουόμενες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το αγκάθι σε ό,τι αφορά μια πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουν οι διαφορές τόσο στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και της αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Λίγο πριν την σύσκεψη χθες στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε 6 βασικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η απομάκρυνση και η καταστροφή σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του εμπλωτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν. Αυτό δεν το δέχεται η Τεχεράνη. Παραλλήλως, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλειε μέχρι νεοτέρας κάθε αποδέσμευση κεφαλαίων που ζητά το. Ωστόσο, το Ιράν. Δεν έχουμε συμφωνία, λένε και οι δύο πλευρές. Ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχθεί συμφωνία μόνο αν είναι συμφέρουσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το ίδιο επανέλαβε και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τη Σιγκαπούρη, όπου βρίσκεται. Η απάντηση της Τεχεράνης σαφέστατα ήταν αιχμηρή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαέι, τόνισε ότι το Ιράν έχει απορρίψει εδώ και 47 χρόνια τη γλώσσα του πρέπει, σαφής αναφορά στην αλλαγή καθεστώτος το 1979, η οποία είχε στοιχήσει τότε στους Αμερικανούς. Ακολούθησε δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία, επισημένοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο για ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, και ένας από τους συμβούλους του ανώτατου ομιλήματα του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, του Μόσταμπα Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και ότι επιδιώκει άλλους στόχους.
1: Στην αδυναμία διατύπωσης μιας πρότασης που θα εμφανίζει εν δυνάμει νικήτριες και τις δύο πλευρές, απέδωσε ο πολιτικός επιστήμονας και διαστρονολόγος Θεόδωρος Τσίγκας την καθυστέρηση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, ο κύριος Τσίγκας τόνισε ότι ιδιαίτερα για τον Αμερικανό πρόεδρο το ζήτημα είναι σημαντικό, καθώς πάνω στην απειλή από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στήριξε όλη την επιχειρηματολογία της επίθεσης.
5: Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα τις τελευταίες ειδικά μέρες, λέξη προς λέξη, παράγραφο προς παράγραφο, να διαμορφωθεί ένα κείμενο μιας καταρχήν συμφωνίας που να έχει μια εσωτερική ισορροπία, δηλαδή οι δύο πλευρές
6: να μπορούν να την πουλήσουν στο εσωτερικό.
5: Ακριβώς. Να βλέπουν κάποια αιτήματά τους να διατυπώνονται, κάποιες προσδοκίες τους, κάποιοι όροι τους, και ταυτοχρόνως να μην φαίνονται ότι είναι ιτημένες. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Όμως εγώ βλέπω ότι γίνεται μια δουλειά, μια προσπάθεια. Το βασικό στοιχείο που καταλαβαίνω ότι υπάρχει από αυτά που ξέρουμε σε σχέση με τον Τραμπ είναι ότι φαίνεται ότι σε αυτό που έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα δεν υπάρχει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να σταθεί ο Τραμπ χωρίς μια τέτοια αναφορά, διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η προσπάθεια που κάνουν είναι να υπάρχει μια αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που να δείχνει, ας πούμε, μια κατεύθυνση, γι' αυτό μιλάμε και μια καταρχήν συμφωνία, η οποία μετά διατύπωση θα παραπέμπει σε νέες διαπραγματεύσεις τουλάχιστον δύο μηνών μετά για την συζήτηση των επιμέρους πολλών δύσκολων τεχνικών λεπτομεριών που έχει το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Αλλά χωρίς αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να λέει μόνο για τα στενά του Ορμούζ, γιατί όπως ξέρετε και τα στενά του Ορμούζ πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά.
1: Βαγγέλη Σαρακινέ, τι νεότερο έχουμε και από αυτό το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης?
4: Είναι πρωτοφανές και προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους επιστήμονες όσο και στις αρχές, πρώτον για την αντιμετώπιση τους και κατά δεύτερον λόγο γιατί φοβούνται μια δεύτερη ενεργειακή κρίση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Έχουμε πραγματικά θερμοκρασίες οι οποίες ήταν άγνωστες για την Ευρώπη, ειδικά αυτή την εποχή. Στην Βρετανία, για παράδειγμα, όπου οι θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών θεωρούνται σπάνιες ακόμα και το καλοκαίρι, ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στους κήπους του Κιου στο Λονδίνο. Πρόκειται για, ουσιαστικά για κατάρριψη του ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Μάιο του 1922, Ελένη, 100 και πλέον έτη, και μάλιστα μία ημέρα αργότερα η θερμοκρασία έσπασε ακόμη και αυτό το ρεκόρ, φτάνοντας στους 35,1 βαθμούς. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Δεκάδες νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Συνολικά 7 θάνατοι συνδέονται ήδη με τον καύσωνα. 11 είναι οι θάνατοι στην Βρετανία. Το πλήττεται κυρίως το δυτικό κομμάτι της Ευρώπης, το οποίο, δηλαδή οι ακτές κοντά στον Ατλαντικό, οι οποίες παραδοσιακά είχαν, θα μπορούσαμε να πούμε, τη δροσιά του ωκεανού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό απασχολεί την επιστημονική κοινότητα για το γιατί συμβαίνει αυτή την περίοδο. Η Ισπανία πλήττεται επίσης άμεσα με θερμοκρασίες στην Ανδαλουσία και την Εξτρεμαδούρα οι οποίες ξεπερνούν τους 37 και 39 βαθμούς, ενώ τοπικά έχουν φτάσει και τους 40. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Ιταλία με τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, το Τωρίνο και την Πολώνια να είναι σε κόκκινο συναγερμό. Η Πορτογαλία τέλος κατέγραψε και εκεί νέο ρεκόρ ζέστης για τον Μάιο με θερμοκρασία 40,3 βαθμών στην μόρα της Πορτογαλίας. Και εδώ έχουμε και πάλι έχουμε ξεπέρασμα του προηγούμενου ρεκόρ, το οποίο ήταν το 2001. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Ευαγγέλη Σαρακινέ. Στην κλιματική αλλαγή αποδίδουν οι κλιματολόγοι την πρωτοφανή για την εποχή καύσωνα που έπληξε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συνδέοντας τα ακραία κύματα ζέστης με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, ομότιμος καθηγητής οικολογίας, διαχείρισης και πολιτικής περιβάλλοντος στο Μετσόβιο, Κίμων Χατζημπύρος, έθεσε ως επακόλουθο την αύξηση των πυρκαγιών και το πρόβλημα της λειψιδρίας που, όπως είπε, θα επανέλθει απειλητικά στην Αττική τον Σεπτέμβριο.
7: Φοβάμαι ότι αυτός ο καύσωνας που χτυπάει επί μέρες τώρα τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να μεταφερθεί ανατολικότερα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή και μέσα στον Ιούνιο ακόμα μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά βέβαια για τη χώρα μας, εκτός από τους καύσωνες που εν πάση περιπτώσει είμαστε κάπως προετοιμασμένοι για να τους αντιμετωπίζουμε, είναι οι δασικές πυρκαγιές οι οποίες θα φουντώσουν και φέτος όπως κάθε χρόνο, και φοβάμαι ότι η προετοιμασία που γίνεται είναι ανεπαρκής, διότι εστιάζουμε στο πώς θα σβήσουμε τις φωτιές και όχι στο πώς θα τις προλάβουμε. Και βέβαια, για να πάω λίγο πιο μακριά, είναι η λειψιδρία η οποία είναι μόνιμο πρόβλημα, αλλά φοβάμαι ότι από το Σεπτέμβριο θα εκδηλωθεί και πάλι και δεν θα έχουμε καλή προοπτική ίδρυψη στην Αθήνα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τι προκαλεί την κλιματική αλλαγή. Έχει καταλήξει η επιστήμη ότι είναι τα αέρια θερμοκηπίου τα οποία εκπέμπουμε κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα όταν τα καίμε. Επομένως ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να καταργήσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο να γίνει άμεσα, πρέπει όμως να γίνει σταδιακά.
1: Οριστικά και αμετάκλητα με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου είναι ένοχοι οι καταδικαστέντες για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ωστόσο, οι ανώτατοι δικαστές άνοιξαν με την απόφασή τους και ένα παράθυρο προώρης αποφυλάκησης για τους καταδικαστέντες που βρίσκονται στη φυλακή με βάση απόφαση του εφετίου. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. 8 λοιπόν χρόνια, Ελένη, μετά από την τραγωδία με τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι και τους 102 νεκρούς, ο Άριος Πάγος ουσιαστικά με την απόφασή του, όπως είπες και εσύ, έθεσε τη δική του σφραγίδα στην οριστική και αμετάκλητη καταδίκη όσων κηρύχθηκαν ένοχοι με την απόφαση του τριμελούς εφετίου πριν από περίπου ένα χρόνο, όπου το δικαστήριο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα με πράξεις και κυρίως με παραλήψεις τους συνετέλεσαν στην επέλευση του τραγικού αυτού αποτελέσματος. Ωστόσο, οι ανώτατοι δικαστές έκαναν εν μέρη δεκτή την αίτηση αναίρεσης που έχουν καταθέσει καταδικαστέντες, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται στη φυλακή και εκτείουν την ποινή τους, και αναφερόμαστε σε πρώην στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, γυρίζοντας πίσω την υπόθεση στο εφετείο της Αθήνας, προκειμένου να θρηθεί το ζήτημα της αναγνώρισης ελαφρυντικού και συγκεκριμένα του σύνομου βίου, κάτι που εάν γίνει, όπως εκτιμούν νομικοί, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πρόωρη αποφυλάκηση τους ήδη καταδικαστέντες. Να θυμίσουμε ότι η απόφαση αφορά τον τότε αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον τότε υπαρχηγό και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, να σου πω ότι προκάλεσε από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων και των εγκαυματιών την αντίδρασή τους, λέγοντας ότι οι χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση συγγενών των θυμάτων και των εγκαυματιών, την αντίδρασή τους, λέγοντας ότι οι χαρακτηριστικά

0: αυτή που αφορά τους εντευματίες. Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται η απολογία των υπόλοιπων 10 κατηγορούμενων, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Ο αστυνομικός εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Για το δημογραφικό πρόβλημα μίλησε στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βύρων Κοτσαμάνης. Εξήγησε γιατί είναι σχεδόν ανέφικτη η επαναφορά των γεννήσεων στα επίπεδα του 2011-2020, χαρακτηρίζοντας ωστόσο εφικτή την επιβράδυνση αυτής της μείωσης και την προοδευτική αύξηση των γεννήσεων, αν υπάρξουν μια σειρά από μέτρα πολιτικής.
2: Οι γεννήσεις θα συνεχίσουν να είναι λιγότερες από τους θανάτους και τα επόμενα 30 με 40 με 50 χρόνια. Φέτος, το 2025 μάλλον, θα έχουμε σχεδόν λίγο λιγότερο από 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Επομένως, η αλλαγή αυτή, δηλαδή τη γιγαρία αυτή, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ θετική τα επόμενα 40 με 50 χρόνια. Επομένως, θα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα πολιτικής ώστε τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Με αποτέλεσμα, αν αυτό γίνει και αν μειώσουμε επίσης και το πλήθος, αν επιβραδύνουμε μάλλον τη μείωση πλήθους των ατόμων που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, αυτό απαιτεί θετικά μεταναστευτικά ισοζύγια. Θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι μετά από κάποιες δεκαετίες το άνοιγμα αυτό ανάμεσα στους γεννήσεις και τους θανάτους θα είναι μικρότερο. Οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται το 1980, συμφωνούμε, δεν μειώθηκαν από χθες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έχουμε φέτος 65.000, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επομένως, όταν μειώνονται οι γεννήσεις, τι σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται μετά το 1980 και έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά είναι όλο και λιγότερο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ. Όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Επιπλέον οργανώνει ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Όλες οι λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athena984.gr. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η νικοτίνη δείχνει να επιστρέφει δυναμικά στη ζωή των νέων μέσα από νέες καπνιστικές συνήθειες που εμφανίζονται με ηλεκτρονικά τσιγάρα, προϊόντα τμίσματος ή θερμενόμενο καπνό. Στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη μίλησε η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων, Μάτα Τσίκρικα.
3: Τα νέα καπνικά προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται μόνο από καπνιστές, αλλά απευθύνονται και σε μια γενιά μη καπνιστών. Και το μήνυμά μας το κεντρικό είναι: αποκαλύπτοντας την ελκυστικότητα και αντιμετωπίζοντας την νοικοτήνη και την εξάρτηση. Σε καμία περίπτωση, μέχρι στιγμής, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν μπορεί το αφήγημα της μειωμένης βλάβης να γίνει αποδεκτό, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν βλάβες σε σύγκριση με το παραδοσιακό τσιγάρο. Οι βλάβες είναι υπαρκτές, καταγράφονται, δεν ξέρουμε το επόμενο. Ένα έτη τι θα παρουσιάσουν. Γνωρίζουμε για καταστρεφικά νοσήματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή επίδραση στον πνεύμονα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα από πέρσι το καλοκαίρι στη χώρα μας κατακλείστηκε η αγορά από τα σακουλάκια ή τους φασκελίσκους νικοτίνης. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή κάποια από αυτά χρησιμοποιούν.

0: χρησιμοποιούν τους φακελίσκους αυτούς, τα σακουλάκια, στα πλαίσια μιας τεχνητής εγρήγορσης για διάβασμα, επειδή είμαστε σε περίοδο εξετάσεων, έτσι ώστε να αποφύγουν το αίσθημα της υπνηλίας. Πολύ εθιστικά, πολύ επικίνδυνα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τρόπιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί απόγευμα, καθώς η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 7. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. 34 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς στη σέντρα της Σαββατιάτικης Sport City. Τελευταίο Σάββατο του Μάη. Στην αφετηρία ενός υπέροχου τριήμερου. Και ακριβώς τον επίλογο της ποδοσφαιρικής σεζόν, καθώς το απόγευμα στη Βουδαπέστη έχουμε τον τελικό των τελικών. Βραδιά για τον επόμενο πρωταθλητή Ευρώπης. Με Παρίσι Ζερμέν από τη μια και Άρσεναλ από την άλλη. Και με μια πολύ ενδιαφέρουσα μετατόπιση χρονική, καθώς η σέντρα είναι στις 7. Και δεν νομίζω ότι σκέφτηκε κανείς ότι, ρε παιδί μου, έλα να δούμε το πώς είναι ο τελικός κατά το φως της ημέρας. Κάτι παραπάνω σημαίνει. Στο μεταξύ είναι το πρώτο Σάββατο που βρίσκεται τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ πρωταθλητή Ευρώπης. Το ίδιο Σάββατο που σε λίγη ώρα βάζει τον Παναθηναϊκό δίχως τον Κώστας Λούκα σε διαδικασία Game 2 στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και από τέλος πάντων παράπονο δεν έχουμε. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι άνοιξε έτσι και ο σάκος με τις μεταγραφές. Και ότι πλέον έχουμε και τέτοιου τύπου νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φίλος μου ο Πάνος Αργύρης. Στην αρχή συνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, είμαι ο Διονύσης Δελής.

Σε εκείνο το ιδιαίτερο μεταβατικό σημείο, λοιπόν, στον επίλογο της φετινής αγωνιστικής σεζόν, με κάτι τελευταία να απομένουν, μεγάλα βεβαίως, αν σκεφτεί κανείς ότι απόψε είναι ο τελικός του Champions League και βέβαια ότι στα δικά μας έρχονται οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ και την ίδια στιγμή με εκείνη την ωραία προσμονή, γιατί δεν είμαστε μακριά, σε καμιά 15 μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα ένα Μουντιάλ γίγαντας με 48 ομάδες και καμιά 40 μέρες διαρκεία. Παγκόσμιο κύπελλο σε τρεις διαφορετικές χώρες με ένα νέο φορμάτ το οποίο, αν μη τι άλλο, θα μας κρατήσει έτσι σε αγωνιστική δράση μέχρι τα μέσα του Ιούλη. Κάτι σε 17-18 Ιούλη είναι ο τελικός. Κάμια εβδομάδα δηλαδή πριν ξεκινήσουν την αγωνιστική δράση οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Έχουμε στο δεύτερο προκριματικό γύρο και τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Άρα είναι αυτό που λέμε, παράπονο κανένα. Θα το πάρουμε σερί, θα φύγουμε από τη μια σεζόν και θα βρεθούμε στην επόμενη χωρίς να το καταλάβουμε. Εδώ και λίγη ώρα, κυρίαρχο θέμα, είναι μια αποκάλυψη του Ιταλού δημοσιογράφου, του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έπιασαν οι ευχές όλων μας. Ο Άρνε Σλότ λέει, ακολουθεί πλέον διαφορετικούς δρόμους με τη Λίβερπουλ. Απολύεται, απολύθηκε, θα απολυθεί, κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, στο 27. Πέρασε ολόκληρη σεζόν με τεράστια υπομονή από τους Reds, σε σημείο που να λες ότι μπράβο τους, παιδί μου, πώς τα κατάφεραν και δεν έχασαν κάποια στιγμή την ψυχραιμία τους. Θυμίζω ότι πέρσι ο Σλότ κέρδισε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, φέτος η Λίβερπουλ τερμάτισε πέμπτη, κυρίως όμως το έκανε μέσα από 700 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Ο Ρωμάνο λοιπόν λέει ότι τελείωσε, αυτό ήταν και κάπου εδώ έχει αρχίσει και δημιουργείται έτσι ένα, πώς να το πω, μια παραφιλολογία για τον επόμενο. Ζούμε ούτως ή άλλως την εποχή των Βάσκων στο ποδόσφαιρο και πραγματικά πιθανότατα είναι η καλύτερη σχολή όλων αυτόν τον καιρό. Έκανε καταπληκτική χρονιά ο Άντωνι Ραολά με την Μπόρνμουθ. Έχει συμπληρώσει πλέον εκεί μια τριετία. Έχει ακουστεί το όνομά του για πολλούς, είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή έπαιξε για τη Manchester United πριν αποφασίσει ότι θα κρατήσει τον Κάρικ. Φαίνεται ότι ο Ραολά είναι το πρώτο φαβορί.

Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι όλοι οι βάσκοι προπονητές έχουν έναν ατζέντη. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο, Ινιάκη Μπανιέθ, τον γνωρίζουμε στα μέρη μας από την εποχή που ήταν εδώ ο Ερνέστο Βαλβέρδε για τον Ολυμπιακό. Τον ίδιο έχει και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την περασμένη Παρασκευή στη σύσκεψη κορυφής που είχαν οι Ερυθρόλευκοι, προπονητής πρόεδρος ήταν εκεί ο Ιμπάνιεθ. Δικός του είναι και ο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιακάνο, ο κεντρικός χάφ, ο οποίος αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι πολύ πολύ πιθανό να είναι η πρώτη μεταγραφή καλοκαιρινή του Ολυμπιακού. Ο Ιμπάνιεθ λοιπόν πήγε τον Τζάμπι Αλόνσο πριν από λίγες ημέρες στην Τσέλσι. Μπορεί σύντομα να έχει και τον Ιραολά στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Για να είμαι δίκαιος πάντως, υπάρχει άλλη μια ιστορία η οποία κατά καιρούς μέσα στη σεζόν ακούστηκε χωρίς να μπορεί να την επιβεβαιώσει κάποιος. Και σχετίζονταν με την επόμενη μέρα του Λουίζ Ενρίκε, πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρή. Θέλει απόψε να κάνει back to back, κάτι που τον 21ο αιώνα έχει κάνει μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκλονιστικά πετυχημένος, έτσι δεν το συζητά κανείς για το πόσο καλά του έχουν πάει τα πράγματα στο Παρίσι. Θυμίζω ότι έχει κατακτήσει το Champions League και σαν προπονητής της Μπαρτσελόνα. Υπήρξε λοιπόν κάποια στιγμή μια φημολογία που έλεγε ότι η Λίβερπουλ δεν είναι ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει με το σλότ ή ότι δεν είναι ότι δεν θα κάνει την κίνησή της. Θα την κάνει όταν θα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του Λουίζ Ενρίκε. Βεβαίως έχει πολλά χρόνια συμβολέο συγκεκριμένο στο Παρίσι. Αλλά ας έχουμε κατά νου και αυτή την εναλλακτική. Ξαναλέω ότι όλα συνηγορούν ότι ο Ιραολά θα είναι ο επόμενος προπονητής μιας ομάδας η οποία αλλάζει στον πάγκο της κατά μέσο όρο σε αυτά τα 130 χρόνια ζωής κάθε 7-7,5 χρόνια ο προπονητής. Προηγούμενος Ισπανός, αν θυμάμαι καλά, που δύσκολα δεν θα θυμάμαι καλά, είναι εδώ ο δικός μας ο Ράφα Μπενίτεθ που μόλις έφυγε από τον Παναθηναϊκό.

Πηγαίνουμε μια από εδώ και μια από εκεί, μια σε ποδόσφαιρο και μια σε μπάσκετ. Γιατί έξυπνα νομίζω, παίζουν νωρίς και τα δύο μάτσα αυτά, τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών και αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που ξεκινά τώρα σε δύο λεπτάκια. Έχει τηλεοπτική μετάδοση από το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, την παλιά καλή ΕΡΤ2. 3:10 είναι το Τζάπολ στο Παλατάκι, στην Θεσσαλονίκη. Και 5:15 το παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στα Λιώσια. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι οι πράσινοι και οι ερυθρόλευκοι προηγούνται ήδη 1-0. Εάν καταφέρουν και κάνουν το 2-0 σήμερα και οι δυο τους, ξεκινούν οι τελικοί μεσοβδόμαδα στις 3 του Ιούνιου. Η δική του σύγκρουση στις 3 νίκες. Είναι εκεί με μπόλικη τοξικότητα. Είδαμε. Συνεχίζεται κανονικά σαν να μην έχει τελειώσει το Final Four. Είναι αυτό. Ανακοινώσεις, δηλώσεις. Μια χαρά ωραία περνάνε. Έτσι τους αρέσει, φαίνεται. Έτσι εξελίσσεται η συγκεκριμένη διαδικασία. Ο Κώστας Λούκας, που ουσιαστικά έκρινε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ήταν εκεί στην παράταση. Η πράσινη, κάθε άλλο παρά τον καλό τους εαυτό, συνάντησαν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι έπειτα από καιρό μπροστά στο κοινό τους. Κατάφεραν να νικήσουν τον ΠΑΟΚ στην παράταση. Ο Λούκας λοιπόν ήταν ο καλύτερος όλων, ο οποίος έχει επιστρέψει μόλις από αρθροσκόπηση, από μια επέμβαση. Κρίθηκε ότι δεν θα ήταν καλό να παίξει ένα δεύτερο έτσι συνεχόμενο παιχνίδι, άρα μένει εκτός σε μια διαδικασία που ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς απόντες. Γιατί είναι τραυματίας ο Καλαϊτζάκης, έχει ένα θεματάκι ο Ρογκαβόπουλος, είναι έξω ο Φαρίντ, είναι έξω ο Γκριγκόνης, είναι έξω ο Χουάντσο. Ο Γκριγκόνης και ο Χουάντσο έξω από την εξάδα των ξένων. Ήταν τέτοια η κόντρα προχθές στο πρώτο παιχνίδι που λες ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν μη τι άλλο είναι σε εκείνη την περίοδο που νιώθεις ότι μεγαλώνει, όλα του πάνε καλά, ότι θα μπορούσε να είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Και να δούμε σε δύο ώρες πώς ανταγωνιστική μπορεί να είναι και η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Η δική της αφετηρία, το Τζάμπολ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, είναι στις 5:15. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ξανά τον Εβάν Φουρνιέ, δεν έπαιξε ούτε στο πρώτο παιχνίδι. Δεν θα έχει τον Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος πιθανότατα προστατεύεται. Δεν θα έχει και τον Τάιλερ Ντόρση. Ο Ντόρση αποχώρησε κάποια στιγμή από το πρώτο ημιτελικό. Φάνηκε να έχει κάτι, ένα θεματάκι. Στην συνέντευξη τύπου ο Μπαρτζόκας είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι κάτι που το ξέρουμε, ας πούμε. Δεν μου φάνηκε κάτι ιδιαίτερο. Τελικά έχει τενοντίτιδα και προφανώς προστατεύεται από το να παίξει ένα ακόμη παιχνίδι. Μένοντας στο μπάσκετ, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είναι και ένα κουβεντολόι που μοιάζει να έχει πάρει φωτιά. Τον έχουν ψήσει τον Σπανούλη, από τη μια ο Ρίτσαρντ Σιάο, από την άλλη ο αδερφικός του φίλος, general manager του Άρη, ο Νίκος Ζήσης. Λέγεται ότι του έχουν υποσχεθεί αφενός με συμμετοχή στο EuroCup, που η κατάκτησή του θα ανοίξει τον δρόμο για την EuroLeague, και την ίδια στιγμή ένα budget το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο του Άρη τα τελευταία 30 χρόνια. Μπάτζετ 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σπανούλης που έφυγε από την Μονακό, εκεί όπου προέκυψαν διάφορα οικονομικά προβλήματα, είναι στην αγορά. Φέρεται να έχει μια πρόταση και από τον Ερυθρό Αστέρα. Έχω την εντύπωση ότι όσοι παρατηρούν τη συγκεκριμένη αγορά σκέφτηκαν ότι λογικά περίμενε τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Η κατάκτηση της EuroLeague όμως από τις ερυθρόλευκες του Γιώργου Μπαρτζόκα, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνει ότι ο έμπειρος τεχνικός έχει και άλλα χρόνια μπροστά του. Άρα αν ο Σπανούλης είναι να δουλέψει στην Ελλάδα σε καλές έτσι συνθήκες, νομίζω ότι ο Άρης είναι μάλλον η καλύτερη για εκείνον περίπτωση. Έχει καταθέσει την πρότασή του, πιέζει λέει. Και ουσιαστικά τώρα περιμένει την απάντηση του Κιλμπίλ, Δευτέρα, Τρίτη, τέτοιο πράγμα. Θυμίζω ότι είναι και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός ο Σπανούλης. Λογικά, Δευτέρα, Τρίτη, το αργότερο Τετάρτη, ο Άρης θα έχει την απάντηση που ψάχνει. Με Άρη να θέλει να παίξει EuroCup και ΠΑΟΚ να θέλει να παίξει EuroCup, είναι η πρώτη φορά μετά από τότε, παλιά, μετά από τη τελευταία φορά μας συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 90, που μπορεί να έχουμε ζωντανή την κόντρα ΠΑΟΚ-Άρη. Ποιος ξέρει, μην είμαστε τυχεροί και δούμε για κανένα ευρωπαϊκό τελικό ανάμεσα στους δύο Θεσσαλονικείς.
με Δέλεαρ, την τρίτη ελληνική ομάδα στην κορυφαία διοργάνωση σε αυτή τη EuroLeague.

0: Και μιας και δυστυχώς αυτήν την εβδομάδα το μάθαμε της μετρητής ότι υπάρχει και η άλλη όψη του νομισματός. Διαβάζω τώρα μια είδηση με αφορμή του ΑΕΚ Ολυμπιακός που ξεκινάει στις 5 και 4 για τον Δημήτρη Φιόνη. Τους καλύτερους παίκτες Έλληνες της ΑΕΚ, έχασε τον πατέρα του χθες. Ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα, του γυρίζει όμως για να παίξει και η ΑΕΚ το δημοσιοποιεί. Υπάρχει μια ανάρτηση από τον Γιώργο Νικολάου, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΚΑΕΤ, και μιλήσαμε λέει όλοι μαζί του με πρώτο τον προπονητή για να πράξουμε το αυτονόητο, να τον πείσουμε ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα του και στα αδέρφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και τα γήινα. Ο ίδιος λέει από χθες μας έλεγε, μα πώς θα αφήσω την ομάδα μόνη, έχουμε αγώνα. Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας και τελικά θα είναι παρόν, λέει ο Γιώργος Νικολάου. Δημήτρης με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτίδευτο ιδεαλισμό που δεν γεννήθηκε στην ΑΕΚ αλλά ανδρώθηκε στην ΑΕΚ και αποτελεί ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας. Το παιδί που όλοι οι μπαμπάδες θα ήθελαν. Αρχηγός, όνομα και πράγμα, ξαναλέω, είναι μια εβδομάδα πολύ πολύ πολύ δύσκολη. Να σας πω την αλήθεια, ξεκίνησε από τον περασμένο Σαββατοκύριακο και τον Μάριο Οικονόμου. Τράκαρε με το μηχανάκι του στα Γιάννενα, εκεί μένει ο Μάριος, ο οποίος είναι μόλις 34 ετών. Σημαντική καριέρα και στον Παζιάννενα και στην ΑΕΚ και στο εξωτερικό έπαιξε αρκετά χρόνια. Είναι από τότε στην ενταλική στο νοσοκομείο και δίνει μια δύσκολη μάχη. Και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό που συνέβη μέσα εβδομάδα με έναν από τους χαρισματικότερους όλων των εποχών. Με έναν τύπο που όποιον και να ρωτήσεις θα σου πούν ότι ήταν τόσο καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν πρέπει να στέκεσαι γι' αυτό, γιατί απλούστατα ήταν ακόμη καλύτερος άνθρωπος. Και λες ήταν και σκέφτεσαι ότι ο Παρασκευάς Άντζας ήταν μόλις 49 και έφυγε σιωπηλά όπως το συνήθιζε, έτσι, μακριά από τα φώτα. Από μια ασθένεια η οποία φέρει το όνομα του Lou Gehrig, του ιστορικού αρχηγού των New York Knicks. Το New York Yankees, όχι Knicks. Και δυστυχώς οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει διεισδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στους αθλητές. Σε σημείο που να έχουν γίνει έρευνες, ειδικά στο ποδόσφαιρο, για ό,τι αφορά στις συγκρούσεις με το κεφάλι, για τις κεφαλιές. Ή για τον τρόπο συντήρησης στο χορτάρι, για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται. Κάποια στιγμή πριν από 10-12 χρόνια το θέμα της ALS έφτασε ως το Ευρωκοινοβούλιο. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια στην Ιταλία καταγραφής. Εκεί σημειώθηκε ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο. 5-1 η αντιστοιχία, λέει, σε πρώην ποδοσφαιριστές σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επίσης τους ποδοσφαιριστές εμφανίζεται, σε πρώην ποδοσφαιριστές εμφανίζεται στην 4η-5η δεκαετία της ζωής τους. Στους υπόλοιπους στην 6η-7η. Είναι η ίδια ασθένεια που μάθαμε μέσα από τον Steve Hawking. Παρασκευάς Άντζας τον περασμένο Αύγουστο είχε πάει μια βόλτα με τη μηχανή του. Του άρεσε, έκανε μοτοκρός εκεί πάνω από το μοναστηράκι της Δράμας, στο χωριό του. Ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν μπόρεσε να κλείσει τη μανέτα, το φρένο, με το χέρι του, ότι δεν είχε δύναμη. Τον έστειλε αυτό στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Μερικές εβδομάδες μετά μάθαινε ότι είναι κάτι το οποίο Δυστυχώς δεν είχε επιστροφή. Προσπάθησαν διάφοροι συμπαίκτες του να τον πείσουν, έγιναν κάποιες εξετάσεις, έφτασε το θέμα του στην Αγγλία. Ο Παρασκευάς δεν ήθελε, δεν γίνονταν όμως και τίποτα. Και κάπως έτσι χάσαμε ένα από τα καλύτερα παιδιά. Κωνσταντίνα Πλαστήρα, Δελτίο Ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το κόκκινο, η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της Ελευσίνας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Κτέλεως και το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Παραμένει αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους 7 χωριών στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, όπως ανέφερε, και σε απάντηση της παραβίασης της εκεχηρίας από το Ισραήλ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Το μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης ήταν ο κεντρικός άξονας του θέματος των πανελλαδικών στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Στο λογοτεχνικό μέρος, οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ποίημα «Ζωγραφίζω» της Μαρίας Κουρολιάκου. Σχολιασμός και απαντήσεις των θεμάτων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμίσας. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου, με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στη Βουδαπέστη Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984. Στους 98,3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
4: Τρεχάτε για να δείτε!
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου!
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε την κουβέντα για τον μέγαρο τελικό. Αφού πρώτα σας ενημερώσω ότι στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου θέλει καμιά 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στην Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Πάω Παναθηναϊκός είναι 27-15, Γιώργο Νικοκύρη. Καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Το άκουσες το σκορ? Το άκουσες. 27.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, με την εικόνα που είδαμε από τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο μάτς, που θα μπορούσε καλύτερα να έχει χάσει την έδρα του στο, από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, γενικά δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται μετά την αποκλεισμό από τη Βαλένθια να έχει, να είναι σε καθολική πτώση. Αλλά δεν ξέρεις, τώρα αυτό το άφημα είναι και περίεργο.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα, ξέρεις, γιατί λες ότι παιδί μου τώρα αυτή τι είναι, είναι μια ομάδα all star. Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός έχει 6-7 παιχταράδες. Πόσο μπορεί όμως ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα να σε αποσυνδέσει με τις πραγματικές ικανότητες? Παναθηναϊκός είναι σκιά του εαυτού του καιρό τώρα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό όμως. Είναι προφανέστατο ότι είναι και τα πολλά και σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται έχει η ομάδα με τον προπονητή, τους παίχτες. Γενικά δεν είμαστε μια ευχάριστη οικογένεια που έλεγε και η τελική ταινία. Και αυτό νομίζω ότι είναι αλήθεια πρόβλημα στην Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ούτε θα τον περάσει τον ΠΑΟΚ και θα πάει στον τελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά εκεί δεν ξέρεις τι θα παρουσιάσει και τι θα συναντήσει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ότι έχει μη τελικούς. Θα σου έλεγα την αλήθεια ότι το ίδιο σκέφτομαι και για τον Ολυμπιακό, γιατί και εκείνος θα πρέπει να διαχειριστεί τη μεγάλη χαρά του. Ο ένας έχει να διαχειριστεί την αποτυχία. Γιατί είναι αποτυχία? Έβαλε ένα μεγάλο στόχο μες στη σεζόν, να είναι εκεί, να είναι οικοδεσπότης στο Final Four της Αθήνας, στο γήπεδό του. Δεν ήταν εκεί. Ο άλλος θα πρέπει να συνετιστεί και να αφήσει πίσω το ότι κατάφερε να κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 13 χρόνια και να θυμηθεί ότι έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο ακόμη, δηλαδή την κατάκτηση του πρωτοαθλήματος. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε για μπάσκετ ούτως ή άλλως. Θα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας τελικούς για το σημερινό, για το απογευματινό. Θέλω να σου πω πρώτα απ' όλα, πώς σου φαίνεται το 7 το απόγευμα τελικό Champions League? Θυμάσαι τελικό να έχει γίνει μέρα?
1: Όχι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι. Νομίζω ότι 9-10 εκεί ήταν, 9-45 τα κλασικά τα περισσότερα χρόνια. Ήταν η κλασική ώρα του Champions League που μετά τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει αλλάξει. Mm.
0: Εγώ θυμάμαι μικρός πολύ τη φασαρία του Χέιζελ το 85. Δηλαδή η πρώτη μου εικόνα σε τελικό. Που ήταν βράδυ-βράδυ. Όχι, ήταν βράδυ-βράδυ, αυτό λέω. Δεν... Είναι πάρα πολλά τα χρόνια να γίνει μέρα,
1: ναι,
0: ο τελικός του Champions
1: League. Και 3-4 ώρες να γίνει τελικά. Πώς έκανε, 3
0: ναι,
1: ώρες μετά.
0: Θέλω να πω ότι γυρίζοντας πίσω, η πρώτη μου ανάμνηση είναι αυτή. Η φασαρία, ότι έγινε, θυμίζω ότι έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι εκείνο το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πρώτος τελικός, η πρώτη μνήμη είναι από εκεί. Πάντα ήταν νύχτα. Προφανώς δεν το κάνανε στην τύχη. Δεν το κάνουν γιατί σκεφτήκαν, έλα μωρέ, τα παιδιά που δουλεύουν στην τηλεόραση να τελειώσουν 2 ώρες νωρίτερα. Το κάνανε γιατί αυτό που λέγεται media rights, τα τηλεοπτικά και όχι μόνο δικαιώματα, είναι πλέον που δείχνουν το δρόμο και την επόμενη μέρα στον αθλητισμό. Νομίζω ότι θυμάσαι κάποια στιγμή που τα Μπαρτσελόνα Ρεάλ γινόντουσαν 1 ώρα το μεσημέρι.
1: Βέβαια, ναι. Μα δεν γίνονται τυχαία και στην Ισπανία, για παράδειγμα, και στην Αγγλία. Μπορεί να δει Liverpool Manchester 2,5 ώρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Βεβαίως, 2,5 ώρα είναι για μας.
0: Εκεί το κάνουν για άλλους λόγους. Εκεί λύσαν άλλα προβλήματα. Λύσαν τα προβλήματα που είχαν με τη βία, με το αλκοόλ. Εγώ λέω ότι είναι καθαρά μια απόφαση του να διευρύνουμε την βάση μας, τη fan base, δηλαδή να μπορούν και έξω από την Ευρώπη να δουν αυτό το τελικό σε μια ώρα πιο συμβατή. Αρχίζει
1: εγώ
0: πλέον και φλερτάρουν.
1: Ναι, πολύ νορμάλ αυτό που κάνουν και μακάρι να το διατηρήσουν. Γιατί δεν είναι ανάγκη να ανοιχτώσει, να πάμε λίγο πριν τα ξημερώματα για να παιχτεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. 7 η ώρα είναι μια χαρά ώρα, ειδικά αν γίνεται σε μια πόλη που δεν φλέγεται μέσα στο Μάιο από τη ζέστη. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ ζέστη που θα πέσει αυτή την περίοδο, που έχει ζέστη πάντως. Γενικά είναι καλός ο καιρός από ό,τι έβλεπα και στα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή είναι, παίζει ρόλο και που γίνεται ο τελικός, έτσι. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που 9 η ώρα, αν δεν έχουμε παράταση, θα ξέρουμε τον νέο ή τον ήδη πρωταθλητή Ευρώπης που ξαναπήρε την κούπα. Και νομίζω ότι θα το δούμε και πιο ευχάριστα και πιο χαλαρά. Εντάξει, τώρα δεν είναι ανάγκη να ανοιχτώσουμε. Βέβαια, σε κάποιες χώρες είναι νύχτα. Στην Αγγλία θα είναι νύχτα, είναι 9. Στην Αγγλία το 7 το δικό μας, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι μιας και εμέσως λόγω του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή, γιατί ήταν εκεί σε αυτό το περίφημο γεύμα το οποίο έγινε First Annual Exclusive, πώς το λέει, League Dinner, ήρθε στην επιφάνεια ένα μάζωμα, έτσι, μια μάζοξη, ένα think tank από το μέλλον, και επιβεβαίωσε ότι το ποδόσφαιρο βάζει κάποια πολύ λαμπερά μυαλά δίπλα του και ψάχνει να βρει πώς θα διευρύνει τα έσοδά του. Δηλαδή έγινε μια συνάντηση προχθές στην Βουδαπέστη που είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης τα δικαιώματα, τον AI, τη διαχείριση του fanpage, το πώς θα κάνουμε τις premium εμπειρίες των φιλάθλων ακόμη έτσι καλύτερες. Τι είναι όλα αυτά, λέγεται sports business. Είναι ένα πολύ ωραίο μονοπόλιο. Στην Αμερική το κάνουν χρόνια και έχουν φτάσει τα franchise εκεί να κοστίζουν δισεκατομμύρια. Δηλαδή το καλοκαίρι πουλήθηκαν οι Lakers 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκέψου ότι η μεγαλύτερη πώληση στο ποδόσφαιρο είναι η Chelsea, δεν έφτασε τα 4. Τώρα δηλαδή που υποχρεώθηκε στην πραγματικότητα ο Αμπραμόβιτς να την δώσει στον επόμενο. Το ότι ήρθαν οι Αμερικανοί, γιατί οι μισοί ιδιοκτήτες πλέον είναι Αμερικανοί. Δηλαδή ο Σταν Κρόνκε που είναι ο ιδιοκτήτης της Arsenal, ταυτόχρονα έχει και τους Denver Nuggets, το Jokic που πήρε το πρωτάθλημα πριν από 2 χρόνια στο NBA. Το ότι έχουν έρθει και οι Liverpool. Ο Χένρι, ο ιδιοκτήτης της, είναι που έχει τους Red Sox. Είναι η ομάδα του baseball της Βοστόνης. Το ότι έχουν έρθει αυτοί, το ότι έχουν βάλει, ξέρεις, το τρένο στις ράγες και ότι δημιουργούν μια κατάσταση του έλα να βελτιώσω τις παροχές, να βελτιώσω την εικόνα, να μεγαλώσω το έσοδο, έχει αλλάξει τη μοίρα του ποδοσφαίρου. Θυμάσαι εκεί κατά το 2000 να λέμε ότι η μεγάλη Ρεάλ δίνει με leasing το αθλητικό της κέντρο στο Δήμο της Μαδρίτης για να πάρει κάτι λεφτά για να μην διαλυθεί.
1: Ναι, που μέρα το ξαναπήρε του Τσάμπα.
0: Ναι, σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, οι Ισπανοί έχουν αυτό το περίφημο μοντέλο με το, πώς το λένε, με τα μέλη. Δεν έχουν μια διοίκηση, έναν ισχυρό ιδιοκτήτη, ας πούμε, κλπ. Σήμερα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει φτάσει να κοστολογείται 6-7 δισεκατομμύρια. Άλλαξε το πράγμα.
1: Okay, μιλάμε για ένα κολοσσό τώρα, έτσι.
0: Ναι, να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, όλα τα χρόνια μάθαμε ότι οι ελληνικές ομάδες, όταν ήρθε η ώρα να απολυθούν, ότι η επόμενη αγορά σαν χρέη. Δεν θα γίνει έτσι στα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι επόμενες πωλήσεις, ούτε νομίζω ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, τώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος αγοράσε χρέη. Η αλλαγή αυτή θα προκύψει συνολικά. Δεν θα αφορά μόνο τους έξω, θα αφορά και εδώ. Αρχίζει πλέον και καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτό που λέγεται sports business, αυτή η βιομηχανία, βαριά βιομηχανία, με πολύ μεγάλη οπαδική βάση, πάνω από 3-3,5 δισεκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, μπορούν να έχουν πολύ πολύ σημαντικά έσοδα, Γιώργο. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Και δεν τυχαίο ότι και το Μοντιάλ έγινε με 48 ομάδες.
1: Ναι, βέβαια δεν θα το χαρούμε και ιδιαίτερα αυτή τη φορά το Μοντιάλ. Με τις ώρες που παίζουν, η αλήθεια είναι ότι ή θα πρέπει να ξενυχτάμε ή θα πρέπει να ξενυχτάμε. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει λύση δηλαδή για να μπορεί να δει τα περισσότερα
0: παιχνίδια. Και εκεί ο στόχος αυτός όμως είναι. Δηλαδή το να ανοίξουμε καινούργιες αγορές, να προσθέσουμε κι άλλους, να μπορούν να είναι εκεί. Δηλαδή φαντάσου.
1: Είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, άρα ναι, είναι λογικό. Να, από τη στιγμή που πήγε το Μουντιάλ στην Αμερική, περιμένεις ότι οι ώρες δεν θα μας βολεύουν. Προσπαθούν λίγο στο πρόγραμμα, προσπαθήσανε λίγο να το βολέψουν λίγο για την Ευρώπη, κάποιοι αγώνες, ειδικά στα νοκάουτ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ζήσουμε παλιές εποχές που ξενυχτάγαμε για να δούμε τα παιχνίδια.
0: Ωραία είναι μόνο αυτά. Όλα ωραία είναι. Όλα
1: καλά. Ωραία είναι, αμαντέχεις, ωραία είναι.
0: Και ακόμα πιο ωραία είναι η ιστορία η απόψινή. Γιατί έχουμε δύο ομάδες οι οποίες φτάσαν στην επιτυχία από άλλο δρόμο. Η Paris Saint-Germain που ξόδεψε όλα τα λεφτά του κόσμου μέχρι να βρει αυτόν τον απίθανο τύπο, τον Πορτογάλο, τον Λουίς Κάμπος, τον αθλητικό της διευθυντή, να αφήσει πίσω τα Μέση, Ιμπραήμοβιτς, Ντι Μαρία, Νεϊμάρ, Μοντέλα και να πάρει τους καλύτερους νέους παίκτες της Ευρώπης και να φτιάξει αυτή την ομαδάρα η οποία βάζει 4, 5, 6, χαίρεσαι να τους βλέπεις. Και από την άλλη η Arsenal, η οποία πήγε από το δρόμο αυτό τον ανασταλτικό, το συνετό, το σοβαρό, του Αρτέτα, πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. και μπορεί να το συνδυάσει με την κατάκτηση του πρώτου της Champions League. Έχει να πάει ένα τελικό, έχει παίξει το 6 στο Παρίσι. 20 χρόνια μετά γύρισε.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι η Arsenal πήρε μετά από τόσα χρόνια πρωτάθλημα. Ο τελευταίο που είχε πάρει το 4 ήταν το αίτητο.
0: Το αίτητο του Wenger,
1: εκπληκτικό για την Premier League. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι θα ξανασυμβεί και ποτέ στα νέα δεδομένα του ποδοσφαίρου. Και πάει να πάρει αίτητο σαν και ο Λίγκε. Αν το πάρει η Arsenal, θα είναι, δεν έχει χάσει. Είναι εκεί και πρώτη μόνο με νίκε στην League Face. Και μετά προκρίθηκε με νίκε τη Σοβαλία, έφτασε ως τον τελικό.
0: Έπαιξε και με τον Ολυμπιακό, σου θυμίζω, στις πρώτες στροφές.
1: Δεύτερη αγωνιστική. Με πολύ καλή παρουσία από τον Ολυμπιακό. Με έναν γκολ νωρίς.
0: Έχασε στο τέλος, ναι, στο τέλος. Το
1: πάλι. Η Arsenal 2-0. Δεύτερη αγωνιστική. Με πολύ καλή παρουσία από τον Ολυμπιακό. Με έναν γκολ νωρίς.
0: Έχασε στο τέλος, ναι, στο τέλος. Το πάλι.
1: Η Arsenal 2-0.

0: καλή της βραδιά που συνθίζεται να βρίσκει με την καλή της βραδιά, δύσκολα τη σταματάει κάποιος. Αν η Άρσεναλ να καταφέρει να κόψει ρυθμό, να μην την αφήσει να πατήσει γκάζι, να μην την αναγκάσει να τρέξει σε ρυθμούς που δεν νομίζω μπορεί να τα απεξέλθει απέναντι στην παριζιάνικη ομάδα, θα έχει σοβαρές ελπίδες. Και είναι σημαντικό επίσης ότι ως πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει φύγει από πάνω της το loser που έχει η Arsenal, που τόσα χρόνια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, έφτανε στην πηγή και δεν έπαιρνε τίποτα. Σου θυμίζω ότι μέχρι να πάρει το πρωτάθλημα έχασε το Carabao Cup από το τελικό από τη City. Αποκλείστηκε στους 8 του κύπελλο από την Southampton τέταρτη κατηγορία. Δηλαδή άρχισε και έχανε τον ένα και μετά τον άλλον και μαζί υπήρχε και ένα άγχος. Κάποια στιγμή την έφτιασε η City στη βαθμολογία όταν την κέρδισε 5-6 αγωνιστικές πριν το τέλος. Μετά από 12 βαθμούς διαφορά που είχε η Arsenal. Και εκεί ξέρεις που ήταν το άγχος να το χάσει και αυτό το πρωτάθλημα. Τελικά το πήρε και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο της όπλο. Γιατί δεν έχει την τεράστια πίεση που πρέπει απόψε η Arsenal. Απ' την άλλη, Παρί μπορεί να κάνει κάτι που το βλέπουμε σπάνια. Δεν το έχουμε ξαναδεί εκτός από τη Real, που η Real είναι εκτός συναγωνισμού. Είναι όμως το Champions League με τα 15 που έχει πάρει. Δεν μπαίνει σε λογική με τον υπολείπων ομάδων. Δεν θα έχει ξαναγίνει ρεπετησιόν δεύτερη σεζόν.
1: Στον 21ο αιώνα έχει να συμβεί από Van Basten και Γκούλιντ και Μίλαν.
0: Δημιουργήθηκε το Champions League όταν μετενομάστηκε από Κύπρο από το Αθηνικό.
1: Σωστά.
0: Δεν έχει γίνει. Μόνο η Real το έχει κάνει. Mm-hmm. 13 σερί το 15, το 16 και το 17. Αυτή είναι η διαδικασία. Παλιά ήταν συνηθισμένο φαινόμενο να παίρνουν οι ομάδες τα πρωταθλήματα Ευρώπης τη μία χρονιά μετά την άλλη, αλλά ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο τότε.
1: Ας πω την αλήθεια, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε μία εποχή που επικρατεί πλέον αυτό που λέμε το ποδόσφαιρο του PlayStation. Δηλαδή που βλέπεις ομάδες να έχουν καταφέρει να έχουν φτιάξει μοντέλα τα οποία, ρε παιδί μου, μοιάζουν περισσότερο αθλητικά από ποτέ, που η ταχύτητα πλέον είναι εξωφρενική. Δηλαδή αυτό το ημιτελικός που είδαμε, τα δύο παιχνίδια της, πώς το λένε, της Bayern με την Παρί, νόμιζες ότι είναι ψέμα.
0: Νόμιζες, ναι, αυτό ειδικά.
1: Ναι, και νωρίτερα, δηλαδή, και ακόμα και το Bayern Real που προηγήθηκε στους πρώην ημιτελικούς. Βλέπεις πλέον ομάδες οι οποίες παίζουν σε μια άλλη ταχύτητα. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Και η Bayern, μια που την έφερε στην κουβέντα, που πήγε και έπεσε με την Παρί στα ημιτελικά και στον τελικό. Γιατί είναι μια ομάδα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτή στον τελικό και να το πάρει κιόλας η Bayern. Είναι εξαιρετική φέτος. Αλλά έπεσε πάνω σε μια ομάδα που ακόμα και με 4 γκολ στο Παρίσι μπορεί και κερδίζει. Μόνο το 5. Δηλαδή
1: αυτό
0: είναι το εντυπωσιακό τη όλη τη υπόθεση.
1: Γι' αυτό και η Παρί θεωρούμε όλοι στο κεφάλι μας ότι είναι το μεγάλο φαβορί και απόψε. Γιατί σε αυτά τα δύο χρόνια έχει παίξει με όλους και τους έχει κερδίσει όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν γλίτωσε.
0: Ναι,
1: πρέπει να έχει αποκλείσει 4-5 αγγλικές. Και η Arsenal πέρσι την απέκλεισε στους ημιτελικούς.
0: Δύσκολα, αλλά
1: την απέκλεισε. Ναι.
0: Κρατάω την εικόνα που είχαμε. Άλλη διοργάνωση, αλλά ήταν μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν την εθνόπαραν οι συλλογοί. Το Παγκόσμιο Συλλόγων που έγινε το καλοκαίρι, το περσινό, όπου πήγε τελικό η Παρί απέναντι στην Τζέλσι, που ήταν η έκπληξη, και παρότι όλοι περιμέναμε ότι θα τη διαλύσει, όπως διέλυσε πέρσι την Ίντερ με 5-0 στο τελικό του Champions League, έχασε 3-0 σβηστά από την Τζέλσι. Είναι ένα δείγμα αυτό για την Άρσεναλ, νομίζω, σήμερα, για το πώς τελικά μπορεί αυτή την ομάδα να την αποδιοργανώσει. Δεν έχει αλλάξει πάρει από τότε, η ίδια ομάδα είναι. Mm-hmm. Αλλά τελευταία δύο χρόνια άλλωστε δεν έχει χρειαστεί ο Λουίς Ενρίκε να αλλάξει κάτι σε αυτό το υπερσύνολο που έχει. Αντίθετα, βγαίνουν και άλλα νέα παιδιά από μέσα που δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλεις. Αλλά είναι ένα σημείο αυτό που μπορεί να το δει η Arsenal και να το ακολουθήσει. Το πώς δηλαδή η Chelsea, που δεν έχει καμία σχέση με την Arsenal αγωνιστικά, είναι πολύ χειρότερη ομάδα και πέρσι και φέτος, κατάφερε να κερδίσει εύκολα στο τελικό. Δεν είναι ότι δεν κέρδισε το μάτς. Κέρδισε κατά κράτος τους Γάλλους στο τελικό. Αυτό που έλεγε χθες έχει ενδιαφέρον και ένα μεταξύ μας το λέγαμε και δεν το είχα παρατηρήσει. Τα 7 σερί no goal στους τελικούς νομίζω θα σπάσει.
1: Έχει λέει 64 νοκάουτ η Παρί στη διοργάνωση με γκολ. Δηλαδή δεν υπάρχει που να μην βάλει γκολ η Παρί. Με έναν τρόπο πάντα βάζει ένα γκολ. Τι να σου πω τώρα. Είναι 7 τελική όμως, που βάζει γκολ μόνο νικητής.
0: Δύσκολα να γίνει πάλι. Δεν νομίζω. Είναι μάτς που μπορεί να ανοίξει εύκολα. Αν πάει στο ρυθμό της Παρί θα ανοίξει. Αν πάει στο ρυθμό της Άρσεναλ θα είναι κλειστό παιχνίδι, αλλά από ένα γκολ κάθε ομάδα θα τον βάλει.

0: Ναι, και το 0 με 0 διαφέρει, γιατί και πέρσι 0 έβαλε η Ίντερ, αλλά οι άλλοι βάλανε 5. Δεν είναι κλειστό, δεν σημαίνει απαραίτητα να μην βάλει εσύ γκολ. Έχει σημασία και τη βάζουν οι άλλοι, α πούμε.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι πέρσι η Παρή θα μπορούσε και λίγα ήταν τα 5. Δηλαδή κάποια στιγμή έβγαινε σε τέτα τέτ, έβγαινε. Έλεγε ότι παίζει μόνη τη. Κάνει και πολύ καλή η Ίντερ όλη τη χρονιά, αλλά την πάτησε σε αυτό που λέμε την τελευταία εικόνα. Καταλαβαίνει ότι αλλάζουν συνολικά και οι απαιτήσει στι ομάδε. Δηλαδή σκέφτομαι ότι η Arsenal φέτος έχει σίγουρα ξεπεράσει τα 80 παιχνίδια και για να είμαστε δίκαιοι, πολύ ωραία η Παρή, αλλά η Παρή παίζει ένα προτάσμα που σχεδόν το έχει στο τσεπάκι της. Δηλαδή φέτος η Lance ήταν η ανταγωνίστρια της, δεν έχει τον ανταγωνισμό που έχει η Premier League. Η Arsenal πρέπει να τα βάλει σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις στο νησί με ομαδάρες. Με ομάδες που έχουν χρηματιστηριακή αξία ρόστερ 700, 800, 900 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι πιο δύσκολο. Δεν λέω ότι το γαλλικό πρωτάθλημα έχει ανέβει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η Premier League.
1: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Premier League.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, το να πάρει την Premier League παίζει να είναι και πιο δύσκολο το να πάρει την Champions League. Όχι, παίζει, είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι, αν σκεφτεί τη συνέπεια που απαιτείται.
1: Και τη ομάδα θέλει να κερδίσει. Δεν είναι, δηλαδή, και το να κερδίσει τη Wolves που είναι τελευταία και υποβιβάστηκε εκτός έδρας δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Να. Έλεγα λοιπόν χθες μια κουβέντα που κάναμε ότι εμένα μου θυμίζει λίγο τον μπάσκετ Ολυμπιακού η ιστορία του Αρτέτα. Γιατί έφτιαξε ένα μεγάλο ρόστερ με πολλούς καλούς παίκτες. Όχι με σπουδαίους. Με πολλούς καλούς. Σε αντίθεση, ρε παιδί μου, αν πεις για την Παρή, λες ο Γκβαρατσέλια, ο Ντεμπελέ. Λες, στέκεσαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Arsenal είναι μια ομάδα που το καταφέρνει, που κατάφερε να πάει καλά μέσα από την ποσότητα. Δηλαδή έφτιαξε ένα κύκλο 20 ποδοσφαιριστών και τους χρησιμοποίησε ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ της χρονιάς για την Arsenal? Είναι με 14-15 γκολ ο Γκιόκερες.
1: Ναι, εντάξει, γενικά όμως γέμισε πάρα πολύ το ρόστερ της η Arsenal φέτος. Φαντάζομαι ότι είναι το δεύτερο πιο ακριβό ρόστερ στον κόσμο.
0: Μα δεν αμφιβάλλει κανείς, απλά λέω ότι.
1: Και βρήκε παίχτες που μπορούν να μην. Μάλλον, πώς να το πω πιο σωστά. Να λείπει ο ένας και να παίζει ο άλλος και να μην φαίνεται διαφορά. Δηλαδή βρήκε παίχτες σε υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Το αν θα παίξει, ξέρω εγώ, ο Τροσάρ ή ο Εζέ, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι της Arsenal. Που είναι και οι δύο εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, ή ξέρω εγώ, στην επίθεση ο Μαρτινέλη ή ο Χάβερτς ή ο Γιόκερες. Έχει τέτοια ποιότητα και σε υψηλό επίπεδο, ο Χάρη Ενιάρια, για να το 10, έτσι, για να πω αυτό που σκέφτομαι, που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πληρότητα σε όλες τις θέσεις, και αυτό την καθιστά μια ομάδα πανίσχυρη. Πάντως το καλύτερο της Παρή δεν το έχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Στο σύνολο, έτσι. Και σε αυτό που μπορούν να μπουν και να κάνουν τα γαλάκια και τα πορτογαλάκια και όσοι πιτσιρικάδες, παιχταράδες έχουν μαζευτεί τα τελευταία δύο χρόνια στο Παρίσι. Θα είναι ωραίος τελικός. Πιστεύω ότι θα είναι ωραίος τελικός. Θα δούμε καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές, όχι από το μονόπλευρο που είδαμε πέρσι. Και δεν μπορείς εύκολα να πεις εγώ θα πάρω την μια ομάδα ή θα πάρω την άλλη ομάδα. Ό,τι και να συμβεί το βράδυ δεν θα είναι έκπληξη.
0: Να. Απλά να προσθέσουμε ότι η Arsenal είναι ανάμεσα στα κατορθώματά της. Είναι και παράδοξο, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ το πρωτάθλημα, το Champions League, όπως θες, πες το. Η μεσή Αγγλία το έχει πάρει, η Arsenal δεν το έχει πάρει ποτέ.
1: Δεύτερο τελικό είναι άλλωστε, δεν έχει τίποτα πολλά. Εντάξει, έχει ένα κυπελούχο, νομίζω, στο παρελθόν.
0: Έχει ένα κυπελούχο στα τέλη δεκαετία του 90. Σωστά. Σωστά.
1: Ναι, αυτός πρέπει να είναι και ο μοναδικός ευρωπαϊκός τίτλος.
0: Είναι ο μοναδικός ευρωπαϊκός τίτλος. Δεν έχει άλλο. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Του τρει ευρωπαϊκού τίτλου με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, παιδί μου. Η Arsenal είναι. Εμείς δεν γίναμε Arsenal για τους τίτλους. Αυτό είναι, ξέρεις. Δηλαδή, άμα δεις τον Μιχάλη τον Τζόχο πουθενά, αυτό του λες. Εσύ, φίλε, δεν έγινες Arsenal για τους τίτλους. Όποιον ξέρουμε και είναι Arsenal, είναι η ιστορία της ζωής τους. Το 94 έχουν πάρει το. Πώς το λένε, το κυπελούχων. Είναι πλέον 30 χρόνια γεμάτα. 32 η αλήθεια είναι. Παρά τα αυτά δεν μπορείς να αμφιβάλλεις το ότι είναι η μεγάλη ομάδα της μεγάλης πρωτεύουσας. Έχουμε και αυτό σήμερα. Έχουμε Λονδίνο-Παρίσι. Και είναι και ο πρώτος, λέει, αγγλογαλλικός τελικός. Αν εξαιρέσεις.
1: Arsenal, Chelsea. Εντάξει, μετά δεν νομίζω ότι θα πάνε τα West Ham, την Crystal Palace, η Fulham κτλ. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα της Λονδίνου, η Arsenal.
0: Και δεν έχουμε και ντέρμπι σε πρωτεύουσες τόσο μεγάλες. Αυτό λέω. Δηλαδή ότι αν γυρίσεις πίσω, δύσκολα βρίσκεις δύο τόσο μεγάλες πρωτεύουσες σε ντέρμπι.
1: Ναι, όντως.
0: Οκ, είναι η Μαδρίτη, πάντα είναι η Ρεάλ. που είναι εκεί η συνήθεια, α πούμε. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να βρει. Δηλαδή, δεν υπάρχει η Ρώμη, α πούμε. Ναι, η Ρώμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στι μεγάλε χώρε, είναι δύσκολο να βρει πρωτεύουσε καλέ ομάδε. Δεν είναι. Α σου πω τα τελευταία χρόνια.
1: Βερολίνο, τώρα είναι η Γερμανία, δεν είναι.
0: Ναι, Βερολίνο είναι το Μόναχο, είναι η καλή ομάδα.
1: Τα μεγαλώσαμε, εντάξει, ναι. Και αυτή δεν ήταν ποτέ δυνατή ομάδα.
0: Ο Βορρά ο Ιταλικό, δηλαδή ο τελευταίο ντέρμπι πρωτεύουσα για την ακρίβεια,
1: ναι.
0: Είναι Ρεάλ Ατλέτικο, που είναι και οι δύο τη Μαδρίτη. Ναι, είναι αυτά τα δύο μάτς που γίνανε, ένα το 14 και ένα το 16. Αν θυμάσαι το 4-1 στη Λισαβόνα και το επόμενο, ναι, σιγά μην τα αφήνει Ρεάλ. Σιγά μην αφήσει κανέναν άλλον Ρεάλ κάποια στιγμή.
1: Η μοίρα της Ατλέτικο είναι.
0: Μάλιστα. Θα πας στο Πόλο σε λίγο. Έχει διάφορα.
1: Στο Πόλο, ναι. Πάω να φύγω τώρα. Δηλαδή, σε περιμένω να κλείσουμε ένα κατέβα στο πάρτι. Για να φύγω.
0: Για πες.
1: Έχει πέσει ο Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκό. Είναι τρίτος τελικός.
0: Είναι 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός.
1: 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι το μεγάλο φαβόρι. Παρότι ο Παναθηναϊκός από πέρσι προσπάθησε να δυναμώσει και έχει δυναμώσει.
0: Εμά δεν έφτανε. Έφτασε και στον τελικό του κυπέλλου ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και έχασε τον Ολυμπιακό. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή ήταν και μια ανάσα να το πάρει. Μιλάμε τώρα για ένα σερί που έχει φτάσει στο 62-0. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, οι νίκες του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στα μάτια στο Πόλο και μπορεί τα προηγούμενα, ξέρω εγώ, χρόνια να μην είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η διαφορά ήταν. Να το πω ποδοσφαιρικά, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Καστοριά, κάτι τέτοιο. Β' Εθνική, ξέρω εγώ, Μαύρη Καστοριά. Τώρα έχει δυναμώσει ο Παναθηναϊκός, είναι η δεύτερη δύναμη στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι τόσο δυνατός ώστε να μπορέσει να πάρει τίτλο από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, και μόνο όμως που είναι εκεί πλέον, καταλαβαίνεις ότι και τη δυναμική.
1: Του χρόνου νομίζω θα είναι ακόμα πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός. Λίγο θα δούμε πόσο δυνατός θα είναι και ο Ολυμπιακός στο ίδιο επίπεδο εννοώ. Ίσως να μπορέσει να το κοντράρει λίγο περισσότερο. Αλλά να είμαστε καλά.
0: Και μια και αναφέρεις έτσι αυτό που λέμε μικρά σπορ και ότι έχουμε τρίτο τελικό, χθες η Βουλιαγμένη νίκησε τον Ολυμπιακό. Εκεί έχει ντέρμπι στις γυναίκες, σωστά.
1: Ναι, και το εντυπωσιακό εκεί είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι. Ότι η γυναικεία του ομάδα δηλαδή είναι. Στο Final Four έχουν περάσει και οι δύο, ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες. Θεωρητικά η καλή χρονιά είναι για τις γυναίκες. Είναι η καλύτερη ομάδα, εννοείς.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι το outsider στους άντρες. Οι γυναίκες είναι το φαβορί για το ευρωπαϊκό. Αλλά ναι, τα βρίσκει δύσκολα με τη Βουλιαγμένη είναι αλήθεια. Και στο πρώτο μάτι δύσκολα σε απέναντι κέρδισε στο Παπαστράτιο. Είναι 1-1, η σειρά θα τραβήξει. Όπως φαίνεται, την Κυριακή είναι ο τρίτος τελικός πάλι στο Παπαστράτιο. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον να υπάρχει λίγο μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Στις γυναίκες έχουμε τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια. Στους άντρες δεν έχουμε, αλλά ίσως να αποκτήσουμε. Καλό θα κάνει γενικά σε όλες τις ομάδες, ειδικά και στον Ολυμπιακό, να έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην Ελλάδα για να μπορεί να δυναμώσει και εν ώψη της Ευρώπης που. Το να είναι Ολυμπιακός στα Final Four είναι επιτυχία, αλλά δεν είναι διονύσκεια στον τρόπο να πανηγυρίσει. Είναι συνηθισμένο αυτό. Έτσι, μιλάμε για μια ομάδα που έχει πάρει δύο ευρωπαϊκούς, ενώ Champions League, Ευρωλίγκε, Κύπελλο Πρωταθλητών, για να το πω όλα, γιατί αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι η ονομασία. Και άλλα τρόπια όμως, δεν έχει πάρει μόνο αυτό. Έχει παίξει και άλλους τελικούς. Είναι γενικά ομάδα που τη λες κολοσσό της Ευρώπης, τον Ολυμπιακό στο Πόλο.
0: Άντε, και μια και τα είπαμε όλα, να πω ότι χθες πήρε και το χάντμπολ, γιατί τελείωσαν τελική 3-1 την ΑΕΚ, 31-27. Και εκεί ήταν ένα άθλημα το οποίο έκλεισε για φέτος. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Νικοκυριστάς, καλά απόγευμα.

0: Δέρμπι είναι στη Θεσσαλονίκη, το μάζεψε ο Παναθηναϊκός που βρέθηκε νωρίς να κυνηγάει καμιά κουσαριά πόντους στον ΠΑΟΚ. Κατάφερε, επανήλθε, είναι 47-44 πλέον στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός, όπως και να έχει το καλοκαίρι, θα έχει την τιμητική του σε πολλά και διάφορα επίπεδα. Ήδη συζητιέται ότι ο Έργκιν Αταμάν σύντομα δεν θα μείνει εδώ. Υπάρχει αυτή η επιθυμία για την εκπλήρωση της προφητείας της επιστροφής του Ζέλικο Μπραντόβιτς. Έφυγε το 12 έπειτα από 13 χρόνια στον πάγκο του Πράσινων. Έχουν περάσει από τότε 14. Για μια ενδεχόμενη δεύτερη φορά του πιο πετυχημένου προπονητή στην ιστορία της EuroLeague. Κίνες λέει έχει την πρόκληση πριν το παρατήσει, είναι 66 νομίζω ο Μπράντοβιτς πλέον, το να κατακτήσει το 10ο. Έχει πάρει ευρωπαϊκά με την Παρτιζάν, την Μπανταλώνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, πήρε ένα κυπελούχον με την Μπενετών, έπειτα έκανε τη μεγάλη του θητεία στον Παναθηναϊκό που πήρε τα 5 από τα, πώς το λένε, τα 9 της καριέρας του, μετά τα κατάφερε και με τη Φενέρ. Και τα λέω όλα αυτά για να ακούει ο φίλος μου ο Μπάμπης Τσιμπίδας που μόλις άλλαξε προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και λέω μήπως του δημιουργήσω έμπνευση. Γεια σου Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Είσαι υπέρ του Μπράντοβιτς.
1: Κατά των επιστροφών, να πω την αλήθεια, μερικά πράγματα που έχουν φτάσει στη σφαίρα του μύθου είναι καλύτερα να μείνουν μύθοι. Γιατί άμα συμβεί κάτι στραβό και απομυθοποιηθεί μετά. Δεν ξέρω, θα μου κακοφανεί πάρα πολύ, να πω την αλήθεια.
0: Να, είναι αυτό που λένε ότι επαναλαμβάνεται η ιστορία σαν φάρσα. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα εγχειρήματα δεύτερης φοράς συνήθως πέφτουν στα βράχια. Από την άλλη, έχεις και ωραίες ιστορίες, παιδί μου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεύτερη φορά του Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό, με μια χαρά πήγε. Και ίσα-ίσα που φτιάξε μια ομάδα η οποία κράτησε χρόνια κλπ. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καλοί επαγγελματίες κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμη και αν δεν πάρουν ένα τίτλο. Το μόνο σίγουρο είναι θα βάλουν μια ομάδα στις ράγες, θα τη φέρουν στα ίσια της, θα δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς είναι μια τέτοιου τύπου εγγύηση.
1: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι δεν θα κάνει καλή ομάδα. Ούτε πιστεύω ότι ας πούμε θα είναι, να το πω έτσι, σίγουρα αποτυχημένος. Αλλά πάντα θα μπαίνει στη σύγκριση αυτό που είχε γίνει την προηγούμενη θητεία του. Και αυτό... Είναι δύσκολο να ξαναγίνει.
0: Εντάξει,
1: αυτό το πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι, δηλαδή μιλάμε για μια κανονική χρυσή εποχή και είναι όσο να είναι, θα υπάρχει πάντα στο ότι μα τότε έγινε αυτό, τότε πέτυχε εκείνο, τότε πέτυχε το άλλο. Τι να πω, εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρεις, η δική μου η γνώμη, να το πω έτσι, δεν είναι απαραίτητο ότι εγώ είμαι σωστό.
0: Καλά, και απ' την άλλη είναι ένα κουτσομπολιό το οποίο τρέχει. Δεν είναι ότι αν δεν λάβω Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Λένε ότι φαίνεται ότι επειδή είχε κάποιες αντιρρήσεις, ότι διάφοροι άνθρωποι τον έχουν πλησιάσει. Τον ψήνουνε, πώς να το πω, παλιοί του φίλοι, το γιατί όχι να μην δοκιμάσει να επιστρέψει στους πράσινους, γιατί εκεί, αν μη τι άλλο, θα έχει την ευκαιρία όντως να κατακτήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είχε τα μεγαλύτερα μπάτζετ, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της EuroLeague, άρα οι πιθανότητες είναι καλές. Πάμε τώρα και στον κύριο Γιάκομπ Νίστρουμπ. Τώρα δεν θα σου πω ψέματα, εγώ δεν τον ήξερα τον συγκεκριμένο. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Παναθηναϊκός το ψάχνει καιρό,
1: Ήταν μία από τις βασικές επιλογές που υπήρξαν. Καταρχάς έχει ένα θετικό. Ήταν η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός ο ποδοσφαιρικός λειτουργήσε με ένα κανονικό τρόπο να βρει ένα προπονητή. Δεν πήγε δηλαδή σε κάποιον που πρότεινε ένας συνέδερος του, αλλά αφού ζούσε κάποιον που τον πρότεινε ένας άλλος μάνατζερ, ο Νίστρουπ ήταν μια πρόταση του Μπαλντίνη, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του, εξωτερικός σύμβουλος του Αλαφούζου, πρότεινε 4 ονόματα. Γίνανε συνεντεύξεις, συγκέντρωσε ο Κοτσόλης κάποιες πληροφορίες, έγιναν κάποιες διαπραγματεύσεις. Υπήρξε τέλος πάντων, να το πω έτσι, μια διαδικασία που η αλήθεια είναι το Παναθηναϊκός δεν μας έχει συνηθίσει να την χρησιμοποιεί. Άρα αυτό από μόνο του είναι μια πρόοδος, γιατί οι ομάδες σήμερα πρέπει να λειτουργούν με κάποιο τρόπο ποδοσφαιρικό και όχι, να το πω έτσι, με τρόπο που μας γυρίζει σε προηγούμενες δεκαετίες του ποδοσφαίρου. Και όχι στο ποδόσφαιρο του 2026.
0: Να. Αυτό που λες είναι σίγουρα ποδοσφαιρικό. Σκέφτομαι το εξής, ότι είναι ένας νέος άνθρωπος 38 χρονών, δεν έχει βγει από τη χώρα του. Στην Κοπενχάγη έχει αυτό το μικρό επαγγελματικό του κύκλο. 38 χρονών στην Ελλάδα παίζουν ποδόσφαιρα ακόμη, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο Μέση χθες ανακοίνωσε το 6ο μουντιάλ της καριέρας του σε αυτή την ηλικία. Ο Ρονάλντο που θα παίξει το 6ο είναι ακόμα μεγαλύτερος. Προσπαθώ να σκεφτώ το εξής. από τον 65 Μπενίτεθ στον 38, πώς το λένε, Νίστρουπ, μέσα σε 6-7 μήνες, γιατί? Τι άλλαξε?
1: Ο Μπενίτεθ ήταν καθαρά μια επιλογή, όπως προανέφερα στην προηγούμενη μου απάντηση. Ήταν μια επιλογή απλά...
0: Που δεν το σκεφτήκαμε πολύ.
1: Θαμπόθηκε από το βιογραφικό του και κατέληξε σε αυτόν. Mm. Ο Νίστρουπ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ήθελε έναν προπονητή νεαρής ηλικίας, ο οποίος θα μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που θα ανταποκρίνεται στη σύγχρονη μορφή του αθλήματος, να το πω έτσι. Ο Νίστρουπ είναι ένας τέτοιος προπονητής. Η Κοπενχάγη του, για όσους έχουν παρακολουθήσει Champions League, έχει αυτό το εχέγγυο.
0: Είχε και εκείνο το κατόρθωμα να περάσει από τον Όμιλο τη United και τη Γαλατά με την Bayern Μονάχου. Είναι το 24 από τέλειο, που έχει κάνει μια φοβερή πορεία.
1: Το 24, ακριβώς. Λόγω και της εκπομπής που κάνουμε στο Μέγκα, έχω δει αρκετά παιχνίδια της, της Κοπενχάγης, που αλλιώς δεν θα τα έβλεπα.
0: Πού να ξέρεις τι έβλεπες.
1: Ναι, έκανε το σκάουτινγκ του επόμενου προπονητή. Οπότε έχει δηλαδή δημιουργήσει μια ομάδα η οποία είναι αυτό που θα ήθελα να φτιάξουν ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη και φυσικά πρωτίστως ο Αλαφούζος. Έχει κάνει πρωταθλητισμό. Στα 4 χρόνια στην Κοπενχάγη πήρε 2 ντάμπλ. Mm-hmm. Βγήκε δεύτερος στη μεσαία του χρονιά. Φέτος απέτυχε, γι' αυτό και απομακρύνθηκε τον Μάρτι. Ήταν κοντά στην 7η θέση, κοντά στα play-out. Αλλά στο σύνολό του μπορείς να πεις ότι η Κοπενχάγη που έφτιαξε ήταν μια ομάδα που έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο. Η δική μου ένσταση που φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε σε αυτό είναι ότι στην Κοπενχάγη το ποδόσφαιρο είναι απλό ποδόσφαιρο. Χάνει την Κυριακή, Δευτέρα είναι Δευτέρα.
0: Είναι εκείνη η διαφήμιση με το Βιλαρίμπα και το Βιλαμπάχο. Όλα πάνε πιο αργά, ας πούμε, δεν είναι. Εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός, ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει άλλαξει 7. Δηλαδή βλέπεις ότι σε κάθε κρίση δεν έχει το σθένος να πει ότι θα έχω υπομονή.
1: Είναι πολύ εύκολο να σε φάνε τα λιοντάρια εδώ πέρα.
0: Και ειδικά μέσα Σκανδιναβός. Ειδικά δηλαδή, σκέφτομαι διάφορες ιστορίες.
1: Δυστυχώς θυμάμαι την εικόνα του Hans Backe σε εκείνο το μάτς με τις Απορίζγες στο Πανθεσσαλικό στάδιο που είχε στραβώσει για τον Παναθηναϊκό και δεν είχε παίξει καλά και είχε έρθει πρόκριση με άσχημο ποδόσφαιρο, να βλέπει γύρω του κόσμο να τρέχει σαν να μην καταλαβαίνει, σαν να μην αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αρνούταν δηλαδή το μυαλό του να αποδεχτεί εκείνη την εικόνα. Και το λέω δυστυχώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια άλλη κουλτούρα για το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην το πάμε μόνο εκεί. Με Ισπανό ποδοσφαιριστή που ήταν στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, μου είχε πει την εξής ατάκα, ότι αν δεν είσαι στην Ατλέτικο, στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελόνα και παίζεις στις περισσότερες μικρομεσαίες επαρχιακές ομάδες της Ισπανίας, ό,τι και να κάνεις την Κυριακή, τη Δευτέρα βγαίνεις στη βόλτα σου στο χωριό, στην πόλη, σε χαιρετάνε, τους χαιρετάς, δεν τρέχει τίποτα. Ήρθα εδώ πέρα, μου έλεγε, και έχω χάσει, ας πούμε, τον ύπνο μου στη λογική ότι δέχομαι αντιδράσεις, τα μηνύματα στα social, το hate, όλο αυτό. Είναι πολύ διαφορετική αίσθηση σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει.
0: Υπάρχει μια φοβερή ιστορία με τον Τρόντ Σόλιντ.
1: Για τον Ίστρουπ, ναι.
0: Υπάρχει μια φοβερή ιστορία γιατί είναι Σκανδιναβός. Είχε το πέρασμα μετά τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς στον Ολυμπιακό. Στάθηκε 1,5 χρόνο. Πήρε τον Νταμπλ τη μία χρονιά και την άλλη χρονιά βγαίνει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η εποχή που δεν πάει καλά στο Champions League. Που ξέρεις, η φασαρία μας προπονητές γίνεται Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο εκεί. Και νομίζω είναι το πρώτο μάτς εντός. Δεν θυμάμαι τώρα. 1-4 με τη Λιόν, με κάτι ήταν. Και είναι η εποχή του φωνικού τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Και τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος και του λέει: θα είναι καταστροφή αν ο Ολυμπιακός αύριο, ας πούμε, δεν τα καταφέρει με τη Ρόζεμπορκ, έπαιζε, με κάποιον έπαιζε. Και λέει: όχι ρε παιδιά, καταστροφή. Λέει: καταστροφή είναι αυτό που έγινε στη Νέα Ορλεάνη. Την άλλη μέρα ήταν κρεμασμένο στα μανταλάκια. Ότι πώς τόλμησε ο προπονητής του Ολυμπιακού να πει ότι δεν θα είναι καταστροφή, ρε παιδί μου, αν χαθεί το αυριανό παιχνίδι, γιατί η καταστροφή ήταν αυτό που έγινε στη Νέα Ορλεάνη. Είναι πολύ μακριά από την αισθητική μας και την κουλτούρα μας και τον τρόπο που τα καταλαβαίνουμε εμείς τα πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια και αυτή είναι η μεγαλύτερη μου ανησυχία προπονητικά από όσους, με όσους έχω μιλήσει, θυμάμαι πως έχω δει την Κοπενχάγη του. Πιστεύω ότι θα φτιάξει μια καλή ομάδα. Είναι ένας καλός επαγγελματίας, ένας καλός προπονητής, φτιάχνει ομάδες με φυσική κατάσταση και στη Βίμπορκ τα είχε πάει καλά. Αλλά το θέμα είναι να τον πάνε λίγο τα αποτελέσματα στην αρχή για να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του. Γιατί με μια στραβή μέσα στο καλοκαίρι, κατά ψέματα στον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν λέμε κάτι μυστικό, ούτε λέμε κάτι γιατί έχουμε.
0: Πρέπει να περάσει τρεις προγραμματικούς για να παίξει conference Παναθηναϊκός. Είναι σε δύσκολο καλοκαίρι. Είναι απαιτητικό.
1: Και ένα conference που
0: είναι και πολύ δύσκολο συνολικά, βέβαια.
1: Των τελευταίων ετών. Έτσι, υπάρχει μέσα ο Άγιαξ, η Χετάφε.
0: Ταλάντα, Μονακό, Χετάφε. Ναι, όπως το λες.
1: Φράιμπουργκ. Δηλαδή πάρα πολύ καλές που συγκριτικά με το φετινό, με τη φετινή έκδοση δεν έχει καμία σχέση.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πέσει με τη Χετάφε στα play-off. Έτσι, η Χετάφε είναι στους αδύναμους και ο Παναθηναϊκός ισχυρούς. Το λέω για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης του, θα μου πεις, στον άκρο βαθμό ατυχία, δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να σου γίνει.
0: Έχω την εντύπωση ότι και η Μπεσίκτας είναι στους ανίσχυρους. Δηλαδή μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός δύσκολα μας. Είναι δυναμό Κιέβου, έχει πάρα πολλές ομάδες. Έχει αλλάξει η δομή του τουρνουά. Πέρσι ήταν ευκαιριακό, δηλαδή είχε μια πολύ κακή γερμανική ομάδα, τη Mainz. Είχε τη Ράγιο Βαγιακάνο που είναι η 12η της Ισπανίας. Έφτασε μέχρι τον τελικό όμως η Ράγιο. Είχε Crystal Palace. Δεν είχε πολύ ισχυρές ομάδες. Τώρα έχει καλύτερες ομάδες. Είναι η Μπράγκα, είναι η Αταλάντα, είναι η Φράιμπουργκ, η Μονακό, η Κοπενχάγη. Να, μια και λέμε και για τον καινούριο προπονητή και για την πρώην ομάδα του, δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από το να φτάσει ως εκεί.
1: Φετινό Europa παρά περσινό conference.
0: Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης είναι πόσο φαίνεται η ιδέα ότι ο Παναθηναϊκός θα ξοδέψει χρήματα για τον πάγκο του, που πιθανόν τα δίνει η Real Madrid, ξέρω εγώ, η Μπαρτσελώνα, τέτοιες ομάδες. Γιατί πόσο συνολικά η αποζημίωση του Μπενίτεθ ποια είναι?
1: Ναι, ο Μπενίτεθ θα πάρει 5,7 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση.
0: Άρα και έχει και άλλους που πληρώνει.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στο πακέτο όλοι, αλλά ο ίδιος ο Μπενίτεθ τους 7 μήνες που ήμουν εδώ πήρε καθαρά 350 χιλιάρικα το μήνα.
0: Να, άρα 3-7, 21, 2 κάτι λες.
1: 3-7-21, ναι. Άρα κοντά στα 5,8, 7,8 εκατομμύρια ευρώ για 7 μήνες στην Αθήνα.
0: Ναι, και πληρώνει ο Παναθηναϊκός ακόμη σε δόσεις τις αποζημιώσεις του Αλόνσο και του Πορτογάλου, όπως τον λέγανε τον Πορτογάλο, Βιτόρια.
1: Ο Βιτόρια είχε ένα πολύ μικρό ποσό, κάπου στα 350 χιλιάρικα, δεν ήταν κάτι πολύ μεγάλο, και ο Αλόνσο προς τιμήν του είχε πάρει πολύ μικρή αποζημίωση.
0: Ναι.
1: Δεν τις πληρώνει επί της ουσίας, αλλά επειδή είχα κάνει ένα θέμα σχετικό, η αποζημίωση που έχει δώσει συνολικά ο Αλαφούζος, οι προπονητές με τα λεφτά του Μπενίτεθ βέβαια μέσα, ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με 13 εκατομμύρια ευρώ κάνεις budget να βγεις στην Ευρώπη. Όφι δεν έχει 13 εκατομμύρια ευρώ budget για να παίξεις στην Ευρώπη.
1: Και να σου πω και μια άλλη σύγκριση. Η πρώτη γεμάτη κανονική χρονιά του Αλαφούζου, που ήταν η ομάδα των Αναστασίου Νταμπίζα, είχε budget 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Καθαρό.
0: Είναι παράξενη η ιστορία και βέβαια θα κριθεί πρωτίστως από την υπομονή της διοίκησης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και οι προηγούμενοι προπονητές που ήρθαν μια χαρά πακέτα είχαν. Και για τον Αλόνσο υπήρχε μια ωραία ιστορία, Αλμέιδα, που τον ακολουθούσε. Και ο Βιτόρια είχε κάνει πρωταθλητισμό, μια χαρά ο άνθρωπος με την Μπενφίκα. Ένα σοβαρός άνθρωπος ήταν. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε υπομονή.
1: Η χρονιά όλη του Βιτόρια χάλασε σε εκείνο το μάτς με τον Μπασεραϊκό.
0: Ναι, με τη βροχή λες.
1: Ναι, με τη βροχή. Ένα παιχνίδι που φαινόταν δύσκολο, εύκολο διπλό. Κατάφερε και το γύρισε και είχε και την νικήτα, ήταν και άτυχος και σε εκείνους τους προημιτελικούς με τον Ολυμπιακό που αποκλείστηκε στις καθυστερήσεις στο Καρισκάκι.
0: Με το φοβερό γκολ του Μουζακίτη, ναι, ένα ωριακό.
1: Με το φοβερό γκολ του Μουζακίτη, ναι, ήταν δύο παιχνίδια που αν του είχαν πάει λίγο διαφορετικά, εγώ πιστεύω η πορεία του θα ήταν τελείως διαφορετική. Δεν τον πήγαν οι λεπτομέρειες σε καμία περίπτωση στον άλλον.
0: Έχει μεταγραφικά.
1: Με το Λεβαδιακό που είναι μέχρι το 60 ένα μάτς να γίνει 3-0 και ξαφνικά γυρίζει ο διακόπτης ανάποδα και ο Παναθηναϊκός κάνει την γκέλα και τον παίρνει από κάτω μετά και στα επόμενα μάτς. Δεν είχε τις λεπτομέρειες ο Αλόνσο. Δεν είχε καλός προπονητής και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Μα βρέθηκε από την πρώτη αγωνιστική να κυνηγάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή του Παναθηναϊκού του πήγαν ανάποδα όλα. Πέρσι το ξεκίνημά του είναι σαν να λες πληρώνω τις αμαρτίες.
1: Την ομάδα μεσοεπιθετικά έτσι. Δηλαδή πήρε. Είναι μεγάλες προκρίσεις στα προκριματικά, γιατί τα περσινά προκριματικά του Παναθηναϊκού ήταν δύσκολα. Είχε Rangers, είχε τη Σαχτάρ που ήταν από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, να μην το ξεχνάμε. Και μετά πέρασε τη Σαμπζουσπορ και έχασε τον Ιωαννίδη, έχασε τον Ναΐ, έχασε τον Μαξίμοβιτς, έχασε τον Βαγιανίδη. Παίχτες δηλαδή που ήταν στη μεσοεπιθετική του λειτουργία πολύ σημαντικοί, φύγαν όλοι.
0: Και έχασε και αυτόν που πήρε, τον Ντέζερς. Δηλαδή τον είδαμε ποτέ τον Ντέζερς. Ένα παιδί που θεωρείται ένας πραγματικά καλός σεντρεφόρ. Δηλαδή θεωρητικά έφερνε 15-20 γκολ στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρωλίγκα.
1: Ήταν όλο ένα περίεργο πράγμα. Είτε δεν είχε καθόλου τύχη, να το πω, καθόλου άστρο, να το πω έτσι, ο Ρουί Βιτόρια. Ελπίζω αυτό το άστρο που δεν είχε ο Βιτόρια να το έχει ο Νίστρουπ, τον οποίο περιμένουμε στην Αθήνα είτε τη Δευτέρα είτε από τη Δευτέρα. Δεν έχουμε δηλαδή ακριβή εικόνα για την άφηξή του, γιατί είναι πιθανό να μην γίνει και η παρουσίασή του τώρα, να έρθει δηλαδή για 3-4 μέρες να κάνει κάποιες συναντήσεις και να φύγει και να γυρίσει μετά περίπου στις 10 Ιουνίου, να γίνει δηλαδή τότε η παρουσίασή του. Να δούμε και τους υπόλοιπους συνεργάτες του, γιατί ξέρουμε μόνο τον πρώτο βοηθό του, το Στέφαν Μάντσεν. Θα μείνει ο προπονητής θερματοφυλάκων, ο Γιώργος Μουντάκης, θα έρθει γυμναστής, αναλυτής και πιθανότατα άλλος ένας που θα είναι στο staff του Νίστρουπ, να το πω έτσι, για να δρομολογηθούν μετά και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις.
0: Στο πήγαινε, καταγράφεται κάτι, δηλαδή σε αυτές τις πρώτες τροφές βλέπεις κάτι σοβαρό το οποίο ήδη να εξελίσσεται, κάποια πώληση?
1: Μέχρι τώρα όχι, η αλήθεια είναι, γιατί οι παίχτες ακούνε μεν ότι... κοίταξε, μάλλον υπάρχει ας πούμε ο Σβιντέρσκι που θέλει να φύγει. Αυτός ήδη ψάχνεται ανεξαρτήτως του τι θα έκανε ο Παναθηναϊκός με προπονητή. Ο Γετβάη και αυτός θέλει, να το πω έτσι, να αλλάξει τις παραστάσεις του και αυτός κοιτάζει να φύγει. Αυτοί είναι δύο παίχτες που δεν σχετίζονται με το αν τους θέλει όχι ο Νίστρουπ. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι, έχω την αίσθηση, θα περιμένουν να μιλήσουν με τον προπονητή, να δουν τι σκέφτεται για αυτούς. Και μετά, αναλόγως και αν έχουν προτάσεις. Γιατί κάποιος παίχτης μπορεί να έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, να μην βρει όμως προτάσεις και να μην θέλει να χάσει τα χρήματά του. Είναι ταξίνο. Βιλένα που ο Παναθηναϊκός δεν τον υπολογίζει, θέλει να φύγει. Το θέλει να φύγει μέχρι το να φύγει, είναι, ξέρεις, μια αλφα απόσταση, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο όταν μια ομάδα καλείται κάθε 6, κάθε 12 μήνες να προσπαθεί να ξεκινήσει από την αρχή. Αυτό κάνει ο Παναθηναϊκός. Συνεχώς προσπαθεί να ξεκινήσει από την αρχή και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματά του. Μου έχει μείνει μια φοβερή η ατάκα του Ριμπάλτα, που είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα, νομίζω, πέρσι, όταν είπε ο άνθρωπος ότι εγώ, παιδιά, χρειάζομαι 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξω αυτό που σκέφτομαι. Δηλαδή, ήταν ο πρώτος ο οποίος άρχισε να σου περιγράφει το πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν μπορεί μια ομάδα μέσα σε ένα καλοκαίρι ή με μια αλλαγή προπονητή να φτάσει εκεί που θέλει. Προφανώς χρειάζεται υπομονή και η υπομονή δεν τη λες ότι είναι αγαθό που τη συναντάς εδώ στη γειτονιά μας. Με ποιον είσαι απόψε, υποστηρίζεις κάτι, Παρί, Άρσεναλ?
1: Κοίταξε, έχω μια μεγαλύτερη συμπάθεια στην Άρσεναλ, αλλά όχι ότι είμαι οπαδός, μου φαίνεται.
0: Τύπου outsider, επειδή όλοι θεωρούμε φαβορή την Παρί ή γενικότερα?
1: Μου φαίνεται πιο ποδοσφαιρική η κατάσταση στην Άρσεναλ, ότι είναι δηλαδή μια ομάδα που έγινε πιο ποδοσφαιρικά. Στήριξε τον προπονητή της, γιατί μιας και λέμε για προπονητές, αν θυμάσαι την πρώτη σεζόν του Αρτέτα στην Arsenal, αν ήταν στην Ελλάδα δεν θα την έβγαζε, έτσι,
0: ναι.
1: Για να είμαστε...
0: Και αν δεν ήταν ο Αρτέτα που είχε και καμιά 500 συμμετοχή στην Arsenal, γιατί εκεί είναι και λίγο συναισθηματικά τα πράγματα, είχε παίξει πολλά χρόνια, είχε φορέσει τη φανέλα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι ίσως να μην είχε την ίδια υπομονή αν ήταν κάποιος άλλος.
1: Αυτό, θα ήθελα δηλαδή να το δω όλο αυτό το πλάνο του Αρτέτα να δικαιώνεται και με το Champions League μετά το πρωτάθλημα.
0: Για να δούμε. Μπάμπι Τσιμπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.

Ξεκίνησε το μάτς στο Παλατάκι, η τρίτη περίοδος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 49-47 είναι πλέον. Με ένα τρίποντο του Κέντρικ Νάν έχουν μειώσει οι πράσινοι, θυμίζω προηγούνται με 1-0, με νίκη κλείνουν το εισιτήριό τους, το σφραγίζουν για τον τελικό που εάν και εφόσον, αν δηλαδή κάνει και ο Ολυμπιακός τη δουλειά 5 και 4, το κόντρα στην ΑΕΚ στα Λιώσια, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Να μην ξεχάσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε και μια ακόμη επιβεβαίωση ότι πετάει ο Μίλτος Τεντόγλου. Πέρασε ένα δύσκολο διάστημα, φαντάζομαι συμβαίνει σε όλους, ακόμη και σε κορυφαίους αθλητές. Δεν είχε αυτό που λέμε ένα καλό χειμώνα, αλλά βρήκε το ρυθμό του τώρα και βρήκε και μεγάλα άλματα. Πριν μια δεκαπενταριά μέρες ήταν το Diamond Link στην Xiamen που έκανε 8.46. Τώρα το έκανε τηλεμέσο στον meeting της Κύπρου, 8.49. Στον ίδιο αγώνα έκανε και ένα 8.29. Το 8.49 είναι νούμερο 1 στον κόσμο για φέτος. Και ταυτόχρονα είναι και η καλύτερη επίδοση του Τεντόγλου από το 2024, τότε που είχε κάνει το 8.65. Να θυμίσω ότι ενώ μιλάμε ίσως για τον καλύτερο τριπλουνίστα όλων των εποχών και σίγουρα έναν αθλητή που για την Ελλάδα ούτε λόγος, το πανελλήνιο ρεκόρ δεν το έχει. Και δεν το έχει γιατί το κρατά από το μακρινό 2007 ο Λουί Τσάτουμας με 8.66, τότε το είχε κάνει στα Χανιά. Έχει σημασία και για την ψυχολογία του Τεντόγλου και γενικώς για τον τρόπο που λειτουργεί ένας αθλητής, για το κίνητρο που βρίσκει το επόμενο πρωί να πάει για προπόνηση. Και αν μη τι άλλο, μετά το δύσκολο χειμώνα επιβεβαιώνει και την ιδιαίτερη πάστα του, τον τρόπο με τον οποίο βρήκε το δρόμο ξανά για τα μεγάλα άλματα. Θυμίζω 7 το απόγευμα με Κατσάνελ είναι η ανοιχτή τηλεόραση για το Παρί Άρσεναλ της Βουδαπέστης, τον φετινό τελικό της Champions League. Ότι ο Παναθηναϊκός μόλις πέρασε, 52-51 πλέον προηγείται του ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Και ότι στις 5 και 4 έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, εκεί οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Όπως σημαίνει κάπου εδώ, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η σπορσίτη του Σαββάτου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και επί το φίλος μας ο Οδυσσέας Ιωάννου. Καλό απόγευμα.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Πυκνή ροή οχημάτων και καθυστερήσεις στις εξόδους των Αθηνών προς Κόρινθο και Λαμία επιποδός και η τροχέα εθνικών οδών για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ΚΤΕΛ έως το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Μποτιλιάρισμα έχουμε όμως και στο ρεύμα προς Πειραιά εξαιτίας ανατροπής γιοταχή. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό και προς το αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος και ο πρόεδρος Τραμπ επιμένουν στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης, κυρίως αναφορικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και στην τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν. Μεγάλο παραμένει το χάσμα και για την διαχείριση των στενών του ορμούς, με την Ουάσιγκτον να επιμένει στην πλήρως ελεύθερη και απολύτως ασφαλή διέλευση όλων των πλοίων. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του ορμούς, καθώς και δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και να παραδώσει το εμπλωτισμένο ουράνιο που κατέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώνεται σήμερα η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της διεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θέρισμος, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρειο Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Το αμέσως επόμενο διάστημα εξελίξεις αναμένονται και στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό που δημιούργησε η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς θα επιληφθεί της υπόθεσης του αστυνομικού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν παράνομος οπλισμός και μεγάλα χρηματικά ποσά. Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 30χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αποδίδει τον θάνατο του θύματος σε ατύχημα όταν, όπως λέει, κατά τη διάρκεια χρήσης ναρκωτικών ουσιών έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την Τρίτη με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί ένα δωρεάν συμμετοχικό διαδικτυακό σεμινάριο με εξειδικευμένους ομιλητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες υγείας, αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν σήμερα στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή, γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
4: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984 του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
0: Αθήνα 984.

καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84 και εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται. Πάνω Τσαργύρης, Οδυσσέας Ιωάννου, παρεούλα για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Ήταν η Ελένη Τσαρακοπούλη που τραγούδισε ο Γιώργος Ζήκα. Ήταν 1987, με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άκουσμα αυτό το τραγούδι. Όχι στην εκδοχή που ακούσαμε τώρα που είναι μεταγενέστερα, αλλά και στην πρώτη του ηχογράφηση ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ενορχιστρωτικά άκουσμα. Είχε, πώς να το πω, ένα πάρα πολύ ωραίο νευρικό και επίμονο βηματισμό. Κάτι παρεμφερές με αυτό εδώ που έρχεται από τον Τζαλαπετινό του Wyoming, την ταινία όπου η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδάει Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Ήταν 1998, ο δίσκος, στο δρόμο με τα Χάλκινα. Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε μουσικές του Σέρβου Κίγιλες Έντριτς και λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, βαλκανική ρυθμή και Χάλκινα πνευστά, που αμφισβήτησαν τα σύνορα, ή μάλλον τα αμφισβήτησαν. Ας πούμε ότι απλώς τα σύνορα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για τη μουσική.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Και να ήταν μόνο αυτές οι ένοχες απολαύσεις μας, ο καφές και το τσιγάρο. Απ' την άλλη, βέβαια, ευτυχώς που δεν είναι μόνο αυτές οι ένοχες απολαύσεις μας, καφές και τσιγάρο. Θυμίζουμε 12, 13, 14 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις μέρες φέτος, θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη, στο Βύρο, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Στο πλευρό του φέτος, σε όλη την καλοκαιρινή περιοδία, θα έχει την Παυλίνα Βουλγαράκη. Καινούργιο τραγούδι αυτό εδώ που έρχεται, Γύρνα πίσω, Σωκράτης Μάλαμας, λόγια και μουσική δικά του.

Κολυμπρέα από τον ομότιτλο δίσκο του Γιάννης Χαρούλης, με λόγια του Κωστρή Φραγκούλη και μουσική γραμμένη από τον ίδιο. Και εδώ ο Ρέστης Ντάντος. Ποια μάνα πάει και βγάζει το παιδί ο Ρέστη?

μη κρυφή αληθινή. Εμένα με βαφτίσαν στον ασβέστη και έτσι απ' έξω κάνει κρύο και στο μυαλό μου ζέστη. Ποια μάνα πάει και βγάζει το παιδί ωρέστη.

στο δρόμο τα 15 χρόνια κοιτούν απάνθρωπα μπλούτου. Θα σύρματα πιάνουν σήματα. Αν εξυχνίαστα όλα τα χρήσιμα του είναι αχρίαστα. Ραπάρουν τρίχα και έχουν στι τσέπε του ηχεία φόρητα. Ζήλευα φόρητα τόσα συγχώρητα.

Ο κόσμος σου είναι Βέλη Βασούλη, τραγούδισε ένα τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά και εδώ ο Μανώλης Φάμελος, ο οποίος παίρνει θέση στο δίλημα αν οι άνθρωποι είμαστε νησιά ή όχι. Αν το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική, το ότι είμαστε νησιά είναι η αποδοχή της απόλυτης μοναξιάς. Αλλά υπάρχει και μια άλλη οπτική, ότι το κοινό μας σημείο είναι η θάλασσα. Μας ενώνει η θάλασσα. Αυτό είναι πολύ ωραίο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Επιποδός ή τροχέα εθνικών οδών για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου για το, του Αγίου Πνεύματος. Πυκνή ροή οχημάτων και καθυστερήσεις έχουμε στις εξόδους των Αθηνών προς Κόρινθο και Λαμία. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς Λευκός Οίκος και Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του ορμούς, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υγειονομικός συναγερμός εξαιτίας του ιού Έμπολα που απειλεί καταρχάς 100 εκατομμύρια κατοίκων του Κονγκό, ενώ άγνωστη παραμένει η διάδοσή του στην κοινότητα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μεταβεί στο Κονγκό και αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στην επαρχία Οτούρη στα ανατολικά της χώρας, εκεί όπου έχει εντοπιστεί το επίκεντρο της επιδημίας. Ο ομογενής από την Γεωργία που κατοικεί στο Μόναχο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 46χρονος Έλληνας ταξίδεψε 2 φορές τους τελευταίους μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να παρακολουθήσει δημοσιογράφους και έντυπα προσκύμενα στην Ιρανική αντιπολίτευση. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την τύχη του κόμματος να αναμένεται να συζητηθεί στην συνεδρίαση των οργάνων στις 6 Ιουνίου. Με την απολογία των τελευταίων 10 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώνεται σήμερα η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη. Για την ίδια υπόθεση, οι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους μέχρι τώρα. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με την κωδική ονομασία Θέρισμος, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσαν από τη Βόρειο Ελλάδα έως και την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Προφυλακιστέοι με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΠΑΚΝΗ, κρίθηκαν οι γονείς από το Πακιστάν 25 και 27 ετών αντίστοιχα μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιληφθεί της υπόθεσης του αστυνομικού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε παράνομος όπλισμος και μεγάλο χρηματικό ποσό. Η σύλληψη του αστυνομικού έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης αποδίδει τον θάνατο του θύματος σε ατύχημα κατά τη διάρκεια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος, αναλυτικότερα στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στις 7 το απόγευμα το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν στην Βουδαπέστη η Paris Saint-Germain και η Arsenal. και ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα!
8: Έργο παλιό!
7: Ασύγχρονο!
8: Που αφορά και σένα!
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
8: Ρωμαίος Σακελαρίου!
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
8: Σε ρόλο παραμάνα!

Αγρίπνια από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, εδώ στον Αθηναίων 84, όπως σύντονη ρεύεται. Ζωντανά παρεούλα εδώ στο στούντιο στην Τεχνόπολη, στον Γκάζιο, ο Πάνος Αργύρης και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Πάμε και τη δεύτερη ώρα μας μέχρι τις 6. Αυτό εδώ που έρχεται είναι ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, όπου έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, παίζει πιάνο και τραγουδάει, τα πάντα δηλαδή, συνοδεία χοροδίας, ο γνωστός και πολύ αγαπημένος ηθοποιός Ράιαν Γκόσλινγκ. Thank you.

0: Wild Horses από τους Rolling Stones, ένα σκληρό τραγούδι, μάλλον σκληρό τραγούδι, ένα τραγούδι με πικρές διαπιστώσεις. Επιστρέφουμε στα πιο δικά μας και εδώ στο επόμενο διαπιστώσεις είναι κάπως ζόρικες, αν και είναι σαφώς αρκετά πιο ανώδυνες από τις διαπιστώσεις του τραγουδιού των Rolling Stones. Αυτές εδώ θα μπορούσες να τις πάρεις και στην πλάκα, να τις δεις τουλάχιστον κάπως πιο χαριτωμένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Ηρεμήστε τώρα λίγο. Θα σας πούμε ένα καινούργιο τραγούδι, ένα διδακτικό τραγουδάκι, αφιερωμένο σε εκείνους τους ανθρώπους που πολλά είπαν και λίγα έκαναν στη ζωή τους. Τα λόγια τα μεγάλα που έχω πει.

Ήταν ο καθρέφτης από το Φίβο Δελεβοριά. Αντανακλάσεις, διαφλάσεις, πολλές πραγματικότητες μπροστά σε ένα καθρέφτη. Είπαμε ποιες είναι οι τέσσερις παράλληλες πραγματικότητες όσον αφορά την εικόνα μας που τρέχουν. Το πρώτο, αυτό που πιστεύουμε εμείς για μας. Έτσι, λογικό. Το δεύτερο, αυτό που πιστεύουν οι άλλοι για μας. Το έχουμε και αυτό, έτσι. Το τρίτο, αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι πιστεύουν οι άλλοι για μας. Και υπάρχει ένα τέταρτο, παιδιά, όμως, που εκεί δημιουργούνται όλες οι μεγάλες παρεξηγήσεις. Αυτό που πιστεύουν οι άλλοι ότι πιστεύουμε εμείς για τον εαυτό μας.

0: Ήταν η Λιόπετρα από το Σοκράτη Μάλαμα. Θυμίζουμε τις τρεις μεγάλες συναυλίες σου, τις πρώτες φετινές καλοκαιρινές της περιοδίας του. Στο πλευρό του πάντα η Ιουλία Καρπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Τρεις βραδιές λοιπόν. Η μία έγινε δύο, οι δύο έγιναν τρεις. 22, 23 και 24 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετροπόλη.
1: Πώς είναι

0: γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν.

σάκι ξανάραγε τα φίδια και αράχνες. Τι μυστικά σου είπε το φως μέσα στις πάχνες. Αφού η

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία.

Στη χώρα των αθώων, με τη μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη, με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε αυτό το ποίημα για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, αλλά δεν πρόλαβε να το ακούσει μελοποιημένο από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Το ακούσαμε βεβαίως που το τραγούδισε παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν ο Σύντονη Ρεύεται εδώ στον Αθηνά 84 με τον Πάνο Αργύρη και τον Οδυσσέα Ιωάννου Παρεούλα στο στούντιο. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6, τα σούλα τα κύλη τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7 και εμείς αύριο στις 4 το απόγευμα κανονικά στη θέση μας. Γεια χαρά!

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του ορμούς, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στη ΣΥΠΑ. Υγειονομικός συναγερμός εξαιτίας του ιού έμπολα που απειλεί καταρχάς 100 εκατομμύρια κατοίκων του Κονγκό, ενώ άγνωστη παραμένει η διάδοσή του στην κοινότητα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μεταβεί στο Κονγκό και αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία στην επαρχία Οτούρη, στα ανατολικά της χώρας, εκεί όπου έχει εντοπιστεί το επίκεντρο της επιδημίας. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα της Κρήτης που λιμένονταν τον ΕΠΚΕΠΕ. Από το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι τελευταίοι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Ανάμεσά τους δύο άτομα φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, δύο λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο, καθώς και εν ενεργεία δήμαρχος Ρεθύμνου. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης κατά περίπτωση αφέθησαν οι 12 που απολογήθηκαν. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν ρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Προφυλακιστέ με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού που συνοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, κρίθηκαν οι γονείς από το Πακιστάν 25 και 27 ετών μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιληθεί της υπόθεσης του αστυνομικού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν παράνομος οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό. Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες. Επιποδώσει τροχέα εθνικών οδών για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πύκνη είναι η ροή των οχημάτων στις εθνικές οδούς. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδια στις εξόδους των Αθηνών. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στις παραλιακές λεωφόρους της Αττικής, καθώς πολλοί επέλεξαν τις κοντινές παραλίες για σύντομη δροσερή απόδραση. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε μία ώρα, Παρίσι Σεντζερμέν και Άρσεναλ αναμετρώνται στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 24,8 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η Τασούλα Επτακύλη με τα δικά μας απογεύματα. Μαζί της στο στούντιο, ο σεναριογράφος και συγγραφέας Δημήτρης Χαλιώτης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Απόψε η νύχτα θα στο πει και των ματιών μου η αστραπή. Γι' αυτό απ' την πολυθρόνα σηκώ.
4: 31 Μαΐου του 1987 τότε γεννήθηκε το ραδιόφωνο του 984, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχει λοιπόν γενέθλια και είμαι πολύ χαρούμενη που αυτή τη μέρα κάνω αυτή την εκπομπή. Είμαι η ερμηνεύτρια Αργυρό Καπαρού και αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, θα βρεθώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού 984, του Αθηναϊκού Ραδιοφώνου, που μπορείτε φυσικά να το ακούτε και από το ίντερνετ, καλεσμένη στην εκπομπή Σόλο της Αριστείας Γιάννου, όπου θα σας πω ιστορίες και θα διαλέγω τραγούδια.
0: Αθήνα 1984.

0: Μέρα φωτός, μέρα ζέστης, έναρξη τριημέρου, 6 και 9 πρώτα λεπτά ακριβώς. Ακούτε τον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Ο Πάνος Αργύρης φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κίλινε στο μικρόφωνο και μαζί μας έχουμε ένα πολύ φωτεινό πλάσμα και ταλαντούχο βεβαίως, το Δημήτρη Χαλιώτη. Εγώ θα σε προσφωνήσω ως συνάδελφο καταρχάς.
1: Καλησπέρα Τασούλα μου.
0: Γιατί έτσι σε γνώρισα, έτσι δεν είναι? Μετά θα μιλήσουμε για τις υπόλοιπες ιδιότητες σου.
1: Ισχύει. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο καλά λόγια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σου και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, εμένα η αρχή μου είναι στην δημοσιογραφία και έτσι έχουμε γνωριστεί. Τα πράγματα σιγά σιγά εξελίσσονται.
0: Βγάζουμε και άλλα κλαδιά. Εμείς οι δημοσιογράφοι, να το πω έτσι. Και έχουν και καρπούς αυτά τα κλαδιά και ναι, γίνονται όμορφα πράγματα. Για ένα τέτοιο όμορφο πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα. Αυτό είναι η αφορμή. Μια πολύ όμορφη παράσταση που έχετε ετοιμάσει με άλλους αγαπητούς φίλους. Θα αναφέρω λίγους μόνο, εσύ θα μας τα πεις συνολικά. Είναι μια παράσταση επιθεώρησης ουσιαστικά.
1: Έτσι δεν
0: είναι? Επιθεώρηση, καθαρό Έμι. Που είναι φτιαγμένη με πολύ αγάπη και μεράκι, με το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο, και στην οποία παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Η πρεμιέρα σας είναι την Πέμπτη στο Βεάκιο, οπότε βάλε μας εσείς στο κλίμα για να κουβεντιάσουμε μετά για αυτόν τον υπέροχο συναρπαστικό κόσμο της επιθεώρησης και πώς εσύ τον αγάπησες και αποφάσισες να βάλεις το λιθαράκι σου στην τωρινή του πια μορφή, στο σήμερα.
1: Φυσικά. Λοιπόν, είναι μια επιθεώρηση συγχρονή στο απόλυτο σήμερα. Λέγεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε σαν μια δική μου ιδέα που τη μοιράστηκα κατευθείαν με το Θέμη, τον Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο, τον Ευαγγελάτο, που είναι δύο άνθρωποι που τους εκτιμώ αφάνταστα για όλη την πορεία τους στον χώρο. Το Θέμη το ξέρω και από τα φοιτητικά μου χρόνια, ήμασταν συμφοιτητές στο Πάντιο. Και έτσι έχει ξεκινήσει η σχέση μας. Και μετά τη μοιράστηκα με τον Βαγγέλη το Θεοδωρόπουλο, τον σκηνοθέτη μας, και τον παραγωγό μας, τον Μίλτο το Συριάδη και το Θέατρο του Νέου Κόσμου, και έτσι άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά όλο αυτό. Τώρα, δεν τη φοβόμαστε τη λέξη επιθεώρηση. Επιθεώρηση γιατί? Γιατί αν δεν κάνεις επιθεώρηση σήμερα, πότε θα κάνεις? Θέλω να πω, όλο αυτό που γίνεται γύρω μας είναι η απόλυτη τροφή για την επιθεώρηση, που τι είναι η επιθεώρηση? Κοινωνικοπολιτική σάτυρα, μουσική, τραγούδι, χορός. Νομίζω ότι είναι ένα είδος το οποίο εγώ το αγαπώ πάρα πολύ, το είδος αυτό. Έχω το πρώτο ενήλικο θέατρο, όχι ενήλικας εγώ, σαν παιδί που ήμουν 9 χρονών, που έχω δει στη ζωή μου, ήταν επιθεώρηση στο Θέατρο Αθήνεων, Βουλή Καλλιγραφία, Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταμάτης Φασουλής και όλη αυτή η φοβερή ομάδα. Δεν ήταν πια ελεύθερη σκηνή, ήταν στα μετέπειτα χρόνια. Και είχα μαγευτεί.
0: Οπότε είναι πολύ μακριές οι ρίζες.
1: Ναι.
0: Και βαθιές.
1: Και από τότε έχω δει αρκετές επιθεωριστικές δουλειές. Φυσικά δεν είχε πάντα, κατά τη γνώμη μου, τη μεταχείριση το είδος που του έπρεπε. Έχουν γίνει και πολλά πράγματα που δεν είναι ωραία στο είδος. Βέβαια και σε άλλα είδη έχουν γίνει πολλά πράγματα που δεν είναι ωραία. Έχει κακοπάθει, έχει όμως ζήσει και πολύ ωραίες στιγμές. Για μένα είναι ένα γοητευτικό είδος, γιατί σχολιάζει καυστικά όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Για μένα η επιθεώρηση έχει ένα πολιτικό πυρήνα, όχι κομματικό, πολιτικό όμως. Χωρίς αυτόν τη θεωρώ αρκετά ανούσια και αφελή, και η δική μας επιθεώρηση είναι μια επιθεώρηση ξεκάθαρα κοινωνικοπολιτική, με πολλά σατυρικά βέλη προς την εξουσία, γιατί η επιθεώρηση αυτό κάνει.
0: Βέβαια.
1: Την εξουσία σατυρίζει. Αν αρχίσουμε δηλαδή να σατυρίζουμε μια τηλεοπτική σειρά και αφήνουμε απ' έξω όλο αυτό που συμβαίνει στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, έχουμε χάσει. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έχουμε πετύχει, και ανυπομονούμε να ξεκινήσει να μπει ο κόσμος στα καλοκαιρινά θέατρα. Ξεκινάμε 4 Ιουνίου την Πέμπτη από το Βεάκιο, θα παίζουμε 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Βεάκιο, μετά 17 και 18 Ιουνίου στο Παπάγο και 23 Ιουνίου στο Λυκαβητό, οι πρώτες εννοώ παραστάσεις,
0: και μετά σε όλη την Ελλάδα,
1: μετά με ένα φοβερό θείασο. Τώρα θα τα πω όλα.
0: Να τα πεις, μα γι' αυτό
1: εγώ θα σας τα πω.
0: Ανυπομονούμε.
1: Εμένα φοβερό θίασο. Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμ Καλούτα, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύρμο Ικεκέ, ο Θανάσης Σοϊδόρου και ο Αλέξης ο Βιδαλάκης, είναι όλοι τους ένας και ένας. Είναι ένας θίασος απίστευτα ταλαντούχων ανθρώπων, νεότερων και παλιότερων. Καλά, τώρα για τον Δημήτρη τον Πιατά και την Ελένη την Κοκκίδου είναι σχολείο. Δηλαδή τους βλέπω στην πρόβα και ρουφά,
0: και τους χαζεύεις. Μίλησες προηγουμένως για την ανυποληψία, να το πω έτσι, στην οποία έπεσε για κάποια χρόνια η επιθεώρηση, ακριβώς επειδή κακόπεσε. Δεν την χειρίστηκαν έτσι όπως θα έπρεπε, με τον αρμόζοντα σεβασμό οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το είδος. Αυτό θεωρείς ότι δημιούργησε ένα εμπόδιο που είναι δύσκολο να το ξεπεράσετε? Δηλαδή μήπως τελικά το κοινό νομίζει, έλα μωρέ, τώρα επιθεώρηση είναι ένα ξεπερασμένο είδος, δεν ανήκει στο σήμερα? Είναι ένα στοίχημα αυτό?
1: Είναι πολύ, δεν είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Νομίζω ότι υπάρχει μια προκατάληψη. Βέβαια την ίδια στιγμή υπάρχει και πάρα πολλούς κόσμος που συνεχίζει πολύ να το αγαπάει το είδος. Δεν γνωρίζω αν αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε εμείς θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτού του κόσμου που μπορεί να έχει συνηθίσει σε κάτι άλλο, αλλά πιστεύω ότι πάντα βρίσκεται το κατάλληλο κοινό για το κάθε πράγμα. Εμείς δεν θα πω ότι βρίσκουμε κάτι καινούριο στην επιθεώρηση. Το λένε όλοι όταν πιάνονται με την επιθεώρηση, λένε ότι εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό. Εγώ όχι, δεν θα το πω αυτό, γιατί θεωρώ ότι τα βασικά στοιχεία της επιθεώρησης που είπα και προηγουμένως είναι εκεί. Αυτό που έρχεται κάθε φορά διαφορετικό είναι η αισθητική σου πάνω σε αυτό. Και πολλές φορές μας ρωτάνε με το political correct και με όλο αυτό που υπάρχει, ζορίζεστε να κάνετε σάτυρα? Όχι, δεν ζοριζόμαστε. Γιατί εμείς το χιούμορ μας δεν είναι να βγούμε και να πούμε αυτός είναι χοντρός και να γελάσουμε.
0: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Ναι, έχουμε δει πολλές φορές, πολλές τέτοιες παραστάσεις, ακριβώς.
1: Οπότε, επειδή δεν είμαστε έτσι σαν άνθρωποι, δεν μας προέκυψε αυτό στην πορεία. Και όποτε κάποια στιγμή μπορεί κάτι να μας έχει ξεφύγει, ο ένας σώζει τον άλλον σε αυτό. Δηλαδή, ενώ ο Θέμης και ο Γεράσιμος, γιατί είμαστε μια αχώριστη, ας πούμε, ενώ στο συγκεκριμένο project, δημιουργική τριάδα. Και το λέω γιατί με τον Γεράσιμο, τον Ευαγγελάτου, υπογράφουμε μαζί τα κείμενα και είναι πολύ σαφές. Αλλά ο Θέμης ο Καραμορατίδης εδώ μπορεί να υπογράφει επίσημα την μουσική της παράστασης, την πρωτότυπη μουσική της παράστασης και τα τραγούδια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θέμης είναι ένας άνθρωπος πολυδιάστατος, ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή ματιά στα πράγματα. Τον ξέρεις πολύ καλά, έχετε συνεργαστεί, και νομίζω ότι του αξίζει να το λέμε αυτό, γιατί δεν το ξέρει πολύς ο κόσμος, ότι είναι συνδιαμορφωτής του όλου πράγματος. Δεν γράφει με την έννοια των κειμένων, αλλά θα έρθει και θα σου πει μια πολύ ωραία επισήμανση, παρατήρηση, να το αλλάξεις, να διορθώσεις.
0: Που θα αναβαθμίσει όλο. Ακριβώς. Αυτό που έχετε κάνει.

0: Του πλέξαμε το εγκόμιο και δικαίως, γιατί αξίζει κάθε καλή λέξη με την οποία περιγράφουμε αυτή την ταλεντάρα, το Θέμη Καραμουρατίδη. Οπότε τώρα είναι ώρα να ακούσουμε και εμείς αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Θέμη.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη μου Τασούλη. Να πω ότι βέβαια είναι λίγο σικέ το παιχνίδι, γιατί είσαι
0: εντελώς
1: εσύ και ο Δημήτρης. Οπότε ήταν λίγο δεδομένο ότι θα υπάρξει μια περιποίηση, μια φροντίδα από τον πρόσωπό μου και το χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις κάτι, Θέμη, τελικά τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι σχέσεις κερδίζονται με προσπάθεια, αμοιβαία, και την αγάπη μας την έχεις κερδίσει. Οπότε πραγματικά δεν είναι σικέ το παιχνίδι.
1: Ευτυχώς που δεν χρειάζεται να υποκριθώ και να πω με ειλικρίνεια απόλυτη ότι την έχετε κερδίσει κι εσείς. Γιατί, Δημήτρη μου, ξέρεις τώρα, εμείς 25 χρόνια φίλοι, αλλά η Τασούλα είναι μια φοβερή αδυναμία. Φαντάζομαι στάπελ.
2: Λογικά.
1: Είναι μια φοβερή αδυναμία. Σ' αγαπώ, Τασούλα, το λέω απερίφραστα στον αέρα.
0: Να πούμε τώρα για την παράσταση, γιατί θα αρχίσουμε να κοκκινίζουμε όλοι.
1: Λοιπόν, δεν θα μας δει κανείς.
0: Πώς νιώθεις, πώς καπετάνιος, θα ταξιδέψεις σε αυτά τα νερά της επιθεώρησης?
1: Κοίταξε τώρα, αυτά τα νερά της επιθεώρησης, όπως καταλαβαίνεις, έχουν διάφορες φουρτούνες. Έχουν διάφορα παράξενους ανέμους, δεν είναι εύκολα νερά, είναι νερά απαιτητικά, νερά ταυτόχρονα τρομερά εγωιτευτικά. Έχω βέβαια ανέμους, δεν είναι εύκολα νερά, είναι νερά απαιτητικά, νερά ταυτόχρονα τρομερά εγωιτευτικά. Έχω βέβαια

0: να ξεκινήσω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό και ταυτόχρονα γοητευτικό ταξίδι.
1: Είπες ασφάλεια. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι σε αυτή την επιθεώρηση, σε αυτή την παράσταση που θα ταξιδέψει όλη την Ελλάδα?
0: Το μόνο που γενικά τώρα πια δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί τουλάχιστον εμείς έχουμε σταθεί εντελώς ειλικρινείς σε αυτό που θέλαμε να πούμε, εμείς θα σου το πούμε, το πώς θέλαμε να το πούμε και τι θα είναι αυτό και τι αντιλαμβανόμαστε εμείς ως αστείο, τι αντιλαμβανόμαστε εμείς ως ζήτημα, τι μας απασχολεί. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε, α, τώρα πρέπει να βάλουμε αυτό για να γοητευτεί αυτός, να βάλουμε αυτό για να γοητευτεί αυτός, να προσελκύσουμε κόσμο ο οποίος δεν θα ερχόταν αλλιώς, γιατί θα βάλουμε αυτό και θα τον τραβήξουμε με έναν τρόπο, ας πούμε, με ένα δόλωμα τέτοιο. Δεν κάναμε καθόλου αυτό, είμαστε εμείς 100%, οπότε δεν έχω καμία ανησυχία ότι πια θα είναι εμείς. Τώρα το αν αρέσει ή όχι, αν δηλαδή συντονιστεί κόσμος με το δικό μας χιούμορ, τουλάχιστον θα είναι το δικό μας με το οποίο έχουμε να αναμετρηθούμε.
1: Πόσα τραγούδια έγραψες για αυτή την επιθεώρηση?
0: Λιγότερο, να σου πω την αλήθεια, πόσα ήμουν έτοιμος να γράψω, ευτυχώς. Αλλά πώς είναι, βρε Δημήτρη, δεν είναι...
2: Πρέπει να είναι καμιά δεκαριά, πρέπει να είναι, Θέμη, όχι?
0: Πρέπει να είναι δεκαριά, γιατί έχει και πάρα πολλά, εκτός από τα τραγούδια που είναι τα με τους στίχους, έχει πάρα πολλά ίντερμέδια, έχει μουσικές τηλεπαιχνιδιών, μουσικές, έχει δηλαδή δουλειά τέτοιου τύπου. Την αγαπάω πάρα πολύ την επιθέωρησή μας. Θα σου το πω πολύ ειλικρινά, επίσημα πια την αγαπάω, γιατί περνάς από αυτά τα κύματα σε αυτό το τη θάλασσα ως καπετάνιος στην επιθεώρηση που όλο αυτό το ωραίο που με ξεκίνησες. Πέρασε από πάρα πολλά κύματα η αίσθηση ότι τι κάνουμε τώρα, πού πάμε, γιατί το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Αλλά σήμερα μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι ξέρω γιατί το κάνουμε και ξέρω ότι έχουμε ήδη νικήσει σε αυτό. Είμαστε δηλαδή εμείς εκεί ευτυχισμένοι, δημιουργικοί, γελάμε.
1: Βασικό συστατικό της επιτυχίας αυτό.
0: Ναι. Ειδικά σε μια επιθεώρηση φαντάζομαι να μην γελάγαμε. Δηλαδή, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλά επιτέλους γελάμε, χαιρόμαστε. Κάνουμε κάτι που απαιτείται να γίνει από μια ομάδα. Δηλαδή, η επιθεώρηση είναι ένα είδος το οποίο κατεξοχήν φτιαχνόταν από ανθρώπους που έχουν την τριβή. Ομάδες που
1: το στοιχείο της παρέας,
0: τραγουδούν, παρέες. Εμείς γίναμε παρέα. Εμείς γίναμε παρέα κατά τη διάρκεια, δηλαδή ενώθηκαν διάφορα κομμάτια από άλλες παρέες και γίναμε πια λειτουργούμε σαν μια ομάδα.
1: Πράγμα πάντως, Θέμη, αν εσείς περνάτε τόσο καλά, αν γελάτε και αν ξέρετε τι κάνατε και γιατί το κάνατε, είμαι σίγουρη ότι και οι θεατές θα γίνουν κοινωνοί αυτού που έχετε φτιάξει. Οπότε κανένα άγχος, να το ευχαριστηθείτε, να αφαιθείτε να το ευχαριστηθείτε και θα σκίσετε.
2: Να πω κάτι και για τη δουλειά του Θέμη, πέρα από αυτά που είπα πιο πριν. Εδώ πέρα το είδος της επιθεώρησης, εγώ το ήξερα βέβαια, δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα, δίνει την δυνατότητα στο Θέμη να παρουσιάσει πολλές άλλες διαφορετικές όψεις που ο κόσμος, ίσως από τη δισκογραφία του Θέμη και του Γεράσιμου, δεν τις γνωρίζει ακριβώς. Και το κάνει βέβαια πάντα με την ποιότητα που τον χαρακτηρίζει. Αλλά νομίζω θα είναι μια έκπληξη. Και το γεγονός ότι μιλάμε για πρωτότυπη μουσική και πρωτότυπα τραγούδια σε όλη την επιθεώρηση, δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι το οποίο να είναι από τα γνωστά που παραλλάσσουν στίχους και τα λοιπά που έκανε επιθεώρηση. Αυτό νομίζω ότι είναι μια μεγάλη καινοτομία και ένα τεράστιο σύν της παράστασης.
1: Θέμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Δημήτρη, σε περιμένουμε.
2: Εννοείται, έρχομαι σε λεπτά.
1: Θα είναι στην ώρα του.
0: Πάρα πολλά φιλιά.
1: Φιλιά και από εμάς.

0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι ο καλεσμένος μας, ο Δημήτρης Χαλιώτης, έχει επιλέξει και
1: τα τραγούδια. Όλα τα τραγούδια που ακούγονται, τουλάχιστον αυτά που επιθεωρείς. Αυτό, Δημήτρη, από πού είναι?
2: Αυτό είναι από την επιθεώρηση «Άνθρωποι-άνθρωποι», το 1948, αν δεν κάνω λάθος. Μία επιθεώρηση που υπέγραφε τη μουσική, έγραφαν ο Αλέκος Σακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, και την μουσική την έκανε ο Μιχάλης Σουγιούλ. Και είναι το πρώτο αρχοντορεμπέτικο, δηλαδή συστήνεται το είδος με αυτό το τραγούδι που ακούγεται στη σκηνή. Εκείνη την εποχή η επιθεώρηση είχε επίσης πρωτότυπη μουσική και τραγούδια, και όλες οι μεγάλες επιτυχίες της δισκογραφίας του ελαφρού τραγουδιού, οι περισσότερες έβγαιναν μέσα από τις επιθεωρήσεις της εποχής.
1: Έχεις μέσα σου έτσι μια μικρή φιλοδοξία, μια σκέψη ότι σε μερικά χρόνια αυτά τα τραγούδια που γράψατε για αυτή την παράσταση θα ακούγονται στα ραδιόφωνα μεμονωμένα? Υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό σας?
2: Τα τραγούδια συγκεκριμένα αυτής της παράστασης, δεν ξέρω, εκτός από το ομότιτλο που έχει γράψει ο Θέμης και ο Γεράσιμος, τα τραγούδια που έχω γράψει εγώ στίχους είναι τόσο επικαιρικά. Δηλαδή το ένα αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το άλλο το ΕΣΥ, ενώ το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οπότε νομίζω.
1: Και γιατί πιστεύεις ότι δεν θα μας απασχολούν αντίστοιχα προβλήματα σε 10 χρόνια? Σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή,
2: για το ΕΣΥ σίγουρα. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει πάρει άλλο όνομα.
1: Θα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα είναι κάτι άλλο.
2: Ισχύει.
1: Δεν μας αφήνει να πλήξουμε αυτή η χώρα.
2: Καθόλου, και αυτή η χώρα και αυτοί που έχουν την τύχη μας στα χέρια τους, όχι, δεν έχουμε παράπονο.
1: Τι άλλα θέματα μπλέκεται μέσα έτσι στην παράσταση?
2: Υπάρχει ένα νούμερο το οποίο ουσιαστικά αφορά την κυβέρνηση, και μέσα από αυτό προκύπτει και την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης, και μέσα από αυτό προκύπτει και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένα νούμερο για την δικαιοσύνη που κάνει μία αδιάφθορη εισαγγελέα, η υπέροχη Ελένη Κοκκίδου, τη Βίρνα Καπερνάρα, έτσι λέγεται, η αδιάφθορη εισαγγελέα.
1: Βίρνα, πω, σημειολογικά, σημειολογικά. Πολύ μεγάλο το φορτίο που κουβαλέ αυτό το όνομα.
2: Υπάρχουν.
1: Δεν έχετε και Γιάνγκο.
2: Δεν έχουμε Γιάνγκο, όχι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο νούμερο που έχει γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάδος, και είναι και το σόλο του Δημήτρη του Πιατά, το οποίο είναι ένας πολύ Έλληνας, πάρα πολύ Έλληνας, που αποφασίζει να τα βάλει με την woke agenda. Έχει την anti-woke agenda αυτός. Υπάρχουν νούμερα για όλο το κομμάτι με, ξέρεις, την πρέσβυρα, τον ΗΠΑ, τώρα πάντα τα πλησιάζουμε βέβαια μέσα από ήρωες που, δηλαδή, ποτέ δεν βγάζουμε πάνω στη σκηνή την ηρωίδα τη συγκεκριμένη.
1: Υπενικτικά δηλαδή.
2: Ναι, βγάζουμε μια συνεργάτη. Και όλο αυτό το κομμάτι με τους Αμερικανούς, με το ενεργειακό, όλο αυτό. Τώρα δεν θέλω να τα αποκαλύψω όλα. Υπάρχει κομμάτι για το ΕΣΥ.
1: Θα τα πούμε και όλα.
2: Για τα νοσοκομεία.
1: Αλλή μόνο.
2: Ναι.
1: Πάντως, Δημήτρη, δεν θέλω να σε προσγειώσω. Ίσα-ίσα θέλω να το δεις πολύ άμεσα. Δηλαδή να σκέφτεσαι ότι σε λίγα χρόνια θα ακούγονται αυτά τα τραγούδια στο ραδιόφωνο και θα είναι σημερινά. Γιατί τα ίδια προβλήματα θα αντιμετωπίζουμε.

0: Και καθώς προετοιμάζεστε για ένα βράδυ μαγικό, όχι μέσα στη Φόρντα, αλλά στο Βεάκι του Πειραιά, θα ακούσουμε και τι έχει να μας πει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος για αυτή την παράσταση. Βάζει και εκείνος την ψυχούλα του πάνω σε αυτό που ετοιμάζεται. Καλησπέρα, Γεράσιμε.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, τηλεφωνικά.
0: Και εμείς. Έχουμε πει ήδη πολλά για αυτή την παράσταση. Θέλουμε και τη δική σου τη ματιά. Καταρχάς, το αγαπούσες πάντοτε το είδος αυτό?
1: Εγώ έχω, αρχικά αγαπώ οτιδήποτε έχει να κάνει με το μουσικό θέατρο, οτιδήποτε υπάρχει στον παρανομάστη, είμαι εκεί πέρα. Οπότε αν σκεφτούμε ότι η επιθεώρηση είναι το εγχώριο κυταρικό μας μουσικό θέατρο, εννοείται δεν θα μπορούσε να με έχει αφήσει ποτέ ασυγκίνητο.
0: Ζορίστηκες καθόλου όταν ήρθες σε επαφή με την πραγματικότητα και έπρεπε να την αποτυπώσετε σε κείμενα και στίχους? Γιατί είναι μια τραγελαφική πραγματικότητα αυτή που ζούμε στην Ελλάδα πάντα.
1: Το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είχα μια πολύ ωραία παρέα. Είχα δηλαδή μια παρέα που μπορούσαμε να γελάσουμε με τα χάλια μας, με απόλυτη ασφάλεια και με απόλυτο συντονισμό. Οπότε, από την πρώτη στιγμή αποφασίσαμε να το διασκεδάσουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί σε αυτή τη δουλειά. Ότι κάναμε κάτι που πρωτίστως το διασκεδάσαμε εμείς.
2: Να πω για το Γεράσιμο εδώ, το είπα πριν και για τον Θέμη, για τον Γεράσιμο νομίζω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο, ότι ο κόσμος θα ανακαλύψει εδώ το απίστευτο χιούμορ του Γεράσιμου, διότι είναι πολύ γνωστός σαν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στιχουργούς για τραγούδια τα οποία είναι ενίοτε λίγο πιο μελαγχολικά, όχι πάντα, αλλά είναι μια σφραγίδα του αυτό. Εδώ πέρα θα δει πόσο πλάκα και χιούμορ έχει ο Γεράσιμος. Και θα κάνω και μία πρόβλεψη, θα τολμήσω να το πω, ότι έχει γράψει πολύ ωραία νούμερα. Ένα από τα νούμερα που έχει γράψει ο Γεράσιμος νομίζω θα είναι το hit της παράστασης.
0: Τώρα μας βάζει σε μεγάλη περιέργεια.
1: Επίτηδες, για να με αγχώσει λίγες φορές πριν την πρεμιέρα. Θέλω να πω πάντως αρχικά, αφού τον ευχαριστήσω τον Δημήτρη, ότι θέλω να πω ότι δεν θα έμπαινα με τόσο θράσος σε αυτά τα καινούργια νερά αν δεν είχα την ασφάλεια ότι συνεργάζομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Δημήτρης είναι μια κινητή κυκλοπαίδεια της επιθεώρησης. Είναι ίσως μετά το σιδερή πρίντεζι ο μόνος άνθρωπος που ξέρω που αγαπάει τόσο βαθιά και έχει σπουδάσει με τόση αγάπη και τόση φροντίδα αυτό το είδος, που ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγω, να εκτροχιαστώ. Ήξερα ότι πάντα θα με κρατάει εκεί που πρέπει να είναι. Πραγματικά είναι, νομίζω ότι ο Δημήτρης βάζει μια υπογραφή πολύ σημαντική σε αυτό το είδος.
2: Μαζί σε αυτό.
0: Πάντως, μια και το ανέφερε ο Δημήτρης, μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω. Σε αυτή την παράσταση αποκαλύπτεις δηλαδή μια παιγνιώδη πλευρά σου που υπάρχει. Τι σε κρατάει από το να την δείξεις και στα άλλα τραγούδια που γράφεις?
1: Κοίταξε, αρχικά είναι απάνθα από θήλιο. Ξεκινάω από αυτό.
0: Βρήκαμε την ένοχη λοιπόν.
1: Αυτή.
2: Πάρτε την τηλέφωνο.
1: στο θέατρο. Νομίζω το κάνω δηλαδή και στις μουσικές παραστάσεις. Ενώ είμαι πιο απελευθερωμένος. Η δισκογραφία είναι ένα άλλο πράγμα. Γενικά στη μουσική δεν έχουμε πάρα πολύ χιούμορ οι άνθρωποι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ακούμε μουσική περισσότερο όταν θέλουμε είτε να θρηνήσουμε είτε να διασκεδάσουμε με έναν άλλο τρόπο. Το θέατρο είναι πολύ απελευθερωτικό προς αυτό και πολύ περισσότερη επιθεώρηση.
0: Εμείς Γεράσιμε σε αγαπάμε ό,τι και να γράφεις.
2: Εννοείται.
0: Είτε γράφεις για να μας κάνεις να δακρύζουμε, είτε για να γελάμε.
1: Οπότε... αμοιβαίο το γνωρίζεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω πραγματικά να πω ότι είναι μια παράσταση που τη χάρηκα πάρα πολύ αυτή. Είναι μια παράσταση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ ειλικρινείς σε αυτό που έχουμε καταθέσει. Και ευχόμαστε και ο κόσμος να επικοινωνήσει με αυτό που εμείς έχουμε διασκεδάσει τόσο πολύ στη δημιουργία.
0: Να είναι καλό ταξίδι. Γεράσιμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ.
0: Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, άλλο ένα κομματάκι από αυτό το υπέροχο μοσαϊκό της παράστασης που θα κάνει πρεμιέρα στο Βέακιο Θέατρο του Πειραιά την προσεχή Πέμπτη.

0: Δημήτρη, τα τελευταία χρόνια, για να το πω έτσι, η καρδούλα σου χτυπάει πολύ δυνατά για το θέατρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που βρήκες στο θέατρο που δεν το είχες βρει ίσως στη δημοσιογραφία?
1: Το θέατρο προϋπήρχε της δημοσιογραφίας.
0: Α, αυτό δηλαδή, δεν το ήξερα.
1: Ναι. Εγώ όταν έδινα εξετάσεις πανελλήνες και αυτά, παράλληλα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Από εκεί ξεκινήσει. Δηλαδή έχω δώσει δραματική σχολή και από τυχαία θα έλεγα.
0: Συγκυρίες το έφερα.
1: Συγκυρίες, ναι. Δηλαδή πέρασα τότε στη ΒΕΑΚΗ, στη δραματική σχολή της ΒΕΑΚΗ. Δεν πέρασα στις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που πιστοποιεί, ας πούμε. Θα μπορούσα να πάω στη ΒΕΑΚΗ, αλλά επειδή είχα περάσει παράλληλα στο Πάντιο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορούσα να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Και τότε διάλεξα το Πάντιο. Και στην πορεία μου έφυγε λίγο αυτό τόσο της υποκριτικής, αλλά η αγάπη μου για το θέατρο και τη συγγραφή είναι κάτι το οποίο.
0: Μέσα από άλλους ρόλους.
1: Ναι. Και έμεινε ένα τσικ πίσω, γιατί ήρθε το ραδιόφωνο στη ζωή μου, το αγάπησα πολύ τότε στα χρόνια του Φλάς και τα λοιπά. Αλλά από το 2009 άρχισα δειλά-δειλά να κάνω επαγγελματικές, ας πούμε, όσο μπορώ να τις πεις, απόπειρες.
0: Ας αναφέρουμε μερικούς σταθμούς αυτής της πορείας.
1: Κοίτα, τα πρώτα χρόνια μου πήρε περίπου μία δεκαετία που έκανα λίγο πιο μικρής κλίμακας πράγματα. Βέβαια, μετά από ένα σημείο και με ανθρώπους αναγνωρίσιμους, η Ελένη Καρακάση, έχουμε κάνει μουσικές παραστάσεις μαζί κτλ. Από το 2020 και μετά άρχισε αυτό σιγά σιγά, με πολλή δουλειά και υπομονή όμως, να ανοίγει. Ήρθε το Μινόρε, η θεατρική διασκευή πάνω στο Μινόρε της Αυγής που κάναμε στο Δημοτικό Θεατρό του Πειραιά με τον Τάκη του Τζαμαριά. Ήρθε η Αιωλική Γη στο Εθνικό μαζί με τον Σάββατο Κυριακίδη στη διασκευή. Τα Λογοκριμένα που είχαμε με τον Κώστα του Μακεδόνα και τη Ρίτα την Αντωνοπούλου. Σιγά σιγά μετά, μαζί που δουλέψαμε στο σενάριο της σειράς ντοκιμαντέρ της
0: 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία για την ΕΡΤ, ναι.
1: Με την Χάρη Αλεξίου,
0: με τη Χριστίνα τη Μαξούρη παράσταση,
1: με
0: τα τραγούδια της Σωτηρίας.
1: Ακριβώς.
0: Τι ωραίες δουλειές.
1: Ναι, δεν έχω παράπονο. Τα τελευταία χρόνια το ένα φέρνει το άλλο, με πολύ βέβαια κυνήγι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε μια φάση που δέχομαι βροχή προτάσεων από παντού. Τα κυνηγάω τα πράγματα. Βέβαια είμαι και εγώ που θέλω να κάνω αυτά που θέλω να κάνω. Μου μπαίνει κάτι στο μυαλό. Συνήθως μου παίρνει 2 με 3 χρόνια να το καταφέρω, να το υλοποιήσω. Αλλά είμαι, νομίζω, στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου. Είναι αυτό που πάντα δηλαδή ήθελα να κάνω.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Είναι δύσκολο άθλημα, να το πω έτσι, ο πολιτισμός.
1: Ναι.
0: Και ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί χτες στην Καθημερινή είχα ένα ρεπορτάζ που βασιζόταν σε μια έρευνα μεγάλη που έκανε το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη σχέση των ατόμων άνω των 60 ετών με τον πολιτισμό. Και το συγκλονιστικό στοιχείο αυτής της έρευνας ήταν ότι ένας στους 4 ερωτώμενους αρνήθηκαν να απαντήσουν, όχι από παρέτηση ή αδιαφορία, αλλά γιατί θεωρούσαν ότι δεν τους αφορά ο πολιτισμός, με την έννοια ότι έχουν τόσα πολλά άλλα προβλήματα να λύσουν πρακτικά. Δηλαδή δεν τους φτάνει η σύνταξη, πληρώνουν ενίκιο οι άνθρωποι, οι λογαριασμοί φτάνουν ο μήνας 15 και δεν ξέρουν πώς θα περάσουν το υπόλοιπο, τις υπόλοιπες μέρες, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αυτή την πόλη την μεγάλη που το λεωφορείο έρχεται με καθυστερήσεις, ναι, ναι, στο μετρό, καταλαβαίνεις. Οπότε τους φαντάζει πολυτέλεια ο πολιτισμός.
1: Ναι, αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα γενικά της κεντρικής πολιτικής της χώρας, που θα έπρεπε να δίνει πολύ μεγαλύτερο χώρο στον πολιτισμό και με άλλον τρόπο πιθανώς. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει 25 και 30 ευρώ, ας πούμε, εισιτήριο για να δει μια παράσταση. Βεβαίως είναι ένα επάγγελμα για άλλους ανθρώπους, για τους παραγωγούς που βάζουν τα λεφτά τους. Όλο αυτό είναι μέσα
0: σε μια
1: εξίσωση.
0: Μεγάλη αλυσίδα ανθρώπων που εργάζονται για μια παράσταση.
1: 100% φυσικά. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσφέρεται δωρεάν, αλλά θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία πιο στεναρά να έχει φροντίσει η πρόσβαση σε αυτό το αγαθό του πολιτισμού να γίνεται με πιο εύκολο τρόπο και όχι χωρίς να πρέπει ο άνθρωπος να πληρώνει. Δηλαδή, μια τεταμιλή οικογένεια για να πάει στο θέατρο σήμερα.
0: Αστείευεσαι.
1: Πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ.
0: Και λίγα λες.
1: Ναι, και λίγα λέω. Σωστά. Στις πιο μεγάλες παραγωγές. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι εύκολο όταν ζορίζονται οι άνθρωποι.
0: Είναι απαγορευτικό.
1: Ναι. Από την άλλη, πρέπει να σου πω. Δεν αμφισβητώ καθόλου τα ευρήματα της έρευνας, αλλά εγώ αυτό που βλέπω στα θέατρα και το λένε και μέσα στο χώρο, ότι το συμπαγές κοινό το θεατρικό είναι συνήθως οι γυναίκες άνω των 60, άνω των 65. Δηλαδή, βλέπεις πολλές παρέες γυναικών αυτής της ηλικίας να πηγαίνουν σε παραστάσεις. Δεν θα πρέπει καθόλου αυτό το κοινό να το, σε εισαγωγικά, να το σνομπάρουμε. Είναι κινητήριος δύναμη, τουλάχιστον για το εμπορικό θέατρο δεν το συζητάω. Υπάρχει και νεανικό κοινό φυσικά, αλλά όλο αυτό αν το βάλεις στο σύνολο ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας είναι ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τώρα, αν είχαμε τη δυνατότητα να ρωτούσαμε από όλο το σύνολο των Ελλήνων κατοίκων πόσοι βλέπουν θέατρο, νομίζω θα μας δυσαρεστούσε πολύ.
0: Θα μας πονούσε πάρα πολύ αυτή η διαπίστωση.

0: this world will never change. Good night.
1: Δημήτρη, ποια είναι η προσδοκία σου από αυτήν την παράσταση? Τι θα ήθελες ιδανικά να μείνει στους θεατές?
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Σίγουρα θα θέλεις να περάσουν καλά, να γελάσουν.
2: Ναι, πάνω απ' όλα, γιατί κάνουμε μια επιθεώρηση και η επιθεώρηση αυτό έχει σαν βασικό στοιχείο, το να περάσει καλά ο κόσμος. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει νομίζω όλους μας, είναι και να τον προβληματίσουμε μέσα από το γέλιο, να τον κινητοποιήσουμε μέσα από το γέλιο, να σκεφτεί κάποια πράγματα παραπάνω. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η πολιτική σκέψη σε όλο αυτό. Πάντα με όχημα το γέλιο, τη χαρά, δηλαδή δεν θα τους ρίξουμε σε καμία περίπτωση τη διάθεση, θα γελάσουν με την ψυχή τους, αλλά όχι χαχανίζοντας.
1: Δεν θα εκβιάσετε το γέλιο.
2: Δεν θα εκβιάσουμε το γέλιο και δεν θα είναι ένα γέλιο κενού περιεχομένου. Δεν θα είναι ένα γέλιο φαρσικό, τέλος ας πούμε. Να πω εδώ πάρα πολύ, γιατί πάντα τους αφήνουμε στην απέξω τις περισσότερες φορές και δεν πρέπει. Οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης, να πω καταρχάς ότι υπάρχει ζωντανή ορχήστρα.
1: Τώρα θέλω, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, να ξαναδώσεις όλη την ταυτότητα της παράστασης, γιατί κάποιος μπορεί τώρα να μπει και στην παρέα μας.
2: Φυσικά.
1: Να ξέρει για τι πράγμα μιλάμε.
2: Λοιπόν, μιλάμε για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Τα κείμενα τα γράφω εγώ μαζί με τον Κεράσιμο, τον Ευαγγελάτο. Τη μουσική, την πρωτότυπη, ο Θέμης Καραμωρατίδης. Σκηνοθεσία, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Η παραγωγή του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Παίζουν ο Δημήτρης Οπιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Ομακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμο Καλούτα, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύρμου Κεκέ, ο Αλέξο Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδόρου. Χορογραφίες, αυτό ήθελα να πω, και κινησιολογία, ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι στο μουσικό θέατρο το κομμάτι του χορογράφου κινησιολόγου. Και ο Αλέξανδρος είναι ένας νέος, σε ηλικία εννοώ, άνθρωπος, χορογράφος, απίστευτα ταλαντούχος και με φοβερή έμπνευση, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκηνικά κοστούμια η Μαγδαληνή Αυγερινού. Γενικά είναι μια δουλειά με πολύ ικανούς ανθρώπους από όλες τις πλευρές. Ξεκινάμε 4 Ιουνίου την Πέμπτη στο Βεάκιο, παίζουμε 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου στο Βεάκιο.
1: Και 50 παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Θα ακολουθήσεις την παράσταση όπου πάει, εσύ θα αυτονομηθείς και θα κάνεις διακοπές?
2: Όχι, όχι, θα κάνω τις διακοπές μου εδώ εντός Αττικής, θα είμαι σε παραστάσεις.
1: Εύχομαι κάθε καλό, πραγματικά. Ευχαριστώ. Να το απολαύσετε. Το θέατρο είναι η τέχνη του εφήμερου.
2: Ισχύει.
1: Φτιάχνεις μια πολύ ωραία παράσταση, τη βλέπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Μακάρι, αυτό είναι το προσδοκόμενο. Και μετά σκορπάει στον άνεμο, αλλά αφήνει πολλά πράγματα πίσω.
2: Έχει μια γοητεία αυτό.
1: Έχει μια γοητεία αυτό. Πραγματικά είμαι σίγουρη ότι σκέφτεσαι το επόμενο που θα κάνεις το χειμώνα. Θες να πεις κάτι ή το κρατάμε?
2: Όχι, υπάρχουν πράγματα που συζητάω. Δεν είναι κάτι κλειδωμένο. Νομίζω ότι τον ερχόμενο χειμώνα. Όχι, υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει τον ερχόμενο χειμώνα, αλλά θα δούμε. Αλλά γενικά έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου τα οποία θέλω να πάρουν τη σειρά τους και να γίνουν διαφορετικού ύφους.
1: Ωραία. Όλα να πάνε κατευχήν όπως τα ονειρεύεσαι.
2: Ευχαριστώ, Τασόλο μου.
1: Ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Ο σεναριογράφος Δημήτρης Χαλιώτης ήταν μαζί μας αυτή την ώρα, στα δικά μας απογεύματα. Η Τασούλα Επτακύλη στο μικρόφωνο. Ο Πάνος Αργύρης στη φροντίδα του ήχου. Αύριο πάλι εδώ. Δεν θα είμαστε μόνοι.
2: Θα κλείσεις με ένα τραγούδι.
1: Α, ναι, να το πεις, βέβαια.
2: Καινούργια τώρα ζωή. Από μια ηχογράφηση.
1: Αγαπημένο σου και αυτό.
2: Φυσικά. Παλιό τραγούδι, το οποίο όμως ερμηνεύει εδώ η Άννα Παναγιωτοπούλου από ηχογράφηση, νομίζω σε εκπομπή του Γιώργου του Παπαστεφάνου, τέλη δεκαετίας 70. Και θέλω να πω πόσο σημαντικός άνθρωπος για τη δική μου ζωή και καλλιτεχνική ταυτότητα ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου. Το λέω με βαθιά αγάπη. Αξέχαστη. Νομίζω ότι τις χρωστάω και εγώ προσωπικά και πολλοί κόσμος πάρα πολλά.
1: Αύριο πάλι εδώ με καλεσμένο το Στέλιο Μάινα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1941. Τη νύχτα, δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, πραγματοποιούν μία από τις πρώτες και πιο συμβολικές πράξεις αντίστασης κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δύο 19χρονοι φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανεβαίνουν κρυφά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και κατεβάζουν τη ναζιστική σημαία που κυμάτιζε εκεί από την έναρξη της γερμανικής κατοχής. Η τολμηρή αυτή ενέργεια γίνεται κυριολεκτικά κάτω από τα μάτια της γερμανικής φρουράς και ολοκληρώνεται λίγο πριν να ξημερώσει η 31η Μαΐου. Η πράξη τους προκαλεί κύμα συγκίνησης και ενθουσιασμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ναζιστικό καθεστώς αντιδρά άμεσα, καταδικάζοντας τους υπεύθυνους ερήμην σε θάνατο και εξαπολύοντας εκτεταμένη αναζήτηση. Οι δύο νέοι συλλαμβάνονται αργότερα και φυλακίζονται στις φυλακές Αβέροφ, όπου ο Γλέζος υφίσταται σκληρά βασανιστήρια και προσβάλλεται από βαριά μορφή φυματίωσης. Η πράξη αυτή λειτουργήσε ως ηλεκτρικό σοκ για την ελληνική αντίσταση, που τότε βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα. Ήταν η απόδειξη ότι ο κατακτητής δεν ήταν άτρωτος.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Ολοκληρώνεται ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα της Κρήτης που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι τελευταίοι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Ανάμεσα τους δύο άτομα φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, δύο λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης κατά περίπτωση, αφέθηκαν οι 12 που απολογήθηκαν. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που δρούσαν από την Βόρεια Ελλάδα έως την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ και δραστηριοποιούνταν σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του το 2024, ενώ ευθύνεται για συνολικά 561 κλοπές. Το όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της πείρας ανέρχεται σε 890.000 ευρώ, ενώ πολλαπλάσια είναι ζημιά που κλήθηκε να πληρώσει η ΔΔΕ, καθώς εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στη ΣΥΠΑ. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Προφυλακιστέ με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, κρίθηκαν οι γονείς από το Πακιστάν, 25 και 27 ετών αντίστοιχα, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιληθεί της υπόθεσης του αστυνομικού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν παράνομος οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό. Η σύλληψη του έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες. Επιποδός η τροχιά εθνικών οδών για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στις εθνικές οδούς. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδια στις εξόδους των Αθηνών. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στις παραλιακές λεωφόρους της Αττικής, καθώς πολλοί επέλεξαν τις κοντινές παραλίες για σύντομη δροσερή απόδραση. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο επανακοινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Περισσότερες πληροφορίες στο ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα αυτή την ώρα Paris Saint-Germain και Arsenal αναμετρώνται στη Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια διαδρομές στην ιστορία με τον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Αθήνα 984 και είναι απόγευμα Σαββάτου και όπως πάντα εμείς κάνουμε μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο, διαδρομές στην ιστορία. Ο Γιώργος Βαρδαξής και σήμερα στην τελική επιμέλεια του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος συνήθως στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο συνήθως ο Γιώργος Αποστολίδης. Σήμερα όμως το μικρόφωνο και οι μελωδίες και οι ήχοι είναι απόρρια της ιστορίας. 31 Μαΐου 1987, 984, το πρώτο σήμα, η εκκίνηση, η δική του διαδρομή στην ιστορία. Και το 2026, 39 έτη, συναπτά εμείς και πρωτίστως εσείς, συγκάτοικοι στην πολιτεία, με το ραδιόφωνο της πόλης, να είναι για πολλούς ένα σημείο αναφοράς. Όταν συμπληρώθηκε η πρώτη δεκαετία του Αθήνα 984, εκδόθηκε ένα υπέροχο βιβλίο, ντοκουμέντο. και έγινε και ένα μεγάλο ράδιο ντοκιμαντέρ με ήχους, λέξεις, σκέψεις, φωνές, συνεντεύξεις από το αρχείο του 1984, οι στιγμές των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ, το ράδιο ντοκιμαντέρ, σε ένα μεγάλο του βαθμό θα το μεταδώσουμε και πάλι σήμερα. Ο Βασίλης Πάικος είχε γράψει κείμενα και στην έκδοση. Ο Ζακ Μεναχέμ, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, ο Θόδωρος Σαραντής με τα δικά τους κείμενα και τη δική τους αφήγηση σε αυτό το οποίο θα ακούσετε την προσεχή ώρα. Είναι η σύνδεση με την ιστορία. 29 χρόνια από αυτό το ραδιοντοκιμαντέρ, 39 χρόνια από το πρώτο σήμα του Αθήνα 1984, όταν ένα καραβάκι άρχισε να προχωρεί χωρίς να γνωρίζει την πορεία και την συνέχεια των πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση και προχωρούμε.

0: Ήταν εκείνη την Κυριακή 31 Μαΐου του 1987 που ξεκινούσε το μικρό καράβι για το μεγάλο ταξίδι. Ένα καράβι με τόσο αδύναμο σκαρί ώστε πολλοί προέβλεπαν, άλλοι ανησυχούσαν και κάποιοι ίσως ήλπιζαν ότι από τα πρώτα κιόλας μίλια με τον πρώτο καιρό θα πέσει σε ξέρα. Πολύ περισσότερο αφού το πρώτο του πλήρωμα ήταν στην πλειοψηφία του εντελώς αταξίδευτο. Όσο για το ταξίδι, άγνωστος ο προορισμός, άγνωστη και η ρότα.
1: Μοναδική σταθερά η δύναμη της ψυχής. Της ψυχής ενός κόσμου, του κόσμου που με ενθουσιασμό και με πίστη ανέλαβε το ρίσκο του ταξιδιού. Του ταξιδιού στο άγνωστο. Και από την άλλη, η ωριμότητα της στιγμής. Η αντικειμενική απέτηση της κοινωνίας για την άλλη ενημέρωση, για το άλλο ραδιόφωνο.
0: Ήταν εκείνη την Κυριακή στις 31 Μαΐου του 1987 που άρχισε η περιπέτεια, όταν στους 98,4 μεγάκυκλους από τα FM οι Αθηναίοι άκουσαν τον Εθνικό Ύμνο.

και όταν αμέσως μετά ο διευθυντής Γιάννης Τζανετάκος εκήρυτε την έναρξη του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού και προανήγγειλε το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Έφερτ.

0: Σταθμός των Αθηναίων. Στο μικρόφωνο μας ο διευθυντής του σταθμού.
1: Καλημέρα σας, είμαι ο Γιάννης Τζανετάκος. Είναι πλέον γεγονός. Ο σταθμός τον οποίον εγκαινιάζει σε μια περίπου ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Εύερτ εκπέμπει τώρα πάνω από την πόλη. Εκπέμπει για να δέχεται μηνύματα από την πόλη και τους πολίτες της. Αθήνα 984 στα FM. Είναι ο δικός σου σταθμός. Επιδίωξή μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς όλων. Ανοιχτός σε κάθε δημιουργική πρόταση και έμπνευση. Πρωτοπόρος στην προσπάθεια για μια πιο ανθρώπινη ζωή. Φιλοδοξούμε να καθιερωθούμε ως ραδιοφωνία αντικειμενική και πολυφωνική. Χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς σκοπιμότητες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Πάντως είμαστε όλοι υποδοκιμή και δοκιμασία. Ας μου επιτραπεί κλείνοντας να αναφέρω ονομαστικά τους σημαντικούς συνεργάτες μας σε εκπομπές ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος. Είναι οι ακόλουθοι: Τίτος Αθανασιάδης, Μιχάλης Δημητρίου, Νίκος Δήμου, Μίλτος Ιωσήφ, Στάμος Ζούλας, Άκης Κοσόνας, Στέλιος Κούλογλου, Πάνος Λουκάκος, Σταύρος Λιγερός, Γιώργης Μασαβέτας, Βαγγέλης Μπίστικας, Νίκος Νικολάου, Αλέξης Οικονομίδης, Βασίλης Πάικος, Θανάσης Παπανδρόπουλος, Μαρία Ρεζάν, Νίκος Σίμος, Παύλος Τσίμας και Νίκος Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή αυτή προσφερόμαστε στην κρίση σας και την κριτική σας για το έργο μας.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που εγγενιάζω το ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηναίων. Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Οι συνεργάτες μου και εγώ πρωτοπόροι ανοίξαμε το δρόμο για μια νέα εποχή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάναμε πράξη την προεκλογική μας υπόσχεση για την ίδρυση ελεύθερου ραδιοφωνικού σταθμού στην Αθήνα. Η θέση μας μπροστά στο μικρόφωνο δικαιώνεται μόνον εφόσον προσφέρουμε στην Αθήνα το ενημερωτικό, επιμορφωτικό, πολυφωνικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα που υποσχέθηκα ότι θα δίνουμε από το σταθμό μας όταν εκλεγώ δήμαρχος με τη δική σας εντολή για έργο. Είμαστε προτεργάτες και πρωτοπόροι στο να δώσουμε στους Αθηναίους περισσότερη δημοκρατία μέσα από αυτά που θα λένε, θα ακούνε και θα πληροφορούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό τους. Από σήμερα εσείς είσαστε όχι μόνο οι ακροατές αλλά και οι συνεργάτες μας. Με τις δικές σας προτιμήσεις και κατευθύνσεις θα προσανατολίζετε το πρόγραμμα. Είμαστε στην αρχή ενός επίπονου δρόμου και ο σταθμός μας είναι ανοιχτός στις προτάσεις και τις υποδείξεις. Ο σταθμός περιμένει την κριτική σας. Κάθε μέρα που περνά το πρόγραμμα θα γίνεται καλύτερο. Και η εκπομπή θα ακούγεται καλύτερα όταν τοποθετήσουμε την κεραία σε πολύ καλύτερη θέση. Οι συντάκτες και οι μουσικοί συνεργάτες των ραδιοφωνικών μας δελτίων και εκπομπών έχουν ο καθένας την ευθύνη των λεγόμενων τους και των θέσεών τους. Εγώ από τη δική μου πλευρά ξεκαθαρίζω πως ο Δήμος της Αθήνας κατοχυρώνει το δικαίωμα απάντησης σε όσα ο πολίτης θα επισημαίνει, θα ρωτήσει, θα σχολιάσει. Το είπα και θα το ξαναπώ. Και θα έχετε κι εσείς την ευκαιρία να το διαπιστώσετε καθημερινά πως ερχόμαστε να αναβαθμίσουμε και όχι να ανταγωνιστούμε τους άλλους σταθμούς. Η προσπάθειά μας θα πλησιάσει τον αντικειμενικό στόχο μας όταν με το δικό μας ξεκίνημα και με τη δική μας αρχή και οι άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα έρθουν να προσθέσουν τις δικές τους φωνές. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου γιατί έδωσαν χρόνο, κόπο, έμπνευση και ψυχή για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξεκινώντας από σήμερα και τώρα καθημερινά. Τη φωνή του σταθμού μας μόνο ο δικός σας αντίλογος μπορεί να επηρεάσει. Ο σταθμός μας εκπέμπει από σήμερα και καθημερινά στο μόνο μήκος κύματος που πρέπει, στην αλήθεια και στον ανοιχτό διάλογο. Και βέβαια έχουμε μόνον ένα κριτή, εσάς που θα ανοίγετε και θα κλείνετε το ραδιόφωνο σας. Καλωρίζει και λοιπόν ο σταθμός μας και οι ακροατές του.
1: Όλα έχουν ξεκινήσει. Δρόμος επιστροφής δεν υπήρχε. Το πρόγραμμα του Αθήνα 984 ήταν ήδη στον αέρα. Όπως άλλωστε στον αέρα ήταν όλο το εγχείρημα. Με τον κίνδυνο από στιγμή σε στιγμή να σταματήσουν τα πάντα, καθώς ο σταθμός εξέπεμπε χωρίς άδεια λειτουργίας, χωρίς καν νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης. Θα μπορούσε ο κάθε τυπολάτρης εισαγγελέας να εισβάλλει στον πρώτο όροφο του νέου δημαρχείου της οδού Λιωσίων και κάτω από τις οδηγίες του τα αστυνομικά όργανα να καταστρέψουν τα πάντα.
2: Εκτός από την πολιτική βούληση του Μιλτιάδη Εύερτ και την ευρεία αποδοχή του αθηναϊκού λαού, υπήρχε και η φλόγα των πρωτοπόρων. Δημοσιογράφων, μουσικών παραγωγών, τεχνικών, δημοτικών παραγόντων, διοικητικών υπαλλήλων, όλων αυτών των σκαπανέων της ελεύθερης ραδιοφωνίας που διακινδύνευσαν τα πάντα. Ανθρώπων εκ των οποίων ελάχιστοι είχαν ως τότε την οποιαδήποτε σχέση με το ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι, πετυχημένοι σε άλλους χώρους, αποφάσισαν απλώς να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν και ασφαλώς να ρισκάρουν ακόμα και την ως τα τότε ιστορία τους.
3: Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και το ασυμβίβαστο.
4: Δημήτρη.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Για πες μας τι έχει συμβεί.
5: Λοιπόν,
4: ακριβώς.
5: Πριν από 40 λεπτά συνέβη αυτό, χτύπησε την πόρτα μου και ήρθε ένας...
4: Και δεν ήταν ο γαλατάς δηλαδή.
5: Ούτε ο γαλατάς ήταν, ούτε παρεμφερής ειδικότης, ήταν ο κλητήρας της ΕΡΤ, ο οποίος μου ενεχίδησε δίκην εγκληματίου την εγκύκλιο αυτή.
4: Τι λέει ακριβώς η εγκύκλιος?
5: Αυτά ακριβώς έτσι όπως τα διάβασες. Ναι. Παρακάτω λέει ότι σε περίπτωση παράληψης υποβολής της πιο πάνω δήλωσης θα θεωρήσουμε ότι εμένετε στην κατοχή της παράνομης θέσης σας. Δηλαδή για μένα η παράνομη θέση μου είναι 984 για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που μας ακούνε τώρα, και ότι αποχωρώ οικειοθελώς από την ΕΡΤ με όλες τις συνέπειες που προαναφέρθηκα.
2: Ο Νίκος Δήμου και ο λίγα περί ελεύθερης ραδιοφωνίας και κυρίως περί 984.
6: Και στην όλη υπόθεση της ελεύθερης ραδιοφωνίας, την οποία αυτός ο σταθμός την ξεκίνησε. Και εγώ τουλάχιστον ήμουνα εδώ από την πρώτη εβδομάδα εκπομπής του 1984.
7: Θέλω να ελπίζω, κύριε Δήμου, πως αυτή η επανεμφάνισή σας ως προσκεκλημένο και η ελεύθερη φωνή σας θα συμβάλλει όσο είναι δυνατόν στην ανάρρωση και στην επούλωση των πληγών.
2: Αληθινός ή ψεύτικος?
8: Επαναλαμβάνω, είμαι ο Έβερτ Λόγκαν. Όποιος νομίζει ότι έφυγα, κάνει λάθος. Πρόκειται για τεράστιο πολιτικό σφάλμα. Μ' ακούς, κύριε Χατζηνικολάου?
9: Δεν υπάρχει εδώ κανένας κύριος Χατζηνικολάου.
8: Δεν είναι εκεί το ενώπιο συνοπείο?
9: Δυστυχώς, κύριε Έβερτ Λόγκαν.
8: Πω τι έπαθα. Τέλος πάντων, εσάς πώς είπαμε ότι σας λένε?
9: Γιάννη Τζανετάκο.
2: Ο Γιώργος Μητσικώστας που πάντα μας μπέρδευε.
1: Ο Αθήνα 984 δεν ξεκίνησε από το πουθενά. Είχε ήδη στρωθεί ο δρόμος από τους δεκάδες ραδιοερασιτέχνες, κάποιοι από τους οποίους είχαν για το πολύ περιορισμένο κοινό τους δώσει δείγματα δημιουργικής δουλειάς με φαντασία και έμπνευση.
2: Να θυμηθούμε το κανάλι 15 με επικεφαλή στον Ρούσο Κούνδουρο, ενώ είναι βέβαιο ότι στοιχείο έμπνευσης και σημείο αναφοράς για την ελεύθερη ραδιοφωνία αποτέλεσε και το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη. Όαση ελευθερίας και δημιουργίας στα πλαίσια της ασφικτικά ελεγχόμενης κρατικής ραδιοφωνίας. Έτσι φτάσαμε στο 1987.

0: Συντονιστείτε. Αθήνα 984 στα FM. Φίλες, φίλοι μας, συντονιστείτε τώρα στους ρυθμούς του Αθήνα 984. Και καλή διασκέδαση.
1: Η Δέσποινα Τσαντέ, ο Λάμπης Σταγματάρχης και άλλοι εκλεκτοί κύριοι αλλά και κυρίες έκαναν τις φοβερές και τρομερές κόντρες του Σαββάτου. Ο Νίκος Κανελόπουλος από τα παλιά και καλά βιολιά του 984 και η κλασική του compact δισκοθήκη.
2: Η κλασική compact δισκοθήκη του 984.
3: Την πρώτη μέρα του καινούριου χρόνου ανελάβαναν επισήμως τα καθήκοντά τους οι τρεις καινούργοι δήμαρχοι των τριών μεγάλων πόλεων της χώρας. Ο Μιλτιάδης Εύερτ στην Αθήνα, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στον Πειραιά και ο Σωτήρης Κούβελας στη Θεσσαλονίκη. Και οι τρεις είχαν περιλάβει στο προεκλογικό τους πρόγραμμα τη δέσμευση για την ίδρυση δημοτικών ραδιοσταθμών και εννοούσαν να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους.
1: Ο Γιάννης Καλαμίτσης, όπως πάντα, τα λέει και χήμα, αλλά και τσουβαλάτα.
4: Η ελεύθερη ραδιοφωνία είναι σχεδόν ελεύθερη. Τίποτα δεν μπορεί να είναι απολύτως ελεύθερο από τη στιγμή που λαμβάνει υπόψη του ακροαματικότητες και συμφέροντα. Και βεβαίως δεν αναφέρομαι ιδιαιτέρως στον 984, τον σταθμό που σίγουρα είναι πιο ελεύθερος από όλους, αφού αυτός τουλάχιστον δεν είναι αποκλειστικός εμπόρευμα ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κομμάτων, αλλά και αυτός είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κάποιους κανόνες ανταγωνισμού. Το θέμα εμπόρευμα ιδιωτικών επιχειρήσεων ή κομμάτων, αλλά και αυτός είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κάποιους κανόνες ανταγωνισμού.

0: Αθήνα 984 FM Stereo.
1: Συγγνώμη, τα μπουρεκάκια που είναι?
0: Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Εδώ είναι σταθμός, κάνουμε εκπομπή.
2: Καλά σουβλάκια δεν έχετε?
0: Θα τα φάει ο δήμαρχος.
3: Από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου.
4: Από τις αρχές του 1987 αρχίζουν οι προετοιμασίες κάτω από τη μύτη των αρχών, που γνώριζαν βεβαίως και παρακολουθούσαν τα πάντα. Το εγχείρημα ακροβατούσε κυριολεκτικά ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία, με πολύ περισσότερα τα τεκμήρια υπέρ της παρανομίας. Μεγάλο ατού των παρανομούντων η εικαζόμενη λαϊκή στήριξη και η αντικειμενική αδυναμία των αρχόντων να επομισθούν το πολιτικό κόστος της βίαιης διακοπής της προσπάθειας. Ουδής άλλωστε πίστεψε ότι το καράβι θα καταφέρει να πάει πολύ μακριά. Ουδής, εκτός από το αποφασισμένο πλήρωμα. Όταν οι αρχές θα αντιληφθούν τη λάθος πρόβλεψή τους, θα αρχίσει η μεγάλη μάχη της κεραίας. Θα είναι όμως πολύ αργά για αυτούς.
5: Το σχόλιο του Παύλου Τσίμα.
6: Καλά το είπε προχτές την Κυριακή ο κύριος Παπανδρέου. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Την πρώτη φορά ως τραγωδία και την δεύτερη ως φάρσα. Το σχήμα του πηγαίνει Γάντι, διότι η κυριακάτικη αυτή εμφάνισή του στους οικιακούς μας δέκτες ήταν η επανάληψη και επιταχύρω αντιγραφή μιας άλλης μνημειώδους τηλεοπτικής εμφάνισης ενός άλλου προέδρου σε μια άλλη χώρα 15 χρόνια. Είχαν αρχίσει να μαζεύονται απειλητικά πάνω από το Λευκό Ήχο και λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη καταιγίδα που τον σάρωσε, ο πρόεδρος Νίξον βγήκε στο γυαλί και διηγήθηκε στους Αμερικανούς μια ιστορία που θεωρείται έκτοτε αριστούργημα ρητορικής τέχνης.
4: 1987, πρώτα βήματα των νέων δημοτικών αρχόντων, και στο τέλος Μαΐου βγαίνει στον αέρα ο Αθήνα 984. Η ελεύθερη ραδιοφωνία ήταν γεγονός. Μετά από αυτό, οποιαδήποτε απόπειρα φήμωσης γινόταν σχεδόν αδύνατη. Ακολουθούν το κανάλι 1 του Πειραιά και ο FM 100 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ενώ δεν είναι ασφαλώς χωρίς σημασία πρωτοπόρες επαρχιακές προσπάθειες όπως το Ράδιο Χαλκίδα, το Ράδιο Κατερίνη, το Ράδιο Αξιούπολη.
5: Τα γνωστά σχόλια του Θάνου Οικονομόπουλου.
7: Να λέει ο κ. Οικονομόπουλος πότε τελειώνει τον γκάλοπ. Μου φαίνεται ότι κάνετε επιλογή στα τηλεφωνήματα. Καλή μου κυρία, εάν έκανα επιλογή στα τηλεφωνήματα, δεν θα έβγαζα όλους εσάς που τα βάζετε μαζί μου και με λέτε ότι χύνω το δηλητήριό μου όταν αυτά που λέω δεν σας αρέσουν. Χαίρομαι όμως που αυτά που λέω δεν αρέσουν κατά καιρούς σε ακροατές όλου του πολιτικού φάσματος. Άρα εγώ είμαι στο κέντρο.
5: Και όμως δεν ήταν διαφημίσεις.
8: Δεν το αλλάζω με τίποτα.
9: Σας παρακαλούμε, αλλάξτε το.
8: Όχι, δεν το αλλάζω, δεν το αλλάζω, δεν το αλλάζω.
9: Σας δίνω αντί γι' αυτό 18 άλλα κόμματα.
8: Ένα είναι το Παρσόκ με τους δυναμικούς πράσινους κόκκους.
9: Παρσόκ, για ακόμα καλύτερη κάθαρση.
8: Παρσόκ, ψηφίζεις μόνο μια φορά και έχεις χέρια καθαρά.
10: Στον αστερισμό των διδήμων.
9: Ναι, στον αστερισμό των διδήμων.
10: Φέτος οι εκλογές γίνονται στον αστερισμό των διδήμων.
9: Νέα διδημοκρατία. Τα έχει όλα και συμφέρει.
10: Νέα διδημοκρατία. Για να τα βλέπετε διπλά.
9: Δίδυμοι όλου του κόσμου, ενωθείτε.
10: Η νέα διδημοκρατία διαλέγει πριν από σας για σας.
5: 15 Οκτωβρίου του 1988. Η συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Buenos Aires. Ο 984 ήταν και εκεί. Με τον Άκη Ευελή.
11: Ηχογραφημένη. Τη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας που έγινε στο Buenos Aires στις 15 Οκτωβρίου. Αθήνα 984 FM Stereo. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε, αφού περίπου 30 άτομα συνεργάστηκαν για αυτήν την αναμετάδοση. Μεταξύ μας είναι ο Τάκης Λουκάκης, ο Νίκος Γιατράκος.

0: Η ελεύθερη ραδιοφωνία που συνδέθηκε ιστορικά με το όνομα του Αθηναϊκού Ραδιοφωνικού Σταθμού είχε βρει την επίσημη έκφρασή της και είχε πάρει το δρόμο της.
1: Ενώ ο Νίκος Βαρδιάμπασης ανέλυε σχολαστικά την ελληνική γλώσσα.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τον λόπο δίτη, που είναι σύνθετη λέξη από το λόπο με ωμέγα του ρήματος λέπο και την λέξη δίτης με ύψιλον του ρήματος δύο. Να δούμε λοιπόν τι πάει να πει λέπο. Λέπο σημαίνει αφαιρώ με λεπίδα τα λέπια λόγου χάρη. Η λέπο αφαιρώ από τους λεπαίους, λέπας ο γυμνός βράχος, αφαιρώ από τους λεπαίους λεπάδες. Τι άλλο, λεπάς η πεταλίδα.
0: Πολλά στελέχη των προδρομικών προσπαθειών της μη κρατικής ραδιοφωνίας ήρθαν να πλαισιώσουν τον Αθήνα 984. Από ραδιοπειρατές ως διανοούμενους, αναζητητές διάβλων ελεύθερης έκφρασης.
1: Ο Αλέξανδρος Γιώτης και η παρέα του σε μια νυχτερινή περίπολο.
3: Ρεπορτάζ. Τα γεγονότα από αυτούς που τα έχουν ζήσει κάθε δεύτερη Δευτέρα στις 2:05. Ρεπορτάζ Βίλια Ποσπόρης, Στάθης Παπαϊωάννου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μίμης Κανής. Μουσική επιμέλεια Κώστας Σέργης. Συντονισμός παραγωγής Ανδρέας Παπασταματίου. Εκφωνή η Μαρία Νικολάου. Ραδιοσκηνοθεσία Αλέξανδρος Γιώτης.
4: Να και ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
5: Φίλοι και φίλες, ακούτε τον 267 και ας περάσουμε στο σημερινό μίνι τηλεφωνικό γκάλοπ. Παρακαλώ.
6: Καρέμαρ Χάσαν, Σαούδι Αραβία.
0: Ο Αθηναϊκός λαός υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων. Οι πάντες περίμεναν εκείνη την Κυριακή στις 31 Μαΐου του 1987 να ακολουθήσουν την άλλη φωνή. Έγινε γνωστό τότε πως τα καταστήματα ηλεκτρονικών αύξησαν κατά 1000% τις πωλήσεις τους σε ραδιοφωνά και τρανζίστορ. Ήταν τότε που άρχισαν οι Αθηναίοι να παίρνουν τα ραδιοφωνάκια στο γραφείο, στο μαγαζί, γενικά στη δουλειά. Τότε που φρόντισαν να εξοπλίσουν όλη το αυτοκίνητό τους με ραδιοκασετόφωνα.
1: Πάνος Χατζικουτσέλης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο σήμα της δικής του εκπομπής.
7: Ακούτε κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τη δραματική σειρά «Ραδιουργίες σε FM στέρεο».
1: Και ο Μάνος Αντώναρος στο «Πολύ Πολύ Γκλάμορ».
8: Μια εκπομπή σε συνέχειες που σας μεταφέρει στον μαγευτικό χώρο της υψηλής κοπτικής γραπτικής του 984.
9: Τα μοντελάκια έκοψαν και έγραψαν στα μέτρα τους ο Μάνος Αντώναρος και ο Πάνος Χατζικουτσέλης.
1: Εκλογές 1989. Και οι εκλογολόγοι μας, Σταμουζούλας, Θάνος Οικονομόπουλος, Βασίλης Πάικος, κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις, ενώ παράλληλα παραδίδουν και μαθήματα δεοντολογίας.
10: Λοιπόν, αρχίζοντας από τη Νέα Δημοκρατία, θα είχα να πω τα εξής. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που αποδέχθηκε την απλή αναλογική ή εν πάση περιπτώσει ένα αναλογικότερο σύστημα, είναι αυτονόητο ότι έχει θέσει ως στόχο το 50% του εκλογικού σώματος. Αυτό είναι δεδομένο, διότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πολιτικούς συμμάχους.
11: Και θέλω να πω κάτι, είναι άποψή μου και είναι η άποψη Στάνη Κορομόπουλου, δηλαδή δεν δεσμεύω βεβαίως καθόλου τον σταθμό, ότι αυτός ο σταθμός δεν έγινε, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, για να σας λένε αυτά που θα θέλατε, να σας λέει αυτά που θα θέλατε να ακούσετε, αλλά αυτά τα οποία πρέπει να μαθαίνετε για να είστε συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες.
12: Συμφωνώ απολύτως. Θέλω να πω ότι δεν θα είμαστε όλοι εμείς εδώ μέσα αν ο σταθμός θα δει διαφορετικός. Αυτό είναι βέβαιο. Ο σταθμός δεν έγινε, δεν ήταν, δεν πρόκειται να γίνει ντουντούκα κανενός. Είναι σταθμός αδέσμευτος, ελεύθερος, αντικειμενικός, πολυφωνικός. Σταθμός που προάγει τα ήθη, τουλάχιστον έτσι επιχειρεί. Έχει και το κόστος. Έχει και το κόστος κάθε φορά. Θέλω να πω και να το ξέρουν οι ακροατές μας ότι οι επιλογές που έκανε ο σταθμός στην προεκλογική περίοδο ήταν συνειδητές επιλογές, συνειδητές και ως προς το κόστος που περιμέναμε βραχυπρόθεσμα να έχουμε πάνω σε αυτό. Όμως δεν θα αλλάξει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ήταν η εποχή που τους μοιημένους εραστές κάποιων εκλεκτών φωνών του προγράμματος της κρατικής ραδιοφωνίας αντικαθιστούσε η μαζική ακρόαση. Η σχέση του ραδιοφώνου με τον πολίτη ακροατή έπαιρνε άλλες διαστάσεις. Οι εποχές άλλαζαν. Την περιέργεια των Αθηναίων, των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, για να κυριολεκτούμε, διαδέχτηκε η ικανοποίηση και εκείνη η εμπιστοσύνη. Για τους Αθηναίους, ο 984 έγινε πολύ γρήγορα το δικό τους ραδιόφωνο.
1: Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Ξενοφώντας Δαράκος δημιουργούσε μια ξεχωριστά αισθησιακή ατμόσφαιρα.
5: Και αυτός είναι ο Ροντ Στιούαρτ. Δεν θέλω να μιλάω πια γι' αυτό. Το ζήτησε η Φέδρα από την Κυψέλη, αλλά ας είναι και για τη Χριστίνα από το Ηράκλειο, που ήθελε το «Guess I'll always love you».

0: Δεν είναι τυχαίο ότι κατά το πρώτο διάστημα είχε επιβληθεί ένα είδος άτυπου εμπάργου στο νέο ραδιοφωνικό σταθμό. Έπρεπε να περάσουν κάποιοι μήνες ώσπου να επισκεφθεί στέλεχος του Πασόκ το στούντιο του 984 ή να βγει στα τηλεφωνά του.
1: Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Άκης Κοσόνας κάποια στιγμή θα ανακρίνουν τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να διατυπώσω το πρώτο ερώτημα, ίσως είναι λίγο στερεότυπο, νομίζω όμως ότι είναι αναγκαίο, εφόσον μας χωρίσουν πολύ λίγες ώρες από την ώρα που θα ανοίξουν οι κάλπες στις 18 Ιουνίου. Θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά τα τελευταία προγνωστικά σας.
3: Με το χέρι στην καρδιά βλέπω ότι οπωσδήποτε έχουμε το 81 και πιθανότατα το ξεπερνάμε. Αυτά είναι τα προγνωστικά μου για το ΠΑΣΟΚ. Θα προτιμούσα βεβαίως να μην μιλήσω για τα προγνωστικά σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα. Αυτή η δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί τελευταία και την οποία έχω ζήσει σε συγκεντρώσεις ανεπανάληπτες, θέλετε και λίγο το πολιτικό ένστικτο μου λέει ότι το 81 θα ξεπεραστεί.
0: Για την ιστορία θα πρέπει να πούμε ότι πρώτος έσπασε το εμπάρκο ο Θόδωρος Πάνταλος, για να επακολουθήσουν οι άλλοι τολμηροί, ανάμεσα στους οποίους ο σημερινός πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου ερωτά και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απαντά.
4: Ωραία, να ξεκινήσω αμέσως με το ερώτημα που νομίζω ότι είναι και το κρίσιμο. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν χθες σε γενικές γραμμές θετικά απέναντι στην πρόταση Μομφής. Η μόνη αντίρρηση η οποία υπήρξε ήταν ο χρόνος κατάθεσής της. Θα ήθελα λοιπόν να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
5: Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω, αγαπητέ Νίκο, ότι ευχαρίστως δίνω τη σημερινή συνέντευξη και θυμάμαι ότι, αν δεν κάνω λάθος, ήμουνα ο πρώτος που παρουσιάστηκα σε ζωντανή συνέντευξη ενώπιον σε οποίο, όπως την ονομάσατε, στο ραδιοφωνικό σας σταθμό, που του διαβίβασα και τις ευχές μου και τα συγχαρητήριά μου για την επιτυχία του όταν συνεπλήρωσε τώρα αυτές τις μέρες το χρόνο, τον πρώτο χρόνο.
1: Μια κουβέντα που δεν έγινε ποτέ. Ο Ντάνος Γλυγίζος συνομιλεί, υποτίθεται, με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο.
6: Και τώρα στις κουβέντες της Πλώρης, ο κύριος Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
7: Νομίζετε ότι αλλάξουν τα πράγματα?
8: Εδώ λένε στο χωριό μου, Μπάρμπος μου Μενέλαος, κάτι συμβαίνει με τη φοράδα σταλόνι.
9: Από την πλευρά των κομμάτων της αριστεράς δεν υπήρξαν ουσιαστικά προβλήματα. Όχι τουλάχιστον εμφανή. Καχυποψία υπήρξε στην αρχή και από εκεί. Καχυποψία που είχε την έννοια της αναμονής, ώσπου να αποδειχθεί η αξιοπιστία του νέου μέσου. Το ένα μάλιστα από τα κόμματα της αριστεράς, το ΚΚΕ, φρόντισε όχι πολύ αργότερα να μιμηθεί το πείραμα ιδρύοντας το ραδιοφωνικό σταθμό 902 αριστερά στα FM με υψηλούς ποιοτικούς δείκτες σε εκείνη την πρώτη φάση.
1: Η πρόωρα χαμένη Μέρη Πρωτογύρου σε μια κουβέντα της με τον μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη.
10: Ήθελα να σας ρωτήσω ακόμα τι πιστεύετε για τα λεγόμενα κυκλώματα που έχουν δημιουργηθεί στην τέχνη. Γιατί σχέση δηλαδή του καλλιτέχνη με τον έμπορο των έργων τέχνης.
11: Οι σχέσεις του ζωγράφου με τον έμπορο και με τον πελάτη για μένα αποτελεί το κυριότερο σημείο επαναστάσεως του καλλιτέχνη.
10: Κατά ποιο τρόπο?
11: Ναι, δεν πρόκειται να απαγάγουμε τους εμπόρους όπως οι ταξιαρχίες και στα μελίτρα, αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι είναι ξεπερασμένο το έργο τους.
9: Ο νεογέννητος ραδιοφωνικός σταθμός μπαίνει στη φάση της δοκιμασίας. Της δοκιμασίας να αποδεικνύει καθημερινά την ανεξαρτησία του. Αυτολογοκρινόμενος πολλές φορές, δίχως όμως από την άλλη να κάνει υποχώρηση στην ανάγκη για πλήρη ενημέρωση. Ο δύσκολος συνδυασμός έπεφτε στις πλάτες ανθρώπων που μπορεί να μην ήξεραν και πολλά από ραδιόφωνο, ήταν όμως αποφασισμένοι να πετύχουν, να μην αφήσουν την προσπάθεια στη μέση.
1: Η Ζωή Κουρούκλη είχε δανείσει τη φωνή της, και όχι μόνο, στον παλιό φωνόγραφο του αξέχαστου Γιώργου Λούκα.
12: Ο παλιός φωνόγραφος. Ο παλιός φωνόγραφος παίζει και εμείς ακούμε σπάνιους δίσκους 78 στροφών από τη συλλογή του Γιώργου Λούκα.
13: Όπως είχαμε ήδη προαναγγείλει, η σημερινή μας εκπομπή θα είναι το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην πορεία και την εξέλιξη του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού, όπως τη χάραξε η μία από τις δύο τότε μεγάλες εταιρείες δίσκων, η Οντεόν Παρλοφών.
1: Ο Αντώνης Τρίτσης, καλεσμένος στην εκπομπή του Περικλή Βασιλόπουλου.
14: Αυτό λοιπόν, έλεγα, το οποίο χαρακτήριζε τον Αντώνη Τρίτση, ήταν το ότι στην πράξη έδειξε ένα πρότυπο πολιτικού, το οποίο θα πρέπει στα σίγουρα να μιμηθούν όλοι οι νέοι πολιτικοί του 2000 στη χώρα μας, αλλά και οι σημερινοί βουλευτές.
15: Και θα έλεγα, επειδή αναφέρεται και το όνομα πάλι Κοσκοτές, θα ήθελα να αναφέρω μια μεγάλη συμβολή που έχει κάνει ο κύριος Κοσκοτές, και πιστεύω πρέπει να το λέμε κύριο Κοσκοτά και όχι καταζητούμενο μέχρι να κρυθεί. Γιατί προσευλήθη όταν άκουσε την ελληνική τηλεόραση να λέω με Γολαπατεώνας. Δεν έχει το δικαίωμα η ελληνική τηλεόραση, αυτή που εκπροσωπεί το κράτος και εμένα που είμαι μέρος αυτού του πολιτεύματος, να απευθύνει καταγγελίες, κατηγορίες τελεσίδικες εναντίον ενός πολίτη ο οποίος δεν έχει περάσει τη δικαιοσύνη ακόμα.
1: Και όπως πάντα πρωινός, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.
9: Τετάρτη 30 Απριλίου, Αθηναίες, Αθηναίοι, Αθηναιάκια, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, τελευταία μέρα του Απριλίου σήμερα, Πρωτομαγιά αύριο, Πρωτομαγιά με γιορτές, βροχές και καταιγίδες.
16: Ο καθημερινός αγώνας απόδειξης της ανεξαρτησίας δεν ήταν χωρίς κόστος. Εκτός από την αυτολογοκρισία, οδήγησε και σε περίεργες και δύσκολες εσωτερικές ισορροπίες σε ό,τι αφορά τα φρονήματα ή την προέλευση των δημοσιογράφων. Τόσοι προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία, τόσοι στο ΠΑΣΟΚ, τόσοι στην αριστερά. Οπωσδήποτε χωρίς να γίνονται ουσιαστικοί συμβιβασμοί σε ό,τι αφορά την επαγγελματική επάρκεια των εργαζομένων. Και αυτό ήταν το ουσιώδες. Οι ισορροπίες είχαν αξία μόνο για τους απ' έξω, γιατί μέσα το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατούσε δεν ευνοούσε διαχωρισμούς.
1: Και μια πονεμένη ερωτική ιστορία υπεράνω φρονημάτων.

0: Μην είναι κοντά μου πολιτικοποιημένοι. Το κόμμα δεν θα μας χωρίσει. Μια δραματική ιστορία γεμάτη πάθη, χρήμα και προβοκάτσιες. Κάθε πρωί στις 9 και 4 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Γράφει και αφηγείται η Ρένα Θεολογίδου. Στο ρόλο της Μάγδας η Άννα Φόνσου. Αλέξης ο Μίμης Χρυσομάλης.
1: Στον Αθήνα 1984 της πρώιμης εποχής, όλος ο κόσμος από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Διευθυντή και την Διοικούσα Επιτροπή, ως τους δημοσιογράφους, τους μουσικούς παραγωγούς, τους τεχνικούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τις τηλεφωνήτριες, τους πάντες ανεξαρτήτως φρονημάτων φυσικά, αποτελούσε μια μεγάλη παρέα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ήταν ο ενθουσιασμός, ήταν το κέφι των πρωτοπόρων.
2: Ο Γιώργος Μαρίνος και η παρέα του σε κάποιες ολίγων φάλτσες ευχές για τον καινούργιο χρόνο 1990.
3: Σαμαλιπαστελικό, ξανά. Σαμαλιπαστελικό.
2: Τι έγινε,
3: Σαμαλιπαστελικό.
2: Ποιος είναι.
3: Το τέρας της Κυριακής.

0: καλή χρονιά. Το ρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
3: Με πολλά φιλιά!
4: Εγώ έχω πεθάνει στα γέλια, παιδιά μου. Τι να σας πω. Αυτές οι τρομερές γιαχές και αυτό το τρομερά φάλτσα ήταν από τους συνεργάτες της εκπομπής. Δηλαδή τη Γλύκα Μαγκλιβέρα, τον Πάνο Παπά, τον Μινά Κωνσταντόπουλο που έκανε το μεγαλύτερο φάλτσο, την Έτη Φίλια, τον Μάνο Τσιλιμίδη και φυσικά εμένα. Εμένα. Και σας ευχόμαστε χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Το καινούριο πλυντήριο, βίντεο, τηλεόραση, σκούπα, βαρκετέζα, χούβερ.
5: Προωθημένη πολιτική ενημέρωση σε συνδυασμό με την άλλη ανάγκη, εκείνη της διατήρησης των ισορροπιών, οδήγησε στα περίφημα σχόλια των 8.30, σταθμό για τη ραδιοφωνική πραγματικότητα της εποχής, καθώς κάθε πρωί, στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, δύο γνωστοί δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, αναλυτές αθηναϊκών εφημερίδων, σχολίαζαν για 3 λεπτά ο καθένας το πολιτικό θέμα της μέρας. Σταθερό το δημοσιογραφικό δίδυμο της κάθε μέρας, 10 σχολιαστές συνολικά, από 2 για τις 5 εργάσιμες ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση, η διαφορετική πολιτική προέλευση των 2 του κάθε δημοσιογραφικού δίδυμου της ημέρας. Ο θεσμός των πρωινών σχολείων βρήκε πολύ μεγάλη απήχηση. Έτσι ώστε πολύ σύντομα, γνωστός ο εκδοτικός οίκος ενδιαφέρθηκε για την έκδοσή τους σε βιβλίο.
6: Το σχόλιο της Κατερίνας Δασκαλάκη.
7: Καλή σας μέρα. Είναι λίγο περίεργο να αρχίζει κανείς την ημέρα του με ζωφερές διαπιστώσεις. Κανονικά θα έπρεπε η μέρα να ξεκινάει η λαρή με την ίδια λογική που το ραδιόφωνο το πρωί προτιμάει τα χαρούμενα τραγούδια. Μόνο που οι περιστάσεις δεν μας επιτρέπουν τέτοιες πολυτέλειες. Ζούμε και πάλι σε κλίμα αποστασίας. Μνήμες του 65 επιστρατεύονται από τον Πρωθυπουργό σαν μπαμπούλας για να τρομάξουν τα κακά παιδιά που δεν συμφωνούν ακριβώς με τα έργα και τις ημέρες τις δικές του και του κινήματος έτσι όπως έχει καταντήσει.
6: Και το σχόλιο του Θανάση Διαμαντόπουλου.
8: Πριν κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τις διαγραφόμενες προοπτικές, επιτρέψτε μου με κάποια σκοπτική, με κάποια περιπεκτική διάθεση να πω πως οι χθεσινές εκλογές ήταν η πραγματική δικαίωση της απλής αναλογικής της. Γιατί τι επιδιώκει κάθε εκλογική, κάθε λαϊκή ετοιμιγορία? Να θέσει με σαφήνεια μπροστά στο λαό τα κέρια ερωτήματα και αυτά τα κέρια ερωτήματα να απαντηθούν με σαφήνεια.
9: Ο Αθήνα 984 έπρεπε να παρέχει καθημερινά όλο και ισχυρότερα τεκμήρια της ανεξαρτησίας του και να σκεφτεί κανείς ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες πολιτικές περιόδους.
5: Λοιπόν, μέσα σε εκείνες τις εποχές και σε εκείνο το κλίμα, ο Αθήνα 984 τόλμησε να πάρει συνέντευξη από τη Δήμητρα Λιάνη. Ήταν η πρώτη συνέντευξή της σε οποιοδήποτε μέσο. Ήταν τότε που ο Αθήνα 984 παρολίγο να γκρεμιστεί εκ θεμελίων και ας είχε ήδη διάρκεια ζωής περίπου 2 ετών, με μεγάλες επιτυχίες και με μεγαλύτερη αποδοχή.
6: Ο Λάκης Λαζόπουλος, καλεσμένος στη Βίλα της Εκάλης σε μια αντεπροφούντη συζήτηση με ποια άλλη, τη Δήμητρα Λιάνη.
10: Η κυρία Δήμητρα Λιάνη είναι εδώ, ο Λάκης Λαζόπουλος είναι εδώ και η Βίλα της Εκάλης είναι εδώ. Εδώ βρισκόμαστε στην ξακουστή Βίλα της Εκάλης, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Εξτρέμ λοιπόν και για αυτήν τη συζήτηση έγιναν πολλά τηλεφωνήματα, αρκετές συζητήσεις πριν, ώστε να υπάρχει ένα κατάλληλο κλίμα. Γιατί η κυρία Δήμητρα Λιάνη κάνει σήμερα την πρώτη της ραδιοφωνική εμφάνιση στον Αθήνα 984 FM Stereo. Για πρώτη φορά λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, η φωνή της κυρίας Δήμητρας Λιάνη στους δέκτες σας. Κυρία Λιάνη, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας, κύριε Λαζόπουλο. Καλώς ορίσατε στο σπιτικό μας, στην περίφημη Βίλα της Εκάλης. Τόσα λέγονται και τόσα ακούγονται. Πολύ χαίρομαι που κι εσείς έχετε μια προσωπική άποψη για το τι είναι αυτή η περίφημη και τρομερή και φοβερή Βίλα της Εκάλης. Όπως βλέπετε, είναι ένα σπίτι. Θα αφήσω εσάς να το κρίνετε.
9: Ο τύπος υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το πείραμα του Αθήνα 984. Με τα σημερινά δεδομένα μοιάζει απίστευτο ότι οι επιτυχίες αλλά και οι περιπέτειες του σταθμού γινόταν συχνά πρωτοσέλιδοι τίτλοι στις μεγαλύτερες αθηναϊκές εφημερίδες. Τις εφημερίδες που φρόντισαν τότε, για πρώτη φορά οι περισσότερες, να θεσμοθετήσουν ειδικές στήλες ραδιοφώνου και να διαπιστεύσουν ειδικούς συντάκτες. Πρόκειται για τους προγόνους του σημερινού ραδιοτηλεοπτικού ρεπορτάζ.
6: Θοδωρής Ρουσόπουλος και Νίκος Ευαγγελάτος σε ένα κυριολεκτικά εκρηκτικό ρεπορτάζ.
2: Ο Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν που είχε πάει μαζί με τον τεχνικό μας τον Στάθη Παπαϊωάννου στον τόπο που έγινε η πυρκαγιά το πρωί θα μας ενημερώσει για λίγο. Ελέγχεται πάντως η φωτιά. Εξεράγει στη μία, όχι στη μία και μισή, στην αποθήκη υλικού πολέμου, στην περιοχή Μαλακάσας. Για πες μας Νίκο, μέχρι στιγμής...
3: Η κατάσταση αυτή την ώρα, δηλαδή μέχρι πριν λίγο που φύγαμε από τη Μαλακάσα, είναι ότι υπάρχουν πολλά πυροσβεστικά πυροσβεστικά αεροπλάνα, τα οποία ρίχνουν συνέχεια νερό πάνω από το στρατόπεδο και η φωτιά έχει περιοριστεί.
6: Δύο χρόνια μετά, ο Στέλιος Παρασκευόπουλος θυμάται τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

0: Θέλω να γνωρίζετε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής είναι ο λαός πάντοτε.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Μόλις προλίγου ακούσατε τη φωνή του Παύλου Μπακογιάννη, του Ευρυτάνα βουλευτή, που η καρδιά του ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη για τον άνθρωπο και η ψυχή του ολοκληρωτικά δεσμένη μέχρι την τελευταία στιγμή στους αγώνες για τη δημοκρατία. Ο Παύλος Μπακογιάννης σήμερα δεν είναι μαζί μας. Δεν υπάρχει, δεν ζει. Η φωνή του σήγησε μια για πάντα.
2: Δεν έλειψαν βεβαίως και οι ορκισμένοι εχθροί του 1984 από τις σελίδες του Αθηναϊκού Τύπου. Επρόκειτο για πολύ λίγους, είναι η αλήθεια, επωνύμους δημοσιογράφους που ξεκίνησαν την πολεμική από την πρώτη κιόλας μέρα. Τα ελαττήρια μπερδεύονται ανάμεσα στην πολιτική καχυποψία και στην οργή, επειδή ο σταθμός δεν προσέφυγε στις υπηρεσίες τους. Ή σε κάποιες περιπτώσεις τις αρνήθηκαν. Ας μην λησμονείτε πως ήταν η εποχή που όποιος έβγαινε στα μικρόφωνα του 1984 γινόταν πολύ γρήγορα φίρμα με τις ανάλογες επαγγελματικές ευκαιρίες.
3: Ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης πάντα είχε έναν κακό λόγο για όλους στη δική του εκπομπή, όπου μάλιστα έσπαγε και δίσκους.
4: Φτιάξε καφέ να στα πω. Μια εκπομπή όχι μόνο για καφεκόπτες και καφεπόλες, όχι, για όλους. Φτιάξε καφέ να στα πω. Και το τι έχω να σου πω και το τι έχεις να ακούσεις δεν μπορείς να φανταστείς. Ένα μόνο σου λέω: φτιάξε καφέ να στα πω.
3: Δραπετεύοντας με το Θανάση Λάλα και το Βαγγέλη Περί.
5: Δραπετεύοντας.
2: Έτσι, σε αντίθεση προς το σύνολο του αθηναϊκού λαού, που αγκάλιασε με συγκινητική εμπιστοσύνη το εγχείρημα, όπως καταγραφόταν άλλωστε και στις πρώτες τότε μετρήσεις ακροματικότητας, κάποια στελέχη κομμάτων και λίγοι δημοσιογράφοι το πολέμησαν σταθερά και με αξιοσημείωτη συνέπεια. Η ιστορία φυσικά τους ξεπέρασε όλους, όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη των πραγμάτων. Η μάχη της κεραίας έδωσε μία ακόμα ευκαιρία για να εκδηλωθεί πληθωρικά η αγάπη των Αθηναίων. Στην προπαίτεια του διοικητού του ΟΤΕ Θεοφάνη Τόμπρα, για να γκρεμίσει δια της βίας τις κεραίες του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, απάντησαν εκατοντάδες εθελοντές πρόθυμα να τις υπερασπιστούν. Πρόθυμοι ακόμα και να φυλάνε σκοπιά μέρα νύχτα στις εγκαταστάσεις του Λυκαβητού, των Τουρκοβουνίων και μετά του Ημιτού. Η μάχη της κεραίας δεν ήταν εν τέλει παρά η έσχατη αντίσταση στο καινούριο, που ως εκ της δυναμικής της εξέλιξης ήταν καταδικασμένη σε ήττα.
6: Σας ομιλεί ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 FM Stereo, Γιάννης Τζανετάκος. Ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι του 984, αυτή τη στιγμή συνεργεία της πολιτείας επιχειρούν να κατεδαφίσουν τις στοιχειώδεις και μη οχλούσες εγκαταστάσεις του σταθμού μας, που βρίσκονται σε ένα παλιό νταμάρι σε μια μη ορατή πλευρά του Λυκαβητού.
2: Ελευθερία έκφρασης και επιλογών στην ψυχαγωγία. Ανατροπή συχνά ακραία του ακαδημαϊσμού της κρατικής ραδιοφωνίας στις μουσικές επιλογές. Πρωτοποριακές θεατρικές εκπομπές με 2 δεκάδες περίπου ηθοποιούς από τους πιο ταλαντούχους της νεότερης γενιάς.
3: Ο Παπαδόπουλος με τον Μπέζο.
7: Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος.
8: Έλα ρε Μπέζο, τι έγινε.
7: Της κακομοίρας.
8: Σοβαρά, τι.
7: Έμαθα ότι ο Χρυσομάλης ζήτησε το ρόλο του Ριτς.
8: Ο Χρυσομάλης.
7: Ναι, μωρέ, ξέρεις, αυτός που βοηθάει στην εκπομπή μου.
8: Να τον κάνει τι το ρόλο, ε.
7: Να τον πάει βόλτα.
8: Κοίταξε, Γιάννη, εντάξει, εμείς οι νέοι ηθοποιοί οφείλουμε να σεβόμαστε τους παλιότερους, αλλά αυτό είναι πια.
3: Η Παναγιωτοπούλου με την Μεντή.
9: Πάω που λες να είναι με τον Τζανετάκο και του τα λέω έξω από τα δόντια.
10: Κοίταξε, Άννα μου, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλλά έκανες πολύ καλά.
9: Διότι, Άννα μου, εσύ τουλάχιστον ξέρεις πόσο απλή και καταδεκτική είμαι. Έτσι δεν είναι.
3: Ο Μίμης Χρυσομάλης.
11: Τι έγινε, ρε παιδιά, πού είναι που μοιράζουν το αυτό, το τέτοιο, το.
12: Ποιο, ρε, Μίμη.
11: Το ρύζι, όχι το ρύζι, βρε, το αυτό λέω, το ρόλο, τον. Το. Τι έγινε, ρε Μάνο.
12: Τι κάνεις, Μάκο, είσαι καλά.
11: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά. Είσαι, έχω να σε δω από την περασμένη Τετάρτη.
3: Η Σπεράντζα Βρανά με τον Πάνο Χατζικουτσέλη.
13: Την Μπεθ Λόγκαν.
14: Ναι, τη μαμά της Μπρουκ και της άλλης της σπυρωτής.
13: Α, Πάνο μου, ξέχασέ το.
14: Έλα, βρε Σπεράντζα μου, μια χαρά ρόλος είναι.
13: Τότε να τον παίξεις εσύ.
3: Ο Θόδρος Σαραντής.
15: Και απόψε λοιπόν μαζί για να ακούσουμε, τραγούδια παλιά τραγουδάκια, παλιές μουσικούλες. Να θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή που σίγουρα ήταν πιο ξένιαστη.
3: Η Βάσια Τριφύλλη και ο ανήσυχος εσωτερικός της κόσμος.
16: Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό?
17: Ο εσωτερικός μου κόσμος, εντάξει!
3: Ήρενα Βλαχοπούλου, καλεσμένη της Τζούλης Πιτσούλη.
18: Σήμερα, φιλοξενούμενη του παιχνιδιού της Μπερλίνας, είναι μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η κυρία Ρένα Βλαχοπούλου. Γιατί τσούτσου, πριν προλάβω να πω κουβέντα.
19: Ρε, για όνομα του Θεού, το μεγάλη κυρία, μεγάλη τραγουδίστρια, η πρώτη κυρία.
18: Να σας πούμε μικρή κυρία. Κυρία είστε πάντως.
19: Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη κυρία και αυτά που τα μάθησα. Είμαι η Ρένα Βλαχοπούλου, πλούστατα.
3: Και μια σειρά γεμάτη από δράση και αγωνία.
20: Μικρός Σύρος. Ραδιοφωνική σειρά καθημερινών επεισοδίων εκτός Σαββάτου και Κυριακής από το εβδομαδιαίο περιοδικό ηρωικών περιπετειών «Μικρός Ήρος» του Στέλιου Ανεμοδουρά. Πρωταγωνιστούν Σπίθας Δημήτρης Πιατάς.
21: Με λένε Νίκο Κατσανίκο και μανούλα μου πως πεινάω.
20: Παιδί φάντασμα Ανδρέας Ανδρεόπουλος.
22: Εγώ, ο Γιώργος Θαλάσσης, ορκίζομαι να αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία της πατρίδας.
20: Κατερίνα Τατιάνα Λίγαλη.
23: Γιώργο, μη θα σε σκοτώσουν. Καλύτερα να παραδοθούμε.
3: Διαδρομές στην ιστορία. Ακούσαμε ένα ραδιοντοκιμαντέρ από τον Αθήνα Νέα 84. Την ιστορία του. Δημιουργήθηκε 29 χρόνια πριν, την πρώτη δεκαετία που γιόρταζε το ραδιόφωνο της πόλης. Και τώρα 39 χρόνια μετά, ο Γιώργος Βαρδαξής είχε την τελική επιμέλεια στον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος συνήθως στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Αποστολίδης συνήθως στο μικρόφωνο αυτή την ώρα. Αλλά ήταν μια ώρα αφιερωμένη σε όλους τους συντελεστές που πέρασαν σε αυτά τα 39 χρόνια, τιμώντας τους ακροατές, το ραδιόφωνο της πόλης και βεβαίως την ιδέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου που ξεκίνησε 31 Μαΐου το 1987. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Ολοκληρώνεται σήμερα η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα της Κρήτης που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι τελευταίοι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Ανάμεσά τους 2 άτομα αφαιρόμενα ως αρχηγοί εγκληματικής οργάνωσης, 2 λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης κατά περίπτωση αφέθηκαν οι 12 που απολογήθηκαν. Μέχρι τώρα στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων και δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ και δραστηριοποιούνταν σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του το 2024, ενώ ευθύνεται για συνολικά 561 κλοπές. Το όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της πείρας ανέρχεται σε 890.000 ευρώ, ενώ πολλαπλάσια είναι η ζημιά που κλήθηκε να πληρώσει η ΔΔΕ, καθώς εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στη ΣΥΠΑ. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση και απομάκρυνση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη φαίνεται να σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Weltraumsonntag, που επικαλείται πηγή του Πενταγώνου που δεν κατονομάζεται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσουν τα αναθερωμένα σχέδιά τους τον επόμενο μήνα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης προμήθειας του ΝΑΤΟ. Ήδη από τις αρχές του μήνα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη σταδιακή απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις βάσεις τους στη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύθηκε ως έκφραση δυσαρέσκειας του Λευκού Οίκου για τη στάση που κράτησε το Βερολινό στον Αμερικανο-Ιρανικό πόλεμο και στο θέμα του Ορμούζ. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και να τις μάθετε σύντομα, αν δήλωσε από τη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου. Ο Πίτερ Σέγκεθ επανέλαβε εξάλλου τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αντί να αυξήσουν τις σωματικές τους δαπάνες όπως επανειλημμένα έχουν προτείνει οι ΗΠΑ, υιοθετούν μια κούφια γλομπαλιστική ρητορική περί διεθνούς τάξης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Προφυλακιστέ με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, κρίθηκαν οι γονείς από το Πακιστάν 25 και 27 ετών αντίστοιχα, μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή Χανίων. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιληφθεί της υπόθεσης του αστυνομικού, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν παράνομος οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό. Η σύλληψή του έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες. Επιποδός η τροχιά εθνικών οδών για την ασφαλή έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Πυκνίνει η ροή των οχημάτων στις εθνικές οδούς. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στα διόδια στις εξόδους των Αθηνών. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στις παραλιακές λεωφόρους της Αττικής, καθώς πολλοί επέλεξαν τις κοντινές παραλίες για σύντομη δροσερή απόδραση. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανακοινεί ο Δήμος Αθηναίων στις 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, Από επικαιρότητα, συγγνώμη, η Paris Saint-Germain και Arsenal να μετρώνται στην Βουδαπέστη για το τρόπαιο του Champions League, με το σκορ να είναι στο 0-1 στο ημίχρονο. Η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού πανηγυρίζει τον 14ο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα, καθώς επιλύθηκε 17-12 του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24,1 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού. Αθήνα 984.

Μελωδίες για δρόμους που ανοίγουν, για βραδιές και απογεύματα με ανοιχτά παράθυρα, για σκέψεις που ταξιδεύουν λίγο πιο μακριά τα Σάββατα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα, τελευταίο Σάββατο του Μαΐου. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9, πάνω Σαργύρη στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μείνετε μαζί μας, το ταξίδι μας μόλις ξεκινά.

Πάμε λοιπόν και εμείς να βγούμε παρέα στο βραδάκι του Σαββάτου, τελευταίο του Μαΐου, καλοκαίρι πια έξω, να σας υπενθυμίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

0: Απόγευμα Σαββάτου με τον Αθήνα 984 στα ραδιόφωνα. Μόλις ακούσαμε το φωνητικό σύνολο Encore που συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία και παρουσιάζει μια σύγχρονη διασκευή του παραδοσιακού και αγαπημένου τραγουδιού «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα». Παράλληλα όμως ετοιμάζεται για μια καλοκαιρινή συναυλία το Σάββατο 6 Ιουνίου στον Αύλιο Χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μαέστρο και τον δημιουργό πίσω από αυτή τη δουλειά, τον κύριο Σάββα Ρακιντζάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκει αυτό το απόγευμα, Σάββα Ρακιντζάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνετε, πώς σας

0: συγκεκριμένου παραδοσιακού σκοπού.
1: Ακριβώς το ότι είναι αρκετά αγαπημένο από τον κόσμο, αφενός. Αφετέρου, επειδή το αγαπάμε πάρα πολύ την παράδοση, τόσο εγώ όσο και η συνεργάτηδα και συνδημιουργός του συνόλου, η καλή Ιβανδόρου, αλλά και τα μέλη του ENCORE, η Βαλσαμία Αθανασιά, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, ο Κωνσταντής Δεσπότης, η Σοφία Κουνέλα, η Κάση Λάζαρη, η Μαρία Μιχαλάκα, η Στεφανία Μοροζίνη, ο Βαγγέλης Νικολιδάκης και η Γιούλη Φιλιππίδου, 9 τον αριθμό με αυτή τη στιγμή. Αγαπάμε όλη την παραδοσιακή μουσική, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Πολλά από τα μέλη βρίσκονται και σε διάφορα σχήματα και παίζουν παραδοσιακή μουσική. Οπότε ήταν όμως και αφορμή το να πάρουμε μια μελωδία παραδοσιακή, γνωστή γενικά και αγαπητή, όπως είπατε κι εσείς, και να την φέρουμε στο σήμερα, εντάσσοντας τις τεχνικές των body percussion και των mouth percussion, δηλαδή των κρουστών ήχων που πραγματοποιούνται είτε με το σώμα είτε με το στόμα, και να του δώσουμε μια πιο σύγχρονη εναρμόνιση, επηρεασμένη σε μερικά σημεία και από τη μουσική jazz, ώστε να γίνει έτσι πιο προσιτό στο κοινό και στους ακροατές γενικότερα.
0: Και ουσιαστικά το φέρνετε στο σήμερα, χωρίς όμως να χαθεί η αυθεντικότητά του.
1: Ακριβώς, αυτό είναι η διάθεσή μας πάντοτε στο ENCORE, να κρατάμε τα αρχαίγωνα στοιχεία ενός τραγουδιού, ιδιαίτερα στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, αλλά και να τα αναδεικνύουμε μέσα από σύγχρονες έτσι, τεχνικές και προσεγγίσεις.
0: Το ENCORE έχει ήδη παρουσιάσει πολλές ιδιαίτερες δουλειές. Ποια είναι η φιλοσοφία του συνόλου και τι είναι αυτό που θέλετε να αφήνετε κάθε φορά στον ακροατή?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η φιλοσοφία του συνόλου, του φωνητικού συνόλου, είναι λίγο διαφοροποιημένη σε σχέση με τη φιλοσοφία μιας χοροδίας, καθώς σε ένα φωνητικό σύνολο αφενός οι ρόλοι εναλλάσσονται πιο έντονα, μπορούμε να πούμε, από ό,τι σε μια απλή τυπική χοροδιακή γραφή. Και όταν λέω εναλλάσσονται οι ρόλοι, εννοώ ότι το κάθε μέλος παίρνει για λίγη ώρα τη μελωδία και αργότερα την παίρνει κάποιο άλλο μέλος, τραγουδάει τη βασική μελωδία του τραγουδιού, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να τραγουδήσουν κάποια συνοδευτικά πράγματα. Γενικότερα όμως δεν υπάρχει άτομο το οποίο να τραγουδάει ακριβώς τα ίδια πράγματα σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού με κάποιο άλλο μέλος. Πάντοτε εναλλάσσονται δηλαδή οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, να το πούμε έτσι, στο σύνολο, έτσι ώστε κάποιες φωνές πολλές φορές να υποκαθιστούν και τα όργανα μιας ορχήστρας ή μιας μπάντας, και να μην χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε τη συμμετοχή μουσικών οργάνων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το «Τι ήθελα και σε αγαπούσα».
0: Βλέπουμε πάντως ότι επιστρέφεται συχνά στην ελληνική παράδοση, αλλά με μια σύγχρονη ματιά. Πιστεύετε ότι το παραδοσιακό τραγούδι έχει ακόμη πράγματα να πει στις νεότερες γενιές?
1: Το παραδοσιακό τραγούδι και γενικότερα η παράδοση έχει πάντα πράγματα να δώσει στις νεότερες γενιές. Με την έννοια του ότι θυμίζει και δίνει αφορμή να θυμηθούμε και εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, θα μπορούσα να πω, αλλά και οι νεότεροι, να θυμηθούμε τις ρίζες μας, να εντρυφήσουμε σε αυτά που συνέβαιναν στην πατρίδα μας παλιότερα, που δεν είναι και πολύ παλιά, ίσως πριν από 30, 40, 50 ίσως χρόνια, αλλά και πιο παλιά, αν ψάξουμε ακόμα πιο βαθιά, τόσο στη μουσική όσο και γενικότερα στον τρόπο ζωής. Υπάρχουν θησαυροί στην παράδοσή μας που νομίζω πάντα περιμένουν κρυμμένοι και θέλουν να τους ανακαλύψουμε και να τους φέρουμε ξανά στο παρόν.
0: Το καλοκαίρι αρχίζει πολύ όμορφα για εσάς με μια συναυλία στις 6 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα», ο τίτλος της. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα?
1: Η ιδέα γεννήθηκε ουσιαστικά, για τον τίτλο μπορώ να μιλήσω περισσότερο, ότι γεννήθηκε και μόνο από τον χώρο στον οποίο θα φιλοξενηθούμε, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και μόνο το ότι σε ένα αστεροσκοπείο μπορεί κάποιος να παρατηρήσει τον ουρανό και δει τη νύχτα, μας έδωσε έτσι ένα συνειρμό, όπως είναι άπειρα τα αστέρια και τα ουράνια σώματα που παρατηρούμε σε έναν καθαρό έναστρο ουρανό μια καλοκαιρινή νύχτα όπως αυτή της 6ης Ιουνίου που θα κάνουμε τη συναυλία μας. Έτσι μπορούμε να έχουμε και άπειρα τραγούδια μέσα σε μια όμορφη νυχτερινή συναυλία.
0: Τι έχετε προγραμματίσει λοιπόν για αυτή τη βραδιά?
1: Έχουμε προγραμματίσει υλικό και από το παλαιότερο ρεπερτόριό μας, αλλά και από κάποιες νέες δημιουργίες. Φυσικά θα έχουμε και αρκετές από τις κυκλοφορίες που έχουμε ήδη δημιουργήσει.

0: δημοσιεύσεις στο YouTube, στο κανάλι μας και στα social media μας. Καθώς θα έχουμε και την χαρά να φιλοξενήσουμε, βασικά να συμπράξουμε με την εξαιρετική Ευσταθία, την τραγουδοποιό και συγγραφέα, η οποία θα πει μαζί μας κάποια τραγούδια τα οποία θα δώσουν μια ιδιαίτερη και πολύ όμορφη νότα και πνοή στην όλη εκδήλωση.
1: Τώρα, αν σας ζητήσω να μας περιγράψετε με μία εικόνα όσα θα ζήσουμε στη συναυλία, ποια θα ήταν αυτή?
0: Θα μπορούσα να πω ήχη, συναισθήματα και έμπνευση για κάτι καλύτερο σε μία βραδιά η οποία οδηγεί σε μία καλύτερη μέρα.
1: Το κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. 6 Ιουνίου λοιπόν το φωνητικό σύνολο Ανκόρ στον Αύλιο Χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Κύριε Ρακιντζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους όλων των μελών και της συναδέλφου της κυρίας Βανδόρου για την επικοινωνία και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας στην συναυλία μας.
1: Με μεγάλη μου χαρά, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς επίσης.
1: Γεια σας.

Κάποιοι μετρούν το χρόνο με ημερολόγια, εμείς τον μετράμε με τραγούδια, φωνές, αφιερώσεις και στιγμές που έγιναν συντροφιά. Αύριο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης έχει γενέθλια και κάθε χρόνος του είναι ένα κομμάτι από τις ζωές όλων μας. Αύριο λοιπόν το κλίμα εδώ στην εκπομπή θα είναι εορταστικό, καθώς καλεσμένος μας θα είναι ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός και στιχουργός Κώστας Φασουλάς. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει γράψει.

Για όλες εκείνες τις στιγμές που δεν αλλάξαμε, απλώς μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς, του Μιχάλη Γκανά και του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και στο επόμενο, η στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική εδώ του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Έτσι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα συναυλιών, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι εδώ, Γιάννης Χαρούλης, την ερχόμενη, μάλλον στις 15 Ιουλίου, επιστρέφει στην Αθήνα για τη μεγάλη του καλοκαιρινή συναυλία στο Θέατρο Πέτρας. Την ερχόμενη Τετάρτη όμως θα συμμετέχει και στη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στο Θέατρο Βράχων, ο οποίος κλείνει 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια μεγάλη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί στο Βύρωνα με αγαπημένους φίλους. Εκτός λοιπόν από το Γιάννη Χαρούλη, καλεσμένοι του θα είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ρίτα Αντωνοπούλ και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου, Χρήστος Θηβαίος στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα.

Φτάσαμε κιόλας 5 λεπτά πριν από τις 9, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου από το Μπάνο Αργύρι και την Αφροδίτη Παπακαλού. Να περάσετε πολύ όμορφα, ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 με καλεσμένο στο στούντιο τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στιχουργό Κώστα Φασουλά με αφορμή τα αυριανά γενέθλια του Αθήνα 984. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στη ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διεμήνησε εκ νέου ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του Ορμούς και απείλησε ότι όσα πλοία εμπορικά ή στρατιωτικά επιχειρούν να διέλθουν από το στενό χωρίς τις σχετικές άδειες από το Ιρανικό ναυτικό, θα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο ότι εμπορικά πλοία υπό την καθοδήγηση του ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή κατάφεραν να περάσουν από τα στενά έχοντας κλειστά τα φώτα και τα όργανα πλοήγησης και εντοπισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα της Κρήτης που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι τελευταίοι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Ανάμεσά τους δύο άτομα φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, δύο λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης, κατά περίπτωση αφέθηκαν οι 12 που απολογήθηκαν. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων και δρούσαν από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ και δραστηριοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές της Καρδίσας και της Λάρισας. Το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του το 2024, ενώ ευθύνεται για συνολικά 561 κλοπές. Το όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της πείρας ανέρχεται σε 890.000 ευρώ, ενώ πολλαπλάσια είναι η ζημιά που κλήθηκε να πληρώσει το ΔΔΕ, καθώς εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Συνελήφθη χθες ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 33χρονος, ο οποίος καταζητούνταν από το 2023 για σοβαρή υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο 33χρονος είχε διαφύγει στο Σικάγο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, ωστόσο όταν αποφάσισε να επιστρέψει έγινε αντιληπτός και συνελήφθη στο Τμήμα Διεθνών Αφήξεων του Αεροδρομίου. Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας θα επιληφθεί της υπόθεσης του αστυνομικού στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν παράνομος οπλισμός και μεγάλο χρηματικό ποσό. Η σύλληψη του έγινε κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδυνάμο Δημοτικό Ιατρείο, επανακοινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, Paris Saint-Germain και Arsenal αναμετρώνται στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη για το τρόπαιο της Champions League. 1-1 το σκορ αυτή τη στιγμή στην παράταση. Στην Ελλάδα, η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού πανηγυρίζει τον 14ο συνεχόμενο τίτλο στο πρωτάθλημα, καθώς επιβλήθηκε 17-12 του Παναθηναϊκού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 24,1 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 10. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα! Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
2: Αθήνα 984.

καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει ο Πάνος Αργύρης.

Το 1973 ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz και των rhythm and blues και ενίοτε τραγουδιστής ο Donald Byrd εμφανίζεται στο Montreux Jazz Festival και μεταξύ άλλων ερμηνεύει το Blackbird από το ομότιτλο άλμπουμ του εκείνης της χρονιάς.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84 μέχρι τις 10 κοντά σας με ένα χαρί του. Περνάμε αμέσως στον Art Blakey και τους Jazz Messengers. Οι Jazz Messengers ήταν ένα σχήμα που υφίστατο για πάνω από 35 χρόνια, ξεκινώντας ως κολεκτίβα στη δεκαετία του 1950 και σημαδεύτηκε από τη συνεργασία με τον Art Blakey μέχρι το θάνατό του στη δεκαετία του 1990. Ένα γκρουπ που έπαιζε jazz, hard bop, bebop, από τους θρύλους της jazz, πολλοί αποτέλεσαν μέλη των Jazz Messengers. Το 1947 ο Art Blakey ηχογράφησε με Jazz Messengers, έτσι ονόμαζε τότε το γκρουπ του, ήταν η πρώτη ηχογράφηση που έκανε στην Blue Note, 78 στροφών. Στη δεκαετία του 1950, Art Blakey και Horace Silver, ο Horace Silver εργάζονται μαζί, ο Kenny Dorham, ο Lou Donaldson, ο Gene Roney. Το 1953 ήταν αυτοί που αποτελούσαν το αυθεντικό σχήμα των Jazz Messengers. 1960, άλμπουμ The Big Beat, και διαλέγω να ακούσουμε το That Deer, Lee Mogart τρομπέτα, Wayne Shorter στο τενόρ σαξόφωνο, Bobby Timmons στο πιάνο, Art Blakey στα drums. Σε αυτό το άλμπουμ έγινε ένα remaster το 2005, αν δεν κάνω λάθος.

Αυτοσχεδιασμοί και πάμε στο πρώτο άλμπουμ της Diana Krall, το οποίο πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Μια νεαρή τραγουδίστρια πιανίστρια που είχε ενσωματωμένο το φυσικό swing και που έδειχνε αμέσως με το πρώτο κομμάτι του δίσκου της, το This Can't Be Love, όπως γράφει και ο Ray Brown στο εξώφυλλο. Προβλέπω πολλές και μεγάλες επιτυχίες για αυτή την κυρία στο δρόμο της. Πράγμα φυσικά που δεν άργησε να έρθει και όλοι γνωρίζουμε πια την Diana Krall σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πάρα πολλά άλμπουμς και εμφανίσεις. Από το Stepping Out, μια σύνθεση του Roger Hart, This Can't Be Love, λοιπόν, από Diana Krall.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας. Η Μαρίνα Χαρίτου, την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα ο Πάνος Αργύρης και θα περάσουμε αμέσως. Στο Τζο Τόρες. Cool Latin Jazz Quartet. Soul Cha. Latino Console.

Αυτοσχεδιασμοί, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 10 κοντά σας, Μαρίνα Χαρίτου, μέσα από τη συχνότητα του Αθηναίου 84. Περνάμε αμέσως σε μια πολυτάλαντη καλλιτέχνηδα, μεγαλωμένη σε μουσικό περιβάλλον και μέσα από αυτό αναπτύχθηκε ως στιχουργό, συνθέτης και τραγουδίστρια. Έκανε πλήθος σπουδών εκτός από τραγούδι. Αυτό ήρθε αυθόρμητα ως ταλέντο. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε τραγουδώντας fusion. Όμως στη δεκαετία του 80 άρχισαν οι διακρίσεις και οι ηχογραφήσεις. Στη δεκαετία του 90 τα pop album της γίνονταν σχεδόν όλα πλατινένια. Όμως η σχέση της με τη jazz πάντα ήταν ζωντανή και δημιουργική. Αυτή η σχέση που ήταν πάθος πήρε δισκογραφική σάρκα και οστά το 2000 με το album, με το album Everything Must Change. Και το album αυτό ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με κλασικά στάνταρς, βραζιλιάνικα, και καταλήγει με Τζόνι Μίτσελ. Ένα από αυτά τα στάνταρς είναι το πασίγνωστο Agua de Bebé του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ. Να σημειώσουμε ότι ο Μισελ Λεγκράν είχε πει για την Τζοάννα Μπλουίν, γιατί περί αυτής πρόκειται, ότι τα έχει όλα. Μουσικότητα, φωνητική ακρίβεια, αδιαμφισβήτητη αίσθηση του στυλ.

Joan Blue είναι, κατά την άποψή μου, είναι ίσως η καλύτερη εκτέλεση σε vocal version, έτσι. Γιατί έχουμε πάρα πολλές ορχιστρικές εκτελέσεις σε αυτό το κομμάτι και τραγουδιστικές θα έλεγα, αλλά αυτό που παρουσιάζει πάρα πολύ, γιατί εμένα με εξιτάρουν πολύ οι αυτοσχεδιασμοί που γίνονται πάνω στη μελωδία σε ό,τι αφορά κυρίως την μπάντα, τη μουσική, το κομμάτι, τη μελωδία του, αλλά και την ερμηνεία των τραγουδιστών όταν αναλαμβάνουν. Εκείνοι λοιπόν να το εκτελέσουν με την προσωπικότητά τους και τη σφραγίδα τους. Αυτοί οι σχεδιασμοί. Λίγο πριν αγγίξουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, περνάμε σε μια τραγουδίστρια τραγουδοποιό γνωστή για το εύρος της φωνής της, που έφτανε μέχρι και τις 5,5 οκτάβες. Δεν είναι ευρέως γνωστή στο πολυκοινό, παρότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 60 μέχρι και εκεί το 1975 με μεγάλη επιτυχία της στο Loving You, ήταν εκείνης της χρονιάς. Όσοι άκουγαν pop rock μουσική τη γνώριζαν. Απεβίωσε σε ηλικία μόλις 39 χρόνων το 1979 και ήταν τότε που είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ της Mini, και από αυτό το άλμπουμ διαλέγω να ακούσουμε το I Am Woman.

Αυτό ήταν ο τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε. Μίνι Ρίπερτον και... I Am A Woman από το 1979, το άλμπουμ της που έφερε το όνομά της, Μίνι. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Πανουαργύρη που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Εγώ σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στα πέναλτι μετά από ισοπαλία κρίθηκε η αναμέτρηση για το τρόπαιο του Champions League. Η Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά στην ιστορία της ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 4-3 στα πέναλτι, όπως είπαμε. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα θρίλερ το σκορ άνοιξε για τους Λονδρέζους. Ο Χάβερτς στο 6ο λεπτό, ενώ για τους Γάλλους ισοφάρισε με πέναλτι στο 65ο λεπτό ο Ντεπελιέ. Σε περίπου μισή ώρα αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στους δήμους Νέας Ιωνίας, Αμαρουσίου, Νέου Ηρακλείου, Πεύκης και Λυκόβρησης. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η βλάβη οφείλεται σε πτώση της γραμμής μέσης τάσης. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και ότι θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμήνυσε εκ νέου ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του Ορμούς και απείλησε ότι όσα πλοία, εμπορικά ή στρατιωτικά, επιχειρούν να διέλθουν από το στενό χωρίς τις σχετικές άδειες από το Ιρανικό ναυτικό, θα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο ότι εμπορικά πλοία υπό την καθοδήγηση του ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή κατάφεραν να περάσουν από τα στενά έχοντας κλειστά τα φώτα και τα όργανα πλοήγησης και εντοπισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μάλιστα, ένα από τα τάνκερ που διέσχισαν το Ορμούς με την βοήθεια των Αμερικανών είναι ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, το οποίο είχε εγκλωβιστεί από τον περασμένο Μάρτιο στον κόλπο, έμφαρτο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Διεθνής Υγειονομικός Συναγερμός εξαιτίας του ιού Έμπολα που ξεκίνησε στο Κονγκό και απειλεί με εξάπλωση. Ύποπτο κρούσμα εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας Σάο Πάολο, με τον ασθενή να νοσηλεύεται ήδη σε απομόνωση. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μεταβεί στο Κονγκό προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο επίκεντρο της επιδημίας στην επαρχία Οτούρη στα ανατολικά της χώρας. Ολοκληρώνεται αργότερα σήμερα η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα της Κρήτης που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι τελευταίοι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Ανάμεσά τους 2 άτομα φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, 2 λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο καθώς και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος στο Ρέθυμνο. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης κατά περίπτωση αφέθηκαν οι 12 που απολογήθηκαν. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θέρισμος, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο της έρευνας έχουν βρεθεί περισσότερα από 1.000 άτομα. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ και δραστηριοποιούταν σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του το 2024, ενώ ευθύνεται για συνολικά 561 κλοπές. Το όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της πείρας ανέρχεται σε 890.000 ευρώ, ενώ πολλαπλάσια είναι η ζημιά που κλήθηκε να πληρώσει ο ΔΔΕ, καθώς εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στον απόϊχο της ίδρυσης του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Σε βαρύτατη κατάσταση, συνεπία ισχυμίας εγκεφάλου, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάριος Ιωάννου. Αναμένεται να υποβληθεί δυστυχώς σε τεστ για να διαπιστωθεί εάν ο εγκέφαλός του είναι νεκρός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι οικοί του ήδη διερευνούν το ενδεχόμενο και τις δυνατότητες για δωρεά οργάνων. Συνελήφθη χθες ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 33χρονος, ο οποίος καταζητούνταν από το 2023 για σοβαρή υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο 33χρονος είχε διαφύγει στο Σικάγο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, ωστόσο όταν αποφάσισε να επιστρέψει έγινε αντιληπτός και συνελήφθη στο Τμήμα Διεθνών Αφήξεων του Αεροδρομίου. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Αναλυτικότερα στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22,3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Ξεκινήσαμε με Happy Birthday. Καλησπέρα σας στο Νίκο Τριβερόπουλο, στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Διότι ο σταθμός μας, ο Αθήνα 984, σε δύο ώρες ουσιαστικά, εφόσον μπαίνουμε στην 31η Μαΐου, έχει γενέθλια, γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Happy Birthday, ένα special mix του Happy Birthday, της γνωστής μεγάλης επιτυχίας του Stevie Wonder, σε ένα υπέροχο special mix. Και από το ένα special mix στο άλλο. Gone, gone, gone.

Η all time classic βεβαίως, Village People, κυκλοφόρησε το 1978, ακούγεται και χορεύεται έως και σήμερα. Τραγούδι γραμμένο από τον Jacques Morali.

Reach Out, I'll Be There, τραγούδι το οποίο πρωτοακούστηκε το 1967, πρώτη εκτέλεση από τους Four Tops, εδώ από την υπέροχη Gloria Gaynor. Reach Out, I'll Be There, σε ένα special mix από το Dance Soundtrack. Ο Νίκος Λιμερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα με Dance Soundtrack. Okay.

Be a woman. Πάμε σε μια άλλη επιτυχία. Βέβαια και πάλι Gloria Gaynor, υπέροχη Gloria Gaynor. First, be a woman.

First Be a Woman, η μοναδική Gloria Gaynor βεβαίως. Ένα remix του τραγουδιού του 1992, δεύτερη εκτέλεση όμως η Gloria Gaynor. Στο τραγούδι αυτό υπέροχη δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη ήταν το 1980 από την Leonore O'Malley. Αυτό δηλαδή.

Δεύτερο ημίωρο, καλώς ήρθατε. Dan Soundtrack, και στα μεσάνυχτα, ο Νίκος Βουγκαρόπουλος στο ραδιοφωνό σας. 9-8-4.

βέβαια η πρώτη εκτέλεση του Locomotion από τους Grand Funk Railroad το 1974. 1980 το κάνει μεγάλη επιτυχία η Kylie Minogue. Locomotion. Το 1980 το έχει τραγουδήσει και η Carole King.

Λάκα Μόσον. Ένα pop τραγούδι του 1962, το οποίο γράφτηκε από τον Jerry Goffin και την Carole King. Έτσι ξεκίνησε.

αντιπροσωπευτικό High Energy. So many males, so little time από την Καναδή Miguel Brown, η οποία είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια, disco soul, πρώην χορεύτρια και σκηνοθέτης μουσικών βίντεο. Είναι καλύτερη επιτυχία της βεβαίως.

Voulez-vous coucher avec moi ce soir λίγο πριν και βεβαίως Black is Black. Belle Époque. 9-4 είναι η Clipper. Dance Soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη φορά στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς σε έναν αγώνα θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι επιβλήθηκε της Arsenal με 4-3. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα το σκορ άνοιξε για τους Λονδρέζους ο Χάρβετς στο 6ο λεπτό, ο Ντέπελε ισοφάρισε με πέναλτι στο 65. Στα πέναλτι τώρα σκόρερ αναδείχθηκαν για την Arsenal οι Γκιόκερς Ράις και Μαρτινέλη, για την Παρί οι Ντουέ, Χακίμι και Μπεράλντο. Ένα μαζικό πάρτι έχει στηθεί στους κεντρικούς δρόμους του Παρισιού με χιλιάδες οπαδούς της Παρί να γιορτάζουν ξέφρενα την δεύτερη κούπα της ομάδας τους. Επιποδός ωστόσο βρίσκεται η αστυνομία στην γαλλική πρωτεύουσα υπό τον φόβο επεισοδίων. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πληροφορίες από τον Διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι η Τεχεράνη παραμένει αμετακίνητη και στα δύο αυτά καυτά ζητήματα. Νωρίτερα μάλιστα η Τεχεράνη διαμήνυσε εκ νέου ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του Ορμούς και απείλησε ότι όσα πλοία εμπορικά ή στρατιωτικά επιχειρούν να διέλθουν από το στενό χωρίς τις σχετικές άδειες από το Ιρανικό Ναυτικό θα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Διεθνής Υγειονομικός Συναγερμός εξαιτίας του ιού Έμπολα που ξεκίνησε στο Κονγκό και απειλεί με εξάπλωση ύποπτο κρούσμα εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας Σάο Πάολο, με τον ασθενή να νοσηλεύεται ήδη σε απομόνωση. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μεταβεί στο Κονγκό προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο επίκεντρο της επιδημίας, την επαρχία Οτούρη στα ανατολικά της χώρας. Ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία για το κύκλωμα της Κρήτης που λιμένονταν τον Ομπεκεπέ από το πρωί. Ενώπιον του εισαγγελέα απολογούνται οι τελευταίοι 10 από τους συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση. Ανάμεσά τους δύο άτομα φερόμενα ως αρχηγοί, δύο λογιστές με καταγωγή από το Ηράκλειο, καθώς και ένας ενεργεία αντιδήμαρχος του Ρεθύμνου. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της διεύθυνσης δίωξης οικονομικού εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θέρισμος, έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που δρούσαν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, με την συνολική ζημιά για τα ταμεία του οργανισμού να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ελέγχων αποδόθηκαν μέχρι στιγμής κατηγορίες σε 1.151 άτομα, 90 συνελήφθησαν, 17 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ 40 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές κύκλωμα που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ και δραστηριοποιούταν σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του το 2024, ενώ ευθύνεται για συνολικά 561 κλοπές. Το όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της πείρας ανέρχεται στους 890.000 ευρώ, ενώ πολλαπλάσια είναι η ζημιά που κλήθηκε να πληρώσει ο ΔΔΕ, καθώς εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό σκέψη βρίσκονται και οι βουλευτές Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Προημερών είχε ανεξαρτητοποιηθεί και ο βουλευτής Οσγκιούρ Φερχάτ. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Σε βαρύτατη κατάσταση συνεπία ισχυμίας εγκεφάλου συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάριος Ιωάννου. Συνελήφθη χθες το Ελευθέριος Βενιζέλος, 33χρονος, ο οποίος καταζητούνταν από το 2023 για σοβαρή υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και στο μεταξύ είχε διαφύγει στο Σικάγο προκειμένου να αποφύγει την σύλληψή του. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, το 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο, επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Πέπας. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, εδώ είμαι θα.

Η Σαουίτη, η Διαμόντε Κίβα Βαλεντίν Χάρπερ, γνωστή ως Σαβίτη. Μεγάλη επιτυχία. Out, out, Joel Corey and Jack Jones, δύο παραγωγοί DJs. Και βέβαια τα φωνητικά από την Charlotte Emma Addison, η γνωστότερη ως Charlie XCX από την Αγγλία.

Get With You Tonight, Luca Sedo και Mark Knight, 2022. Mark Knight, γνωστός παραγωγός και DJ ηλεκτρονικής μουσικής. Προτάθηκε μάλιστα για βραβείο Grammy για τη δουλειά του άλμπουμ των Black Eyed Peas, The End. Get With You Tonight, 9.84 on the Clipper. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα, πολύ αγαπημένα παλιά και βεβαίως αγαπημένα νέα, all-time classic.

συγκρότημα Shack Lock ήταν η πρώτη ονομασία από τον κιθαρίστα Alan Shack Lock, 1970. Juanita Han, η τραγουδίστρια. Baby Ruth το συγκρότημα αργότερα. The Mexican.

face. Vogue από την Madonna στο τελευταίο ημίωρο του soundtrack. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Vogue, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της Madonna, διαχρονική επιτυχία της Madonna. 1990, άλμπουμ Breathless. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την ελευθερία και την απόλαυση του εαυτού μας πάνω στην πίστα του χορού, την απόδραση της καθημερινότητας, και αναφέρεται βέβαια σε μεγάλα ονόματα, διασημότητες από την εποχή του Hollywood.

Και βέβαια Insomnia, διαχρονικότατο, πολύ αγαπημένο. Faithless, ιστορικό all time classic συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής. Maxi Jazz, Sister Bliss και Rollo.

τα πιο αγαπημένα progressive house ever. Faithless Insomnia. 9-8-4 είναι κλίμπε. Για λίγο ακόμη. Έως τα μεσάνυχτα. Dance soundtracks.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ξέφρενο πάρτι στους δρόμους του Παρισιού αλλά και μεμονωμένες συγκρούσεις οπαδών με την αστυνομία με αφορμή την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris επιβλήθηκε με 4-3 της Arsenal σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει στις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δέσμευση του Ιράν ότι θα εγκαταλείψει οριστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα παραδώσει άμεσα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει στις ΗΠΑ. Πληροφορίες στον διεθνή τύπο αναφέρουν ότι η ηγεσία των φρουρών της Επανάστασης παραμένει αμετακίνητη και στα δύο αυτά καυτά ζητήματα. Νωρίτερα, μάλιστα, η Τεχεράνη διαμήνυσε εκ νέου ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του Ορμούς και απείλησε ότι όσα πλοία εμπορικά ή στρατιωτικά επιχειρούν να διέλθουν από το στενό χωρίς τις σχετικές άδειες από το Ιρανικό ναυτικό θα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλειά τους. Διεθνής Υγειονομικός Συναγερμός εξαιτίας του ιού έμπολα που ξεκίνησε στο Κονγκό και απειλεί με εξάπλωση. Ύποπτο κρούσμα εντοπίστηκε το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας Σάο Πάολο με τον ασθενή να νοσηλεύεται ήδη σε απομόνωση. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει μεταβεί στο Κονγκό προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στο επίκεντρο της επιδημίας την επαρχία Οτούρη στα ανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με τον ΠΟΗ δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ούτε διαθέσιμα εμβόλια για το στέλεχος. Αυτό ωστόσο πολλά πειραματικά φάρμακα είναι επαρκώς υποσχόμενα ώστε να δικαιολογείται η προτίμησή τους στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών. Στο πλαίσιο της οργανωμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θέρισμος έχουν εξαρθρωθεί 5 κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσαν από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη με τη συνολική ζημιά για τα ταμεία του οργανισμού να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ελέγχων αποδόθηκαν μέχρι στιγμής κατηγορίες 1.151 άτομα, 90 συνελήφθησαν, 17 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ 40 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Προς διάλυση οδεύει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς καθώς την Τρίτη την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοινώνουν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες υποσκέψη βρίσκονται και οι βουλευτές Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Προημερών είχε ανεξαρτητοποιηθεί και ο Σγκούρ Φερχάτ. Στον απόϊχο της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής με σπάνια αφοσίωση. Διετέλεσε υπεύθυνος του τομέα εκδόσεων και ιστορικού αρχείου και αργότερα διευθυντής δημοσίων σχέσεων της Εθνικής Τράπεζας. Η μελέτη του για τον Καβάφη και τον Σεφέρη αλλά και άλλους σημαντικούς Έλληνες ποιητές θεωρούνται υποδειγματικές. Ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορ στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πατρόνα και Κύπρου, μια σπάνια τριπλή ακαδημιακή αναγνώριση που αντανακλά το εύρος και το βάθος της προσφοράς του. Σε βαρύτατη κατάσταση, συνεπία ισχυμίας εγκεφάλου, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάριος Ιωάννου. Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο επανεκκινεί ο Δήμος Αθηναίων την 3η 2 Ιουνίου με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 21,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τις επόμενες 2 ώρες, το τελευταίο βαγόνι με τον Γιάννη Ξινόπουλο.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

σας ακούσουμε λίγο. Δικό σας, παιδιά, δικό σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πίσω από το φως της μουσικής